0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5.

0: 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ακούτε Κόσμος. Baby, keep smiling. 1003.

6.

0: 93,6.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα και από εμάς. Είναι 6 λεπτά μετά τις 6. Είναι 3η 6 Οκτωβρίου. Και όπως ακούτε, η φωνή δεν έχει επανέλθει, τουλάχιστον όχι πλήρως. Αυτό το κρύωμα που ταλαιπωρεί πολύ κόσμο, τέτοια εποχή που το πρωί κάνει κρύο, το μεσημέρι κάνει ζέστη, το βράδυ κάνει πάλι κρύο, δεν ξέρεις τι να φορέσεις. Αλλά it is what it is, που λένε και οι ξένοι. Συμβαίνει πάντα το φθινόπωρο. Εδώ είμαστε, θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Σπύρος Νικολαίδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Λου Ντόναλτσον για το ξεκίνημα της εκπομπής με το Midnight Creeper.

Στη συνέχεια με το ημερολόγιο της ημέρας, αν σήμερα 1999 φεύγει από τη ζωή η Αμαλία Ροντρίγκες, σπουδαιότερη πορτογαλίδα τραγουδίστρια του Φάδο, η βασίλισσα του Φάδο, συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοσή του, ταξίδεψε στον κόσμο σε περισσότερες από 70 χώρες, ερμηνεύοντας ακόμα και ποιήση μεγάλων δημιουργών. Αμαλία Ροντρίγκες λοιπόν, εδώ είμαστε. Είστε συντονισμένοι πάντα στο κόσμο 93,6. Υπενθυμίζω Viber, social media.

καλημέρα. Σήμερα Τρίτη λοιπόν, γενικά αίθριος καιρός, σχετικά ψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ανεμίως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια, εκεί η θερμοκρασία μέχρι 24 βαθμούς και στην Αττική ηλιοφάνεια και εδώ θα φτάσει μέχρι τους 26-27 βαθμούς. Αύριο θα ανέβει ακόμα περισσότερο και τις επόμενες μέρες έτσι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, γύρω στους 28-27 βαθμούς η μέγιστη. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 17 βαθμούς. Είναι λίγο δροσερή η κατάσταση, αλλά θα ανέβει η θερμοκρασία όπως είπα και πριν και θα διατηρηθεί έτσι και τις επόμενες μέρες, ένα μίνι καλοκαίρι αν θέλετε, μέσα στον Οκτώβριο. Στο ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα 1969 κυκλοφορεί το τραγούδι που έχει γράψει ο George Harrison, το Something, σε ένα σιγκλάκι, και ήταν η πρώτη πλευρά στο σιγκλάκι το Something, κάτι που συνέβαινε πρώτη φορά με τους Beatles να βάλουν ένα τραγούδι του George Harrison ως A-side single. Μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι ο Frank Sinatra λέει το είχε πει ότι, ήταν το καλύτερο ερωτικό τραγούδι των τελευταίων 50 ετών. Μιλάμε για το Something φυσικά.

0: κόσμος.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

άλμπουμ των R.E.M. Automatic for the People, κυκλοφόρησε σαν σήμερα 1992. Περιλάμβανε και το Man on the Moon. Έτσι μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο. Να σας πω ότι θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, του Μάρκο Ρούμπιο. Οπότε να ετοιμαστείτε για προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων, κυρίως γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικούς λεωφόρους όπως Βασιλής Σοφίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, καθώς και Πανεπιστημίου και Σταδίου, και όλα αυτά μέχρι τις 6 ώρα το πρωί της Πέμπτης. Ξεκινώντας από σήμερα το απόγευμα κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά θα κορυφωθούν αύριο, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Συνέχεια με ένα τραγούδι, κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά, 1993, η επόμενη χρονιά από το R.E.M. Είναι οι Connells και το 74-75.

μιλήσαμε πριν για την δεκαετία του 90 με τους R.E.M. που ακούσαμε και τους Connells. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η δεκαετία βιώνει τώρα τελευταία μια άνευ προηγουμένου πολιτισμική αναγέννηση. Είναι και η καινούρια γενιά που ανακαλύπτει τα τραγούδια μέσα από το TikTok. Είναι και μια ανάγκη, αν θέλετε, για αυθεντικότητα σε μια εποχή που έχουμε πολλά τραγούδια που γίνονται από την τεχνητή νοημοσύνη. Τουλάχιστον τη δεκαετία του 90 δεν είχαμε κάτι τέτοια και μπορούμε να γηγηθούμε ότι τα τραγούδια ήταν αυθεντικά και τα τραγουδούσαν όντως οι καλλιτέχνες. Και μιλώντας για τη δεκαετία του 90, σαν σήμερα 1992, οι Soul Asylum κυκλοφορούν το έκτο στούντιο άλμπουμ τους, που ίσως να μην τους ξέρετε. Το μεγαλύτερη τους επιτυχία για μένα ήταν το Runaway Train, ένα τραγούδι το οποίο συνεδευόταν από ένα βίντεο κλιπ που προέβαλε στο βίντεο κλιπ διάφορες εικόνες παιδιών τα οποία ήταν αγνοούμενα, είχαν εξαφανιστεί, και μετά την προβολή κάθε εικόνας υπήρχε το όνομά τους και το έτος που, από το έτος το οποίο είχαν εξαφανιστεί. Και μέσα από αυτό το βίντεο, διαβάζω στην Αμερική τουλάχιστον, γιατί προβλήθηκε το βίντεο αυτό σε πάρα πολλές χώρες αλλάζοντας κάθε φορά τις εικόνες των παιδιών ανάλογα σε ποια χώρα υπήρχε η προβολή του βίντεο, μόνο στην Αμερική 26 λέει αγνοούμενα παιδιά βρέθηκαν μετά την εμφάνισή τους στο βίντεο. Το τραγούδι είναι αυτό εδώ.

σας έκανε εντύπωση αυτή η ιστορία με το βίντεο κλιπ από τους Soul Asylum, το Runaway Train, που εμφανίζονται παιδιά που έχουν εξαφανιστεί. Για την ιστορία, επειδή το ψάξα, από τα 36 παιδιά που εμφανίστηκαν στο βίντεο κλιπ στην Αμερική, 11 παιδιά δεν έχουν βρεθεί ποτέ και οι υποθέσεις τους παραμένουν ανοιχτές. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του βίντεο κλιπ, διαβάζω, ήταν κάποια κοπέλα που λεγόταν Elizabeth Willis. Είχε δραπετεύσει από το σπίτι της στο Arkansas με ένα μεγαλύτερο αγόρι και καθόταν λέει με τους φίλους της και έβλεπε MTV. Είδε ξαφνικά το πρόσωπό της στην τηλεόραση μέσα στο βίντεο κλιπ. Σοκαρισμένη, κατάλαβε πόσο πολύ την έψαχναν οι δικοί της και τηλεφώνησε αμέσως στη μητέρα της και επέστρεψε στο σπίτι. Επιστρέφοντας στα δικά μας, στο μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, 1998, ο Μανου Τσάου κυκλοφορεί το ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ του τότε, το Κλαντεστίνο. Από αυτό το άλμπουμ, σε ένα τέμπλι. Καλά το είπα. Καλά το είπα. Συμφωνεί και ο Σπύρος Νικολαίδης, γιατί τα γαλλικά μου είναι. Εκτός από τη φωνή που είναι χάλια.

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, διαβάζω από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 2010 γεννιέται το Instagram. Ήταν μόλις η Apple είχε κυκλοφορήσει το iPhone το 4. Ήταν το πρώτο smartphone με κάμερα που μπορούσε να ανταγωνιστεί μια αυτόματη φωτογραφική μηχανή. Και το πρώτο 24ωρο περίπου 25.000 άτομα κατεβάζουν την εφαρμογή το Instagram, την οποία μετά αγόρασε το Facebook. Και αυτή τη στιγμή έχει, λέει, πάνω από... δεν ξέρω, 3 δισεκατομμύρια χρήστες. Τεράστιος αριθμός. Και σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1989 η Betty Davis, μία από τις μεγαλύτερες ηθοποιούς στην ιστορία του Hollywood. Είχε προταθεί για 11 φορές για βραβείο Όσκαρ, είχε κερδίσει 2 φορές για το «Μια επικίνδυνη γυναίκα» και το «Jezebel». Έχει πρωταγωνιστήσει σε θρυλικά φιλμ όπως το «Όλα για την Εύα» και το «Τι απέγινε η Baby Jane». Και βέβαια έχει απαθανατιστεί και σε τραγούδι. Betty Davis Eyes από τη Kim Carnes θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει 7.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Η άφηξή του το απόγευμα στην Αθήνα και το πυκνό αυριανό πρόγραμμά του αποτελούν την πλέον ισχυρή απόδειξη της θέσης που επαναλαμβάνεται τον τελευταίο καιρό από αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες πως οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σήμερα στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην ολομέλεια του στρατηγικού διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών θα συζητηθούν περιφερειακά ζητήματα και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων και άμυνας, ενώ προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Μήνυμα συσπήρωσης εν ώψη των εκλογών, οι οποίες επανέλαβε ότι θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης, έθεσε ως δίλημα τη σταθερότητα απέναντι στο λαϊκισμό και σημείωσε πως η Ελλάδα πλέον αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τη δημοσιονομική της πορεία. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας, η πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Earth News. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του οροπεδίου Λασιθίου. Συνεδριάζει το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την εκτίμηση των ζημιών. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάσταση οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για 20 συσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορουμένους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Νεμπράσκα. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ανέφερε ο Τραμπ. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει στις 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ, σε δηληστήριο της Αράμκο και σε εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Πανεθνική ημέρα κινητοποίησεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβοβίδα Κρότου Λάμψη στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποίησεων των τελευταίων δεκαετιών. Τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα, τραυματίες 215 μαθητές. Η κυβέρνηση ζητά ειρηνικές συγκεντρώσεις και επιστροφή σε μια δομημένη, νόμιμη και δημοκρατική μορφή αντιπολίτευσης. 650 ουκρανικά ντρόνς φέρεται να κατευθύνθηκαν τη νύχτα προς την περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ενώ η αεράμινα φέρεται να κατέριψε 105 από αυτά.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Η ώρα έχει πάει 7 και 10 το πρωί. Και μας θέτει ένα ερώτημα ένας ακροατής, ο κύριος Μάκης, και λέει: καλημέρα. Ενεργοποιείται η συμφωνία της ΜΕΚΑ. Αν γίνει κάτι με την Τουρκία, η Σαουδική Αραβία που εμείς βοηθάμε, τι θα κάνει απέναντί μας? Είναι πολύ εύλογο το ερώτημα.
1: Βέβαια,
0: και πολύ χαρακτηριστικό για τις περίεργες σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή μας. Για όσους δεν το ξέρουν, ανακοινώθηκε χθες το βράδυ, αργά χθες το βράδυ, ότι η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν πάνε προς συνδρομή, θα στείλουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία, η οποία δέχτηκε επίθεση από τους Χούθης στην πρωτεύουσά της, το Ριάντ. Μέχρι τώρα δεν το έκαναν αυτό, γιατί το Πακιστάν, για παράδειγμα, έλεγε, όπως και η Τουρκία, ότι είναι προϋπάρχουσα αυτή η σύγκρουση, και άρα σε προϋπάρχουσες συγκρούσεις εμείς δεν εμπλεκόμαστε. Τώρα φαίνεται, επειδή υπάρχουν νέες επιθέσεις, αποφάσισαν να εμπλακούν. Είναι σωστό το ερώτημα αυτό? Αν ξαφνικά, για παράδειγμα, γίνει κάτι, εδώ έχει σχέση και με το ποιος είναι ο επιτιθέμενος και με ποιος είναι ο αμυνόμενος. Η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ θεωρητικά είναι αμυντική συμφωνία. Που σημαίνει τι? Αν επιτεθούμε εμείς στην Τουρκία, πιθανώς η Σαουδική Αραβία οφείλει, λόγω της συμφωνίας, να συνδράμει με όποιον τρόπο θεωρεί πρόσφορο, υπάρχει και αυτό στην συμφωνία, να συνδράμει την Τουρκία. Στην περίπτωση που επιτεθούμε εμείς στην Τουρκία. Εμείς στην Τουρκία δεν έχουμε κανένα σκοπό να επιτεθούμε, εξ όσων γνωρίζω.
1: Όχι. Και εγώ
0: οπότε
1: αυτό ξέρω.
0: Το αν γίνει κάτι με την Τουρκία είναι πολύ σχετικό. Αν μας επιτεθεί η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία δεν έχει καμιά δουλειά, ούτε μέσω της συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ, καμία όμως. Έτσι, αν μας επιτεθεί η Τουρκία. Αν επιτεθούμε εμείς, που δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο στον ορίζοντα, αυτό διαβεβαιώνουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις τουλάχιστον.
1: Δεν έχουμε εμείς, έχουμε κάζους μπέιλι απέναντι στην Τουρκία.
0: Του τόξου, γιατί υπάρχουν και κάποιες που μπορεί να λένε ό,τι θέλουν.
1: Να μπορούμε να πάρουμε την πόλη.
0: Λοιπόν, αυτό ως απάντηση στον κύριο Μάκη, δεν ξέρω αν σας κάλυψε. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο με 9 βαθμούς. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Στον Παπαγιώργη, είπαμε καλημέρα. Είπαμε καλημέρα. Ο Δημήτρης, ο φίλος μας από τη Μυτιλίνη, τακτικός ακροατής, λέει: σκεφτόμουν να ψηφίσω Καριστιανού, αλλά αφού θα βγει αυτοδύναμη, θα πάω να ψηφίσω κανένα μικρό κόμμα. Είδες? Να. Γι' αυτό σας έλεγα μετά. Μπορεί να δημιουργεί και αντισυσπηρώσεις αυτό το πράγμα.
1: Ναι, είναι δικό μου μαχαίρι.
0: Ναι, ή να λες: αφού την έχει το τσεπάκι την αυτοδυναμία, πάμε να ψηφίσουμε για κανένα άλλο μικρό κόμμα.
1: Να βοηθήσουμε κανένα μικρό κόμμα.
0: Ναι, να μπει στη Βουλή.
1: Ναι, γεια σου.
0: Η Μέρη θέλει να ρωτήσει κάποιο τον κύριο Ανθρουλάκη, γιατί πρέπει να ψηφίσω Ανθρουλάκη για να πάρω πρωθυπουργό Τσίπρα. Δεν θα είναι πρωθυπουργός ο Τσίπρας.
1: Παιδιά.
0: Τέτοιο πράγμα δεν έχει πει κάτι τέτοιο ο κύριος Ανδρουλάκης τουλάχιστον. Δεν έχει πει με ποιον θα συνεργαστεί. Εδώ μπαίνει τώρα το τι λένε, πώς την είπε στην εκπρόσωπο του τύπου.
1: Κυρία Κουφονικολάκου.
0: Που έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο, έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο, για παράδειγμα, να υπάρξει μια συνεργασία με όχι κάποιον επικεφαλής των δύο κομμάτων, ας πούμε, που θα συνεργαστούν, αλλά με μία τρίτη προσωπικότητα. Εκεί σηκώνει πολύ συζήτηση, πολύ κουβέντα. Αλλά τώρα αυτά
1: όχι, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρουμε τι θα πει ποιος.
1: Ο Μάρκο.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Ο κυρίαρχος λαός, παιδί μου. Που θα ψηφίσει. Με την ψήφο του.
1: Ο κυρίαρχος
0: λαός.
1: Μπράβο.
0: Αυτό. Λοιπόν, καλημέρα, κύριε Βασίλη.
1: Εγώ θέλω να πω.
0: Να πεις.
1: Λεπτομερώς να σας ενημερώσω.
0: Τι να
1: γιατί ξέρω. Όχι, ρε παιδί μου, είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν, που δεν έχουν ενημερωθεί. Για την επίσκεψη του Μάρκο.
0: Ρούμπιο.
1: Μπράβο. Από σήμερα το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Μέχρι και την Πέμπτη το πρωί.
0: Ναι.
1: Θα έχει πολύ. Θα έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, από το απόγευμα της Τρίτης έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης που θα φύγει ο άνθρωπος, ο Μάρκο
0: Ρούμπιο,
1: θα έχει φοβερές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διακοπές κυκλοφορίας, εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς ή κεντρικούς δρόμους του κέντρου. Πριν σας πω όμως για αυτά.
0: Όχι, βάλτε σε αυτά, συνυπολογίστε ότι και σε κάποια σημεία που θα επιτρέπεται η κυκλοφορία κτλ. Μπορεί να υπάρχουν συγκεντρώσεις. Άρα πάλι να κλείσουν
1: στο κέντρο.
0: Απαγορεύονται.
1: Θα σας πω, θα στα πω αναλυτικά σε λίγο. Όμως, επειδή έχουμε την Κατερίνα μας την Φρύσα στην τηλεφωνική μας γραμμή,
0: να μας πει το λίγο, πρόγραμμα.
1: Να πούμε λίγο για την επίσκεψη, για την ουσία της επίσκεψης και για το πρόγραμμα του.
0: Γιατί έρχεται και ποιο είναι το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα το οποίο έχει σημασία και σε σχέση και με τα κυκλοφοριακά.
1: Βέβαια.
0: Πάμε στην.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Ουσιαστικά οι συναντήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικού είναι στο κέντρο της πόλης, είναι δίπλα στο Σύνταγμα.
0: Και είναι την Τετάρτη. Την Τετάρτη όλες.
2: Την Τετάρτη όλες.
0: Αύριο δηλαδή. Ναι.
2: Όλες την Τετάρτη. Ναι. Σήμερα αργά έρχεται, δεν είναι για λόγους ασφαλείας, δεν έχει δοθεί ακριβή ώρα, περίπου γνωρίζουμε πάνω κάτω. Ναι. Ωστόσο, γι' αυτό είναι και τα εξαιρετικά με υψηλά, μεγάλα τα μέτρα ασφαλείας βεβαίως. Θα πρέπει να πούμε ότι σε κάθε επίσκεψη Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είχαμε παρόμοια μέτρα, τεράστια, και βεβαίως είχαμε και συγκεντρώσεις. Το θέμα είναι τώρα τα αποτελέσματα αυτής της επίσκεψης και κυρίως τα θέματα που αφορούν κυρίως την Ελλάδα.
0: Αυτό είναι. Εμείς τι θα βάλουμε στην ατζέντα, γιατί έρχεται ο ίδιος, είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια, αλλά εμείς τι βάζουμε σε αυτή την ατζέντα, τι επιδιώκουμε εμείς τώρα.
2: Εμείς επιδιώκουμε την διασφάλιση της χώρας σε προκλήσεις και σε κινδύνους που αυτή τη στιγμή όχι μόνο είναι ορατή, αλλά είναι σχεδόν άμεση. Να σας πω βέβαια ότι αύριο το πρωί οι συναντήσεις του θα ξεκινήσουν από το Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Έχουμε τον έκτο στρατηγικό γύρο των μεταξύ Ελλάδα, στρατηγικό διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, και οι συνομιλίες αφορούν σχεδόν τα πάντα, με κορυφαία τα θέματα της άμυνας, της ασφάλειας, της ενέργειας.
0: Η άμυνα και είναι μπροστά ή η ενέργεια, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Κατερίνα.
2: Η άμυνα. Ωστόσο, οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή δίνουν το στίγμα ότι η ενέργεια είναι κορυφαίο θέμα λόγω και της Ουκρανίας και των θεμάτων που έχουμε στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα, η εκτίμηση είναι και η πληροφορία ότι θα θέσει σχεδόν τα πάντα. Χωρίς το σχεδόν, τα πάντα. Δηλαδή τις προκλήσεις, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το θέμα με την Τουρκία, την ενίσχυση της παρουσίας της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εμείς τι περιμένουμε τώρα, περιμένουμε διαιτησία, δηλαδή περιμένουμε ο κύριος Ρούμπιο, όποιο κύριο Ρούμπιο να τραβήξει το αυτί του Τούρκου και να πει, ξέρω εγώ, ότι. Γι' αυτό ρωτάω.
2: Όχι, σε καμία περίπτωση. Η Ελλάδα, όπως τονίζεται και το έχει αποδείξει και έμπρεπε, δεν ετεροκαθορίζεται. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που κληθεί για τη δικιά της εξωτερική πολιτική, θα πει ποια είναι η θέση της, ποιες είναι οι αποφάσεις της, τι μπορεί να κάνει για να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Αμερική και με τις γειτονικές χώρες. Δεν περιμένει το ρόλο των ΗΠΑ να λειτουργήσει ως διαιτησία, ωστόσο να στείλει το μήνυμα ότι θα επιθυμεί τις καλές σχέσεις με όλους, με τις καθαρές, ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές της. Ο Μάρκο Ρούμπιο, να θυμηθούμε, δεν είναι τυχαίος υπουργός εξωτερικών, γνωρίζει πάρα πολύ καλά την περιοχή, έρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα, θα ήθελε να οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι θέλει να εκτονώσει την όποια κρίση υπάρχει στην περιοχή και έχει αποδείξει έμπρακτα ότι σέβεται τις ελληνικές ευαισθησίες. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι ο κύριος Ρούμπιο έχει ζητήσει, δεν ξέρω αν το έχετε πει, να μιλήσει στην ΜΝΙΚΑ. Μένει να δούμε για λόγους ασφαλείας αν αυτό μπορεί να γίνει σήμερα, αύριο το βράδυ. Η Αθήνα λοιπόν επιθυμεί να υπάρχουν καλές σχέσεις, στρατηγικές σχέσεις. Θέτει το θέμα των 3-1, δηλαδή συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες και βέβαια θα θέσει τις προκλητικότητες που υπάρχουν.
0: Αυτό είναι το σημαντικό τώρα για την ΜΝΙΚΑ που μας είπες, που όντως δεν το είχαμε αναφέρει και καλά έκανες.
1: Είναι συμβολικό.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: εκεί είχε μιλήσει, αν θυμάμαι καλά, ο Ομπάμα στην ΜΝΙΚΑ.
1: Ναι, αλλά τώρα είναι τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Δημοκρατία, γιορτάζει τα 250 χρόνια.
0: Έχει
1: και
0: μία
1: θέλει να το κάνει.
0: Έχει μία σημασία το εξής. Το λένε δηλαδή οι διεθνείς αναλυτές, ότι ο Ρούμπιο δεν είναι σαν τον Βάνς. Ο Βάνς ήρθε εδώ πέρα και στην σύνοδο του Μονάχου για την ασφάλεια και είχε επί της ουσίας σχεδόν κηρύξει τον πόλεμο στην Ευρώπη, ότι όλα τα κάνετε χάλια. Ο Ρούμπιο δεν είναι αυτής της γραμμής, είναι άλλης γραμμής. Είναι υπέρ της συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη, απλά ο καθένας να γνωρίζει τον ρόλο του. Είναι διαφορά απόχρωση, σε πάση περιπτώσει, σε αυτό το ευρύτερο, εν πάση περιπτώσει, puzzle που φτιάχνει η κυβέρνηση Τραμπ. Αυτά.
1: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Πολύ δουλίτσα θα πέσει μέχρι Τετάρτη το βράδυ. Αργά το βράδυ τη Τετάρτη. Αυτά.
1: Κατερίνα,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ δουλίτσα θα πέσει μέχρι Τετάρτη το βράδυ. Αργά το βράδυ τη Τετάρτη.

0: για το, τα κόμματα που μας έχουν κυβερνήσει, δεν είναι φυτευτά.
1: Τα ψήφισαν κάτι.
0: Ναι, δηλαδή αυτά τα κόμματα δεν είναι. Αυτή τη φορά θα μας κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη φορά θα μας κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη φορά θα μας κυβερνήσει. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Ναι, δεν είναι έτσι.
0: Είναι, πώς το λένε, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες πάει ο κόσμος και ψηφίζει και βγάζει κυβερνήσεις.
1: Ναι, καλά το λες.
0: Ή βγάζει αυτοδύναμες κυβερνήσεις.
1: Πολύ καλά το λες.
0: Ή με την ψήφο του δείχνει, ότι πρέπει να γίνει.
1: Μπορεί να είναι ένας, παιδί μου, μπορεί να είναι ένας ακροατής, ας πούμε, ο οποίος να λέει: εγώ δεν έχω ψηφίσει ποτέ ένα από τα κόμματα της
0: κοινωνίας. Έτσι είναι η δημοκρατία.
1: Ναι, αλλά έτσι λειτουργεί. Ναι. Δεν λειτουργεί. Λειτουργεί με τις πλειοψηφίες κτλ. Ναι. Δεν λειτουργεί τώρα. Λειτουργεί από την εποχή του Περικλέως, βεβαίως.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να πω από τότε που υπάρχει δημοκρατία σε αυτόν τον πλανήτη. Που εμείς την εφήβρα.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
1: Προγονή μας.
0: Για να ξέρετε τι θα γίνει.
1: Πες τώρα τα μέτρα.
0: Λοιπόν, γύρω στο κέντρο, έτσι. Γύρω την πλατεία Συντάγματος θα έχει και διακοπές, δηλαδή θα κλείνουν οι δρόμοι και θα έχει και εκτροπές. Θα σας στέλνουν αλλού δηλαδή. Mm. Κεντρική λεωφόρη, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σαμαλίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου και σε άλλα σημεία που μπορεί να κρίνουν οι αρχές, γι' αυτό σας λέω, είναι και λίγο κίντερ έκπληξη, που μπορεί να κρίνουν οι αρχές ότι πρέπει να κάνουν κάποια παρέμβαση.
1: Γενικώς αυτό το διήμερο στην Αθήνα, βασιλείς και βασίλισσες και βασιλείς, αποφύγετε τις οδούς αυτές. Γενικώς. Ως γενικό κανόνα. Στη Βασιλής της Όλγας στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορείται μια χαρά. Εδώ όχι.
0: Γι' αυτό ζητάει η ελληνική αστυνομία να αποφύγουν οι πολίτες ή δυνατόν πλήρως. Το τονίζω, τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας όλη την Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Όλη μέρα. Να αξιοποιήσουν τα μέσα μεταφοράς.
1: Να σας πούμε κάτι. Η αστυνομία μπορεί να το λέει για τους δικούς της λόγους. Εμείς σας λέμε απλά ότι αν κατεβείτε θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε να αποφύγετε την ταλαιπωρία ή πάτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπου θα κυκλοφορούν, γιατί κάποιοι σταθμοί μπορεί να κλείσουν.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει για λόγους ασφαλείας. Αλλά ή χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή αναβάλλετε το για άλλη μέρα. Γιατί θα ταλαιπωρηθείτε εσείς, εμείς δεν το λέμε για την αστυνομία.
0: Για σταθμούς μετρό δεν υπάρχουν ανακοινώσεις.
1: Προς το παρόν.
0: Όχι, δεν υπάρχουν.
1: Προς το παρόν.
0: Ναι, όμως. Λοιπόν, απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Και έχει δρόμους.
1: Και αύριο αυτοί που έχουν συγκέντρωση για
0: Ριζάρι, το Ριζάρι, Πλουτάρχου, Κλεωμένους, υπέρ της Χαμάς.
1: Με αφορμή την επίθεση Χαμάς, παιδί μου, που έχουν αύριο έχουν συγκέντρωση.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που θα κάνουν υπέρ της Χαμάς.
1: Υπέρ της Χαμάς, το λέω σχηματικά, ρε παιδί μου. Ναι. Αύριο 7 Οκτωβρίου διάλεξαν να κάνουν συγκέντρωση. Ναι. Υπάρχει κάλεσμα, υπάρχουν αφήσεις, τις εμποδίζουν στον δρόμο. Mm.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν θα γίνουν,
0: Όχι, εδώ σου λέω δρόμους. Ριζάρι, Πλουτάρχου, Κλεωμένους, Μπενίνας Μερκούρη, Τσόχα.
1: Ναι.
0: Βασιλής Σοφίας, Κεσαρίας, Μιχαλακοπούλου, Ιωνος Δραγούμη, Βασιλέως Αλεξάνδρου, Ριζάρι, Εφρονίου. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι δρόμοι. Είναι και γύρω-γύρω αυτοί όλοι από την Αμερικανική Πρεσβεία.
1: Τι δεν είναι.
0: Έχω την αίσθηση.
1: Όλοι αυτοί.
0: Έχω την αίσθηση.
1: Θυμάσαι παλιά που υπήρχαν και κάποια ρεπορτάζ σε εφημερίδες ότι, ας πούμε, στην Οδό Τσόχα απέναντι και διαγώνια από την Αμερικάνικη Πρεσβεία, όλα αυτά τα κτίρια τα έχει νοικιάσει η Αμερικάνικη Πρεσβεία για λόγους ασφαλείας. Θυμάσαι που το λέγανε παλιά αυτό.
0: Θυμάμαι.
1: Ότι εκεί δεν βρίσκει σπίτι γιατί εκεί τα έχουν νοικιάσει όλα οι Αμερικάνοι. Γιατί έχουν μέσα συστήματα δορυφορικά και να παρακολουθούν και για να μην πάει 17 Νοέμβρη. Και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Έχουμε διαβάσει και τέτοια. Καλημέρα. Στην Καστοριά, που στην διαδρομή από Καστοριά προς Νεάπολη έχει ένα βαθμό θερμοκρασίας, μας λέει ο φίλος μας ο Αργύρης.
0: Ένα βαθμό. Πω κρύο κάνει.
1: Ένα βαθμό. Είναι αυτό που λέγες πριν. Τέτοια ώρα έχει ένα βαθμό, ας πούμε.
0: Ναι, ρε παιδάκι.
1: Και μετά θα έχει 25.
0: Θα έχει 25.
1: Θα 25.
0: Τι να βάλεις. Ναι. Είναι αυτό το πώς το έχουμε πει, το κρεμμύδι.
1: Το κρεμμύδι.
0: Ναι, δίνεσαι σαν το κρεμμύδι. Τι να κάνεις. Γίνεσαι κρεμμύδι και αρχίζεις και βγάζεις.
1: Άλλα θέματα. Τι? Επειδή ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων, το ακούσατε ενδεχομένως και μπορεί να το προσέξατε, θα το επαναλάβουμε εμείς. Η Ρώσια ανακοίνωσαν, ο δήμαρχος της Μόσχας δηλαδή, ότι 650 ντρόουν ουκρανικά κατευθύνθηκαν προς την πρωτεύουσα. Τα περισσότερα από αυτά, φυσικά, όπως λένε πάντα, πάγια οι Ρώσοι αναχαιτίστηκαν. Δεν ξέρουμε, θα δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας τις συνέπειες αυτής της επίθεσης και αν υπήρξε στο βαθμό τουλάχιστον που λένε οι Ρώσοι. Από την άλλη, επιβεβαιώνουν τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία ότι η Ρωσία χτύπησε κι άλλη γέφυρα στη Ζαπορίζια αυτή τη φορά. Το τελευταίο τετραήμερο έχει χτυπήσει 2 φορές την ίδια γέφυρα, μία άλλη γέφυρα επίσης στο Κίεβο και οι 2 στο Δνίπερο, και τώρα είναι η 4η επίθεση που

0: Σε γέφυρα, αυτή τη φορά στη Ζαπορίζια, επιβεβαιώνοντας τον κύριο Ζελένσκι που είπε σε συνέντευξη του στο Reuters ότι αυτό που στοχεύουν πλέον είναι να κάνουν τους πολίτες, εκτός από το να τους τρομοκρατήσουν, να φύγουν από τις πόλεις. Να αδειάσουν τις πόλεις για να τις αφήσουν και στο έλεος, εν πάση περιπτώσει, των Ρώσων. Είναι ένα σύστημα το οποίο το διάβασα και αυτό. Όταν ο Χίτλερ δεν μπορούσε να κερδίσει τη Βρετανία, βομβάρδιζε το Λονδίνο. Όταν ο Στάλιν δεν μπορούσε να κερδίσει την Φιλανδία, ισοπαίδωνε το Ελσίνκι. Τώρα που δεν μπορεί να προχωρήσει στο μέτωπο η Ρωσία, ισοπεδώνει πόλεις.
1: Καλά, εντάξει. Αυτό. Είναι τακτική.
0: Απλά το λέω.
1: Η οποία όμως δεν έχει πετύχει.
0: Εντάξει.
1: Να σας πω.
0: Δεν ξέρω,
1: στο
0: τι,
1: τέλος,
0: θα, δεν ξέρω τι θα κάνει. Γιατί
1: στο
0: για παράδειγμα.
1: Τέλος, κερδίζουν πάντα οι καλοί.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Αυτά είναι στις ταινίες. Το λέω γιατί, ας πούμε, κάποιες πόλεις έχουν ισοπεδωθεί πλήρως.
1: Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό,
0: ναι,
1: το πράγμα.
0: Αυτό.
1: Και το Λονδίνο είχε ισοπεδωθεί.
0: Αυτό.
1: Και άλλες.
0: Αλλά στο τέλος κέρδισαν οι καλοί.
1: Οι καλοί.
0: Μάλιστα.
1: Το έχουμε δει αυτό το πράγμα στην ιστορία, όχι σε ταινίες μόνο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έχει 3 βαθμούς.
0: Πού έχει τρεις βαθμούς?
1: Πάνω ψηλά.
0: Στο Μέτσοβο, ναι. Άμα δεν έχει τρεις βαθμούς, ναι. Στο Μέτσοβο που θα έχει.
1: Ο Γιαννάκης μας, μωρέ.
0: Ο Πρίντες, γιατί μας έβαλε τραγούδι, μας διώχνει.
1: Γιατί είναι και πάει και εμείς,
0: ναι,
1: σε λίγο.
0: Για να πούμε το στούντιο.
1: Θέλω να πω πριν φύγουμε όμως για την κυρία Άλις Γουόλτον.
0: Τι είναι αυτή?
1: Η κυρία Άλις Γουόλτον είναι η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο. Έχει 120 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσία. 120 δισεκατομμύρια. Είναι η κληρονόμος των Walmart. Των σούπερ μάρκετ που έχουν
0: κυρία,
1: τα μεγάλα.
0: Ναι. Ναι.
1: Να σου πω κάτι, είναι γυαλιά.
0: Να τα χαίρετε, ρε παιδί.
1: Όχι, όχι, είναι γυαλιά. Έχεις λεφτά.
0: Πού να κρατήσει, παιδί μου, τα γυαλιά της?
1: Περιμένετε, θα σας πω εγώ. Ναι. Τα λεφτά δεν σου δίνουν και γούστο.
0: Όχι.
1: Τώρα αυτή η κυρία είναι 76 ετών, η ζωή να έχει γυναίκα και να φτάσει στα 100 και όσα θέλει. Όμως. Αυτά τα γυαλιά δεν είναι γυαλιά. Είναι σαν παράθυρα.
0: Τέτοια σε ακούει και δεν θα σε γράψει την παρουσία στην διαθήκη της. 14 βαθμούς έχει την Πάτρα.
1: Άσχε.
0: Και χθες έκανε μπάνιο ο φίλος μας που μας στέλνει μήνυμα.
1: Καλά έκανε.
0: Φαντάζομαι ότι είναι ο Παναγιώτης. Ναι, ο Παναγιώτης. Χθες έκανε μπάνιο στην
1: ο
0: Πάτρα.
1: Παναγιώτης.
0: 14 βαθμούς σήμερα, τώρα αυτή την ώρα.
1: Ωραία νερά.
0: Στην Πάτρα. Ωραία. Δεν έχω κάνει μπάνιο στην Πάτρα.
1: Αυτά που βλέπω πίσω.
0: Α, εντάξει, ωραία είναι. Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με βαριά ατζέντα στην Αθήνα σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι είναι μια χώρα που δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Σε ισχύ από το απόγευμα έως την Πέμπτη στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Συνεδριάζει στις 4 η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις σε αλιεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Γενικά έθριος καιρός, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και στη Θεσσαλονίκη έως τους 24. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
0: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαι Θαμάρη. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και το διήμερο δικαιωματικά ανήκει στον Μάρκο
1: Ρούμπιο.
0: Ναι. Και στην έλευσή του στην Αθήνα. Αυτό είναι δεδομένο. Μας ρωτάει ένας φίλος όμως, ο Πολ. Έτσι. Άριστα λέει, πράττει η αστυνομία και κλείνει κάποιους δρόμους. Δεν θα έπρεπε όμως να μπορεί να δώσει εναλλακτικές διαδρομές στους οδηγούς? Αυτό έλεγε πριν η Κατερίνα, ότι θα προσπαθήσει να κάνει αυτό. Λέει, είμαι οδηγός ταξί. Έχω να πάω τουρίστες σε ένα ξενοδοχείο. Τι πρέπει να κάνω? Να τους αφήσω 3 χιλιόμετρα μακριά από τις με τις βαλίτσες και να τους πω περπατάτε? Αυτό είναι ανέκδοτο. Και έχει δίκιο από την πλευρά του ο κύριος Παναγιώτης.
1: Έχει δίκιο. Θα πρέπει οι τουρίστες να χρησιμοποιήσουν και τα μέσα μεταφοράς τους από το ταξί. Δηλαδή να τους αφήσετε κάπου, σε ένα σταθμό, κάπου. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Ναι. Για τη συγκεκριμένη μέρα, εννοώ για την αυριανή. Δεν υπάρχει, είναι μέτρα ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Για σκεφτείτε να γινόταν καμιά στραβή. Δεν μπορεί να το ρισκάρεις αυτό όταν έρχεται ένας τόσο υψηλός προσκεκλημένος. Αυτό γίνεται κάθε φορά που συμβαίνει, που επισκέπτεται.
0: Όχι μόνο ο Αμερικανός.
1: Κυρίως Αμερικανοί αξιωματούχοι.
0: Ναι, κυρίως, αλλά όχι μόνο ο Αμερικανός. Και όταν είχε έρθει και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ο Αλσίση, ας πούμε.
1: Οφείλει, ναι, εντάξει, είναι πιο αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας με τους Αμερικανούς. Οφείλει η ελληνική πολιτεία να διασφαλίσει την παραμονή εδώ.
0: Έτσι,
1: να υπάρχουν, να είναι όλα ασφαλή. Αν δεν το διασφάλιζε.
0: Το επιβάλλουν και οι αρχές της φιλοξενίας, ούτως ή άλλως. Η θάλασσα έχει μια χαρά θερμοκρασία, μας λέει ένας φίλος, ο Σταμάτης. Κολύμπησα, λέει, χθες. Χθες με 19 βαθμούς είχε. Α, τώρα έχει 13.
1: Καλά, θα σου πω εγώ μετά. Πάμε στο Γιώργο το Διονυσόπουλο τώρα.
0: Ναι,
1: πάμε. Για να δούμε, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος των συζητήσεων που θα γίνουν και με το Υπουργείο Εξωτερικών και με τον Πρωθυπουργό και όλα αυτά τα πράγματα είναι.
0: Είναι και το εξοπλιστικό.
1: Τα αμυντικά.
0: Μα μας έλεγε πριν και η Φρίσα, γι' αυτό τη ρώτησα εγώ. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα
1: μπροστά?
0: Το μείζον. Το ενεργειακό ή το εξοπλιστικό? Το εξοπλιστικό, είπε. Το αμυντικό. Όχι το εξοπλιστικό,
1: ναι,
0: το αμυντικό.
1: Το αμυντικό, έτσι το.
0: Πάλι βγαίνουμε για ψώνια. Θέλουμε και άλλα πράγματα να πάρουμε ενδεχομένως. Ποιος θα μας απαντήσει? Ο Γιώργος ο Διονυσόπουλος.
1: Γιώργο μας, καλημέρα.
0: Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά τα λέτε, παιδιά. Πρέπει να σας πω ότι η άμυνα έχει ειδικό βάρος, ιδιαίτερο βάρος ούτως ή άλλως στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας που έχει υπογραφεί εδώ και χρόνια. Δεν είναι καινούριο. Ούτως ή άλλως θα λέγα ότι ένα πυκνό πλέγμα στρατιωτικών σχέσεων αναπτύχθηκε τα προηγούμενα χρόνια ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ εξαιτίας αυτής ακριβώς της συμφωνίας. Μην ξεχνάμε τη Σούδα, κομβικό σημείο για τις αμερικανικές δυνάμεις. Η Αλεξανδρούπολη, από την άλλη, έχει αποκτήσει σημαντική σημασία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Και παράλληλα, όπως σωστά είπατε, υπάρχει και το οικονομικό στη μέση. Μιας και αναμένεται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα να οριστικοποιηθούν και εξοπλιστικά προγράμματα περίπου 3-3,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Πόσο?
2: 3-3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά μην ανησυχείτε, Διονύση, δεν θα δοθούν άμεσα. Δεν θα δοθούν άμεσα.
0: Είναι σε βάθος χρόνου, ξέρω.
2: Είναι προμήθειες, βέβαια, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 12ετούς ελληνικού εξοπλιστικού προγράμματος, με ορίζοντα ίσως σε κάποιον ετών ακόμα. Δηλαδή, μπορεί να πάρουμε και το 2040, χοντρικά, να το πω έτσι.
0: Τι είναι αυτό το. Τι καινούριο θέλουμε? Θυμάμαι παλιά, ας πούμε, που υπήρχε. Το θυμάμαι από την εποχή του Μπλίνκεν, που μας είχε δώσει και μια λίστα με πλεονάζον, εν πάση περιπτώσει, υλικό που είχαν οι Αμερικανοί και το μοιράζαν τζάμπα, το οποίο εμείς δεν το θέλαμε, βέβαια, ή πήραμε ένα μέρος του. Αλλά θέλω να πω ότι τι θέλουμε να πάρουμε τώρα πάλι?
2: Θα είναι καινούργια τα περισσότερα, να συμβάσουμε του κουτιού. Επί της ουσίας, δεν αναμένεται να πέσουν υπογραφές για όλα αυτά τα οποία τα συστήματα. Επί της ουσίας, η κυβέρνηση θα πρόκειται να αποστείλει σύντομα, μέσα στις επόμενες μέρες, ίσως μια επιστολή αιτήματος. Letter of request, όπως χαρακτηριστικά λέγεται.
0: Λόρ, ναι, λόρ.
2: Προς τις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορεί να είναι και περισσότερες από μία.
0: Τι θέλουμε, πυράβλους και όπλα για τα F-35? F-35, τι θέλουμε ακριβώς?
2: Θέλουμε πυράβλους και βόμβες ακριβίας για να καλυφθούν ανάγκες των σημερινών F-16 πολεμικής αεροπορίας αλλά και των μιλωτικών F-35. Σίγουρα με τον προγραμματισμό, να συμπληρώσω, τα F-35 θα αρχίσουν να παραδίδονται καλώς εγώ των πραγμάτων από τον Νοέμβριο του 2029. Ως προς τους πυράβλους, η χώρα μας ζητά ένα πακέτο ολόκληρο που καλύπτει αεροπορική κρούση, ναυτική κρούση, προσβολή επίσης.
0: Διάβασα ότι θέλουν, ότι θα ζητήσουμε και κάποιους πυράβλους που δεν τους έχουν απελευθερώσει ακόμα για άλλες αγορές, εν πάση περιπτώσει. Κάνουμε και τέτοια.
2: Θα έχουμε και τέτοια. Mm. Είναι η Abraham, τέλος πάντων, που είναι τελευταία έκδοση, 120D, όπως χαρακτηριστικά λέγονται. Τώρα αυτά είναι για πολύ εξειδικευμένα.
0: Ναι, ναι, είναι εξειδικευμένα. Απλά το διάβαζα και μου έκανε εντύπωση. Ναι,
2: ναι, ναι. Ναι. Είναι εντάξει, τα όπλα έχουν ιδιαίτερη αξία.
1: Ωραίο θα ήταν να μην τα είχαμε ανάγκη όλα αυτά.
2: Εδώ που έχουμε τοποθετηθεί, γιατί είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι χρήματα και που τα οποία θα δοθούν και σε βάθος χρόνου, βέβαια. Αλλά είναι χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να πάνε αλλού. Θα μου πεις παγκόσμια ειρήνη, ναι, και εγώ θα ήθελα, αλλά δεν υπάρχει.
2: Μην πιάσουμε τη θεωρία, γιατί δεν θα πιάσουμε και ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Καλά θα ήταν να ήμασταν Λίχνεστάιν και είχαμε σύνορα με χώρες αυτό και φιλικές. Εδώ κάνει εξοπλιστικά προγράμματα η Ελβετία, ρε, που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν ουδέτερη, ας πούμε, ναι.
2: Έχει ένα μέσο 800 δισεκατομμύρια η Ευρωπαϊκή. Στρατιωτικοποιείται και η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία. Δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Το βλέπουμε.
2: Βλέπουμε κλείνουν εργοστάσια αυτοκινήτων και ανοίγουν.
0: Πυράβλων.
2: Μετατρέπουν σε στρατιωτικά παραγωγή στρατιωτικού υλικού. Ναι. Για να επανέλθω να πω ότι θα δοθούν ακόμη αρκετά χρήματα για νέα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου για τα 83-16 που αναβαθμίζονται τώρα σε επίπεδο Viper. Πριν λίγες μέρες να πω ότι ανακοινώθηκε και η παράδοση του 60ου συγχρονισμένου 16 από την ΕΑΒ. Και βεβαίως θα υπάρξουν και συστήματα, γιατί από ό,τι φαίνεται μέσα στις προθέσεις του Υπουργείου Άμυνας είναι να αναβαθμίσει σε επίπεδο Viper ακόμη 38 F-16 με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επίσης θα υπογραφούν συμφωνίες για την πολυετή υποστήριξη και των ελικοπτέρων του πολεμικού ναυτικού, των MH-60, αλλά και των ελικοπτέρων Black Hawk. Ελικόπτερα τα οποία θα παραλάβει η αεροπορία στρατού μέσα στο επόμενο έτος, μέσα στο 2027. Να συμπληρώσω επίσης κάτι το οποίο ίσως δεν το ξέρει ο κόσμος. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έμεση εμπλοκή και σε οπλικά συστήματα που συνθέτουν την ασπίδα του Αχιλλέα. Δεδομένου ότι πολλά τμήματα, ιδιαίτερα στο σύστημα Ράμινας David Sling της εταιρείας Ραφαέλ, θα πρέπει να έχουν έγκριση και από την Αμερικανική κυβέρνηση, αφού διαθέτουν τα δικαιώματα. Κάποια δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας ανήκουν σε.
0: Άκου να δεις τώρα. Στα Ισραηλινά συστήματα έχουν δικαίωμα οι Αμερικανοί.
1: Δεν το ξέρω. Είναι
2: υποσυστήματα που κατασκευάζονται από αμερικανικές εταιρείες. Μην ξεχνάμε ότι το ίδιο συμβαίνει και στην Τουρκία. Το γεγονός, παραδείγματος χάρη, που δεν μπορούν οι Τούρκοι να υλοποιήσουν το πρόγραμμα καν, όπως είναι το 5η γενιά
0: αεροπλάνο.
2: Έχει να κάνει με τις κινητήρες τους.
0: Με τους κινητήρες, ναι.
2: Δεν τους αποδεσμεύουν οι Αμερικανοί, άρα είναι άχρηστο της ουσίας.
0: Είναι μόνο το κέλυφος επί της ουσίας και κάτι, ναι.
2: Από επίσης ότι μία από τις τρεις συμφωνίες που πρόκειται, νέες συμφωνίες αυτή τη φορά, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφορά και την άμυνα αυτή καθ' αυτή. Επί της ουσίας πρόκειται για μια υπογραφή επιστολής προθέσεων, letter of intent λέγεται αυτή τη φορά, για την συνεργασία μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφρουράς της Φλόριντας.
0: Τρέχα γύρευε τώρα της Φλόριντας, γιατί από τη Φλόριντα, λέει, είναι η εκλογική περιφέρεια του Ρούμπιο.
2: Και του Τραμπ. Ξέραμε ότι ο Τραμπ περνάει 6 μήνες το χρόνο.
1: Βέβαια.
2: Πόσους μήνες.
0: Στο γκολφ.
1: Είναι Σαββατοκύριακο εκεί είναι.
2: Εντάξει.
0: Τι συνεργασία μπορεί να έχει η εθνική φρουρά της Φλόριντας με τις ένοπλες δυνάμεις δικές μας?
1: Το know-how.
2: Από ότι είναι μια συμφωνία που είχε ανακοινωθεί πριν έκανα εξάμεινο αρχές Απριλίου. Είχε γίνει μια συνάντηση όταν στο Υπουργείο Άμυνας ανάμεσα στον Νίκο Δέδια και την πρέσβη των ΗΠΑ, την κυβερνητική Φόιλ. Εκεί είχε υπογραφεί το βασικό πλαίσιο, να σημειώσουμε. Τώρα απλά είναι τα τελευταία. Έχει ευρύτητα η συγκεκριμένη συμφωνία. Αφορά την κοινή στρατιωτική εκπαίδευση, θαλάσσια ασφάλεια, κυβερνοάμυνα, προστασία υποδομών, φυσικές καταστροφές, ετοιμότητα βασικά εναντί φυσικών καταστροφών, αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, έκτακτες ανάγκες.
1: Είναι ένα πλαίσιο
2: συνεργασίας. Δεν περιορίζεται στο στρατιωτικό πεδίο. Ναι. Θα έλεγα ότι περισσότερο έχει εφαρμογή σε εκείνο της πολιτικής προστασίας.
0: Εντάξει. Το
2: ενδιαφέρον ότι δεν είναι πρώτη φορά που ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αναπτύσσουν συνεργασία με εθνοφρουρά των ΗΠΑ. Είναι μια σημαντική εξέλιξη.
1: Και ποια άλλη πολιτεία?
2: με την παλιότερα της Αλαμπάμα. Και ακόμη πιο
0: Sweet
2: παλιά
0: home.
2: Του
0: Sweet Home Αλαμπάμα. Ναι. Του Τενεσί, εκεί που κάθονται και ρίχνουν τους φελούς πάνω στο βαρέλι περιμένοντας να οριμάσει το ουίσκι.
1: Ωραία,
0: μπράβο.
2: Να το ρίξουν μέσα. Πάντως έχουν έρθει κατά καιρούς, έχουν έρθει από τις εθνοφρουρές αυτών των δύο πολιτιών στην Ελλάδα, έχουν πραγματοποιήσει κοινές εκπαιδεύσεις με τις ένοπλες δυνάμεις. Και επίσης, επειδή είναι και ένα πρόγραμμα συνεργασίας, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αυτό το πρόγραμμα, και άλλες χώρες έχουν ενταχθεί, περίπου 116 χώρες.
0: Κοίτα να δεις τώρα με τι ασχολούνται.
2: Και η Κύπρος. Και η Κύπρος είναι μέσα.
1: Α,
2: και...
1: μπράβο.
0: Ναι, ωραία, πολύ ωραία.
2: Αλλά με την πολιτεία του New Jersey.
1: Εντάξει,
0: είναι αλλιώς εκεί. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο μας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ο κύριος Σταμάτης λέει: εφόσον είμαστε σύμμαχοι και φίλοι των ΗΠΑ, αυτά είναι απαράδεκτα μέτρα. Είναι σαν να αποσιωπούν την πραγματικότητα των αισθημάτων της κοινωνίας για τις ΗΠΑ και τις πολιτικές τους. Φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης. Προφανώς ο κύριος Σταμάτης είναι αυθεντικός εκφραστής των απόψεων της κοινωνίας για τις ΗΠΑ και θεωρεί αυτό.
1: Λοιπόν,
0: πολύ ωραία.
1: Ο Δημήτρης,
0: ναι, ποιος
1: που έστειλε από τη Χαλκιδική τη φωτογραφία που σου δείχνα,
0: ωραία,
1: τη φούρκα,
0: ωραία,
1: πρόσεξε,
0: ωραία, ναι.
1: 25 βαθμούς το νερό,
0: ναι.
1: 23 έξω, πρόσεξε, μηδέν κόσμος.
0: Βέβαια, μηδέν κόσμος.
1: Πρόσεξε τώρα, κοιτάξτε τώρα, ελπίζω να ακουστεί γιατί είναι έκπληκτο. Άκου.
0: Παράστα.
1: Όχι.
0: Κύμα είναι αυτό.
1: Είναι το κυματάκι, στη φούρκα. Ωραίο, ε.
0: Μην αρχίσετε τώρα όλοι οι φίλοι που είστε στο Κιάτο, στη Σάμο, στη Γκο, στη Σύρο, να στέλνετε ηχητικά
1: στείλετε,
0: με τα κυματάκια στις παραλίες σας, ας πούμε, γιατί θα γίνει εδώ πέρα, θα πνιγούμε.
1: Και το τσιτσίρισμα από την μπριζόλα που ψήνεται είναι ωραίο.
0: Μετά, ναι. Επειδή μετά μέσα έχει 25, έξω έχει 23, βγαίνεις έξω και για να ζεσταθείς ανάβεις μια φωτιά. Αφού ανάβεις φωτιά να πάει χαμένη.
1: Δεν ανάβεις φωτιά.
0: Σταμάτα.
1: Δεν ανάβεις φωτιά. Ανάβεις. Σταμάτα.
0: Άμα είσαι πρόσκοπος, ανάβεις.
1: Όχι,
0: έχεις άδεια.
1: Δεν ανάβεις,
0: λοιπόν,
1: τίποτα.
0: Δεν θα ρίξεις από πάνω ένα κάτι ψητό.
1: Μην ανάβεις.
0: Ένα
1: φωτιές.
0: Κάτι να τσιτσιρίσει.
1: Όχι, πας και τρως μια ταβέρνα, μάνα μου.
0: Εντάξει τώρα με την ταβέρνα. Είναι πιο ρομαντικό, ρε παιδί μου, να κάνεις μπαρμπεκιού.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου ρομαντικό να κάνεις μπαρμπεκιού. Δεν μπορώ τα μπαρμπεκιού.
0: Στην παραλία. Γιατί...
1: Δεν μπορώ τα πικνίκ.
0: Ωραίο.
1: Απαπαπαπαπαπα. Κουράστηκα.
0: Μ' αρέσει, πώς
1: ναι,
0: αρέσει.
1: Ναι, σ' αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Θα τα ετοιμάσεις όλες γι' αυτά.
0: Βέβαια.
1: Όλα. Τα στρώσεις κιόλα.
0: Αμέ.
1: Άσε.
0: Εύκολα.
1: Άσε.
0: Το έχω. Όχι, αυτό το έχω. Απλά δεν μπορώ να κάνω τις αλυφές που λέει
1: αυτό. Δεν μπορώ να κάνω τις αλυφές.
0: Αλυφές δεν μπορώ να κάνω.
1: Ποιος θα τις κάνει.
0: Εσύ.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν θέλω, χρυσέ μου. Θέλω να μπορείτε να με σερβίρουν.
0: Α, εντάξει.
1: Δηλαδή εντάξει, θα έχω τέτοια ταλαιπώρια. Θα έρθει ο Μάρκο.
0: Ρούμπιο.
1: Και θα πάω να φτιάχνω καλυφές. Παίζω.
0: Παιδί μου, δεν θα πάμε στο.
1: Τι?
0: Δεν θα πάμε στο κέντρο εμείς. Θα κάνουμε μπαρμπεκιού αλλού. Είπα στην παραλία, εγώ έλεγα τώρα. Άμα είμαστε στην παραλία, δεν θα είχαμε σχέση με τον Μάρκο.
1: Ρούμπιο.
0: Αυτό.

0: Ορίστε, μας στέλνει τώρα ο Χρήστος από τη Σάμο ένα πλάνο από ένα βουνό. Γιατί λέει, η Σάμος έχει και αυτό. Τι να ωραία, βάλω εγώ τον ήχο να ακουστείτε.
1: Όχι, ωραία είναι όμως.
0: Ωραία είναι.
1: Κυρία Ανατολή.
0: Μα μου έχεις πει ότι η Σάμος είναι υπέροχη.
1: Είναι νησάρα.
0: Δεν με έχεις πάει. Ωραία είναι η Σάμος. Θα πάω, εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο Βαγγέλη το Μητρούσια. Διακόπτουμε για λίγο, γιατί έχει μια μεγάλη φωτιά σε αποθήκη με βαμβάκι, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους κρατές. Είναι 6 συνολικά αποθήκες σε κουτιστήριο βάμβακος που είναι στο Λόγκο Τρικάλων, μεταξύ δηλαδή στα διοικητικά όρια των Τρικάλων με την Καρδίτσα, ανήκει στο Δήμο Τρικαίων. Η φωτιά ξέσπασε στις 3 τα ξημερώματα. Αυτή την ώρα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας προσπαθούν έτσι, τουλάχιστον να την σβήσουν, αλλά ξέρετε ότι το βαμβάκι δεν είναι εύκολο να σβήσει, γιατί και παίρνει πολύ εύκολα αλλά και πολύ δύσκολα σβήνει.
0: Κρατάει τη φωτιά, ναι.
2: Ακριβώς. Να πούμε ότι είναι συνολικά 20 άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 10 οχήματα. Υπάρχουν και ένα όχημα της πυροσβεστικής περιφέρειας αλλά και του Δήμου Τρικαίων που συνδράμουν στην κατάσβεση της φωτιάς. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση και σίγουρα θα αρκεστεί αρκετή ώρα έτσι μέχρι να σβήσει η φωτιά. Ευτυχώς το ευτύχημα είναι ότι είναι μέχρι στιγμής υλικές οι ζημιές από αυτή τη φωτιά.
1: Ναι, δεν ήταν η μέρα να είναι οι άνθρωποι μέσα, να κινδυνεύσουν και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Ελπίζουμε να τη σβήσουν γρήγορα και να είναι η μικρότερη δυνατή καταστροφή.
2: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ,
1: Βαγγέλη.
0: Να είσαι καλά. Η κυρία Μαρία μας στέλνει από τη Σύρο.
1: Ναι.
0: Έχουν γράψει τον τοίχο.
1: Ναι.
0: Στα σοκάκια της Άνω Σύρου οι έρωτες βρίσκουν πάντα το δρόμο τους.
1: Αχ, τι ωραίο.
0: Να ξέρεις.
1: Τι ωραίο πράγμα.
0: Και μας στέλνει και αυτή κυματάκι που δεν μπορώ να βάλω τώρα να ακούγεται. Καλημέρα και στον. Σ' αρέσουν αυτά, ε.
1: Ωραία, ναι.
0: Καλημέρα στον Γιώργο που είναι στην Εγνατία. 12 βαθμούς, κανένα σύννεφο και λίγη κίνηση. Πόσο θα ήθελα αυτά. Να μην δίνονται για εξοπλιστικά.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Θα θέλαμε, όλοι θα θέλαμε, αλλά θα έπρεπε να ζούμε σε άλλο κόσμο. Δυστυχώς δεν ζούμε σε τέτοιο κόσμο.
1: Δυστυχώς,
0: φίλε,
1: δυστυχώς,
0: λυπάμαι.
1: Δυστυχώς.
0: Ο Χρήστος λέει: παιδιά, να έρθετε, ευπρόσδεκτοι είστε. Καλοκαίρι, ελάτε, θα το λατρέψετε τη Σάμο. Έχω όμως ένα φίλο εγώ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος φίλος αυτός
1: ναι.
0: Μου στέλνει βίντεο από τον Όλυμπο. Το χιονισμένο Όλυμπο.
1: Και
0: μου στέλνει και το χεράκι, ο Φώτης. Στέλνει και το χεράκι που αγγίζει το χιόνι και κάνει κράτς κράτς το χιονάκι. Κοίτα εδώ, κοίτα.
1: Δεν θέλω.
0: Κοίτα τι ωραία.
1: Δεν θέλω να το δω. Δεν θέλω.
0: Τι ωραίο
1: δεν θέλω να ξέρω τίποτα για τον Όλυμπο. Αν δεν πάω να το δω από κοντά, δεν θέλω τίποτα.
0: Ναι.
1: Γιατί φάτε μάτια ψάρια.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Στην Τεγέα Αρκαδίας έχει ένα βαθμό. Ένα ή 7 είναι αυτό. Ένα.
1: Γιατί να είναι 7 μαναρί.
0: Ένα. Γιατί έτσι μου φαίνεται, το ένα του είναι λίγο.
1: Το...
0: Στην Τεγέα Αρκαδίας έχει τόσο λίγο θερμοκρασία.
1: Βέβαια, δεν θα έχει την Τεγέα ένα βαθμό.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια. Δροσό.
0: Θα έχει κρασία εκεί. Ωραία. Στην ορεινή η Τεγέα είναι στην ορεινή Αρκαδία.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία είναι.
1: Λοιπόν.
0: Έχω πάει.
1: Ακούστε τώρα, δείτε τι γίνεται με την κίνηση. Είναι πολύ αυξημένη στην Αττική Οδό, μέσα στην Αττική Οδό.
0: Πριν να έρθει ο Μάρκο
1: Ρούμπιο. Εντάξει, κάθε πρωί έχουμε κίνηση.
0: Αυτό
1: δεν
0: λέω.
1: Χρειάζεται ένα Μάρκο.
0: Ρούμπιο.
1: Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση λοιπόν, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, δηλαδή σκεφτείτε, και φτάνει η κίνηση μέχρι και το ύψος του Αμαρουσίου, δηλαδή από το... Σκεφτείτε ότι από την Ηρακλείου μέχρι και το Μαρούσι, μέχρι τον κόμβο Αμαρουσίου, εκεί είναι χαμηλές ταχύτητες. Πιο πριν είναι κόκκινο. Είναι πολύ αυξημένη κίνηση. Τώρα, στο ρεύμα καθόδου στο ποτάμι, δηλαδή προς παραλία, είναι πολύ αυξημένη κίνηση με το που βγαίνεις από την Αττική Οδό και κατεβαίνεις και κατεβαίνεις και κατεβαίνεις και κατεβαίνεις και φτάνεις σχεδόν στην Πέτρου Ράλη. Στην άνοδο ξεκινάει η κίνηση από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι και τα Φιλαδέλφια. Επίσης, είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην Αχαρνών. Δεν έχεις δηλαδή διέξοδο. Κατάλαβες, λες, ρε παιδί, δεν θα πάω από ποτάμι, θα πάω από την Αχαρνών να ανέβω. Και εκεί έχει αυξημένη κίνηση.
0: Δεν ξέρω τι μου λες, έβλεπα μια διαφήμιση με την Kendall
1: Jenner. Δεν πειράζει. Να σε καλά. Στη Συγκρού όμως είναι καλύτερη εικόνα. Δηλαδή έχει λίγο κινησούλα στο ύψος ανάμεσα Συγκρού Φίξ, εκεί που είναι και το μετρό, μέχρι τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Επίσης, αυξημένη είναι η κίνηση κατά διαστήματα στην παραλιακή, από την Αλίμου προς τον Πειραιά, λέω τώρα, έτσι.
0: Στον Πειραιά, Αλυπέδο τι κάνει?
1: Η Αλυπέδου είναι πολύ καλή σήμερα.
0: Δεν φεύγει κόσμο.
1: Δεν φεύγει κάθε μέρα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Για να το περίμενε.
0: Σήμερα είναι Τρίτη. Τρίτη, ναι.
1: Α, όχι, Διονύση, έχει κίνηση.
0: Είδες, μα κάτι μου φάνηκε
1: είναι
0: εμένα.
1: Είναι κίτρινη σε ένα μέρος, ένα άλλο μέρος κόκκινη. Εντάξει, ναι. Δεν είναι τόσο χάλια.
0: Επειδή σε είναι... άλλες Πειραιά γι' αυτό.
1: Όχι, προς Πειραιά όμως η παραλιακή έχει ζητήματα, να ξέρετε. Έχει κίνηση. Επίσης αυξημένη είναι η κίνηση στην Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Βύρωνα. Κυρίως όμως προς την άλλη πλευρά. Επίσης η Ηλιοπόλεως έχει πολύ αυξημένη κίνηση και η Εθνικής Αντιστάσεως. Η Κηφισίας έχει πολύ αυξημένη κίνηση στο ύψος του γυροκομείου, στο ρεύμα προς Αθήνα, και έχει γίνει και ένα τροχαίο εκεί στο ψυχικό, να ξέρετε, οπότε είναι στο ρεύμα ανόδου όμως το τροχαίο και εκεί έχει προβλήματα που φτάνουν μέχρι και το Χαλάνδωρι. Και τώρα θα σας πω για τη Θεσσαλονίκη. Έχεις κανένα μήνυμα να πεις?
0: Όχι.
1: Α, τίποτα, νεκρά.
0: Δεν έχω τίποτα.
1: Ναι. Επισκευή τουρμπίνα στη Θεσσαλονίκη, μα είναι δυνατόν?
0: Σου βάλει διαφημίσει?
1: Όχι. Δεν ξέρω γιατί μου το έβγαλε αυτό.
0: Γιατί ξέρει ότι έχει τουρμποντίζελ.
1: Τι είναι η τουρμπίνα?
0: Το αυτοκίνητο.
1: Τουρμπίνες δεν έχουν τα αεροπλάνα?
0: Όχι, έχουν και τα αυτοκίνητα.
1: Τουρμπίνες.
0: Τα τουρμπο τι είναι?
1: Δηλαδή εγώ που έχω τουρμπο, ας πούμε.
0: Ναι, έχει τουρμπίνα μέσα, ναι. Εσύ και το Batmobile του Batman. Αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, κάνουμε ταχυτικά. Ο περιφερειακός δεν είναι
0: μην
1: καλό.
0: Μην το πιστέψω ότι έχει τουρμπίνα στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχεις.
1: Όχι, άσε με να το πιστέψω. Okay. Γιατί ναι. Όχι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ο περιφερειακός είναι λίγο δύσκολος. Επίσης η Εγνατία κατά τόπους έχει προβλήματα. Η Τσιμισκή είναι βατή, είναι πάρα πολύ καλή. Όπως και η Όλγα σου είναι κατά πράσινη.
0: Μπράβο.
1: Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Μπράβο. Είδατε που σας λέγαμε πριν.
1: Λοιπόν,
0: η Βασιλίση στη Θεσσαλονίκη είναι μια χαρά. Στην Αθήνα θα είναι χάλια αύριο.
1: Η Λαγκαδά είναι κάπως έτσι λίγο φορτωμένη. Γενικά δεν είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση σήμερα στη Θεσσαλονίκη, πως θα είναι άλλες μέρες. Δεν έχει τέτοια ζητήματα. Να το ξέρετε.
0: Η τουρμπίνα σπρώχνει τον παραπάνω αέρα μέσα στο κινητήρα, ώστε το μείγμα να έχει περισσότερο οξυγόνο και να γίνεται κάτι πιο δυνατή. Καταλαβαίνετε.
1: Κουράστηκα.
0: Αυτό.
1: Πραγματικά όμως. Δηλαδή, ναι, κουράστηκα.
0: Ναι.
1: Σήμερα θα, να ξέρετε,
0: μ' αρέσει που τα ξέρετε όλα αυτά. Μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει.
1: Σήμερα
0: ναι.
1: Θα έχουν από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, λέει, στη Γαλλία, που θα κατέβουν στους δρόμους μαζί μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί.
0: Είναι τα κίτρινα γυλαίκα που μας έλεγε χθες η Θωμαίδα.
1: Είναι κρίσιμη η σημερινή ημέρα για τη συνέχεια των κινητοκλήσεων.
0: Είναι κρίσιμη Τρίτη. Ναι.
1: Ναι. Γιατί με εξαρτάται πώς θα κυλήσουν.
0: Διότι έρχονται και εκλογές και διότι ο Μελανσόν παίζει τα ρέστα.
1: Παίζονται παιχνίδια και εκεί.
0: Παίζει τα ρέστα.
1: Πάρα πολλά παιχνίδια και ναι. Δεν ξέρω αν είναι μόνο Μελανσόν.
0: Μόνο Μελανσόν.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω αν είναι μόνο Μελανσόν.
0: Κανείς δεν το ξέρει.
1: Ναι, ναι. Ακόμα συνεχίζεται το θρίλερ που σας έλεγε ο Διονύσης στη Ρωσία.
0: Με την Πανόλη.
1: Ναι.
0: Πανούκλα.
1: Με την Πανόλη. Προσπαθούν να το υποβαθμίσουν. Λένε ότι πέθανε από μια άγνωστη πνευμονία η 28χρονη, η οποία εκτέθηκε στον ιό.
0: Και τότε γιατί 4-5 νοσοκομεία μπήκαν σε καραντίνα?
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ, να ξέρεις. Αλλά παίζεται και στις παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Που θέλετε να το δει ο κύριος Κώστας.
0: Να ελεχθεί η Ρωσία, ναι. Okay.
1: Τέλος πάντων.
0: Όχι, να μην ελεχθεί. Αυτοί που σας διαβάζαμε χθες και σας λέγαμε, είναι να μην ταξιδεύουν από και προς Ρωσία στον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή εκεί μέσα ας κάνουν ό,τι θέλουν, ας τα βρούνε μεταξύ τους.
1: Και ο Ντόναλτ Τραμπ.
0: Να μην εξαπλωθεί, γιατί η πνευμονική πανούκλα, αυτή ο ιός, είναι από τους πιο εύκολα μεταδιδόμενους. Έτσι, αυτό.
1: Υπάρχει βέβαια.
0: Και δεν υπάρχει.
1: Ίαση.
0: Ναι, δεν υπάρχει εμβόλιο και τέτοια προστασία εκ των προτέρων.
1: Ίαση όμως υπάρχει.
0: Ίαση.
1: Ναι, αλλά είναι εντάξει, δεν είναι ωραίο πράγμα, δεν είναι καλό πράγμα. Λοιπόν, ο Ντόναλντ
0: Όλα τα είχαμε.
1: Έδωσε το πράσινο φως για να εκτελεστεί δια τυφεκισμού. Για να είναι σίγουροι. γιατί την άλλη την κοπέλα την έχουν αφήσει φυτό. Λοιπόν, δια τυφεκισμού του Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, είναι πρώην ψυχίατρος του Αμερικανικού στρατού, ο οποίος καταδικάστηκε για τη σφαγή 13 ανθρώπων στο Fort Hood στο Τέξας το 2009. Είναι η πρώτη εκτέλεση από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, θα είναι εδώ και 65 χρόνια. Προχωράει ο κόσμος, εξελίσσεται. Ναι, το βλέπετε, έτσι.
0: Εδώ λέγαμε για αυτήν, ναι, που έλεγες ότι την αφήσανε φυτό, ναι, ότι ήταν, θα ήταν η πρώτη εκτέλεση γυναίκας 200 χρόνια μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Πριν από 200 χρόνια εκεί γίνει.
1: Εξελίσσεται.
0: Ναι, ναι. Back to the future.
1: Σας φιλούμε γλυκά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό των Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην Ολομέλεια του Στρατηγικού Διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών, θα συζητηθούν οι διεθνείς εξελίξεις, καθώς και θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, επενδύσεων και άμυνας. Επίσης, προβλέπεται η υπογραφή συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας, η πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Earth News. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου. Συνεδριάζει το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την εκτίμηση των ζημιών. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάσταση οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για 20 συσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορουμένους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει σε 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ σε δηλητήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Πανεθνική σήμερα κινητοποιήσεων ημέρα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειρομβοβίδα Κρότου Λάμψης στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποιήσεων των τελευταίων δεκαετιών. Τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα, τραυματίες σε 215 μαθητές. Η κυβέρνηση ζητά ειρηνικές συγκεντρώσεις και επιστροφή σε μια δομημένη, νόμιμη και δημοκρατική μορφή αντιπολίτευσης. 650 ουκρανικά ντρόν φέρεται να κατευθύνθηκαν τη νύχτα προς την περιοχή της Μόσχας σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης, ενώ η αεράμινα φέρεται να κατέριψε 105 από αυτά.
0: Ο καιρός.
1: ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλίσεσαι.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βάης Χειμώνας, στο μικρόφωνο Κατερίνα Πολύζου. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του κυβερνητικού κλωνακίου με τους εκπροσώπους της περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων με αντικείμενο την πρώτη αποτίμηση των εκτεταμένων καταστροφών από τη σφοδρή κακοκαιρία και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών για τη στήριξη των πληγέντων. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Αντριανός, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρος Καμπούρης, μαζί με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης. Ακολούθησε αυτοψία και καταγραφή ζημιών του κυβερνητικού κλιμακίου στις περιοχές του Ροπεδίου Λασιθίου και εν συνεχεία στην Ιερά Πέτρα αλλά και στην Ενδοχώρα. Χθες το μεσημέρι, κυβερνητικό κλιμάκιο έκανε καταγραφή. Σήμερα το μεσημέρι, κυβερνητικό κλιμάκιο θα κάνει καταγραφή ζημιών στα χωριά του Μυλοποτάμου. Επίσης, στις 4 το απόγευμα θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή προκειμένου να ανακοινωθεί η πρώτη δέσμη μέτρων για τους πληγέντες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και η αναστολή των πληστηριασμών για όσους επλήγησαν από την κακοκαιρία. Παράλληλα, εντός 15 ημερών η Περιφέρεια Κρήτης και οι Δήμοι θα συγκεντρώσουν και θα αποστείλουν τα αιτήματα για άμεσες χρηματοδοτήσεις προκειμένου να διαιτεθούν πόροι για αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν ζημιές. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι Δήμοι θα συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ζημιές σε κατοικίες και την απώλεια οικοσκευής, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της πρώτης αρρωγής. Σε σταδιακή υποχώρηση βρίσκονται τα νερά στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς από το πρωί της Δευτέρας οι βροχοπτώσεις έχουν περιοριστεί σημαντικά και ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Η έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών έχει υποχωρήσει. Και από χθες το πρωί η βροχή στο Ξυλόσκαλο ήταν πολύ μικρότερη ένταση. Οι 8 άνθρωποι που παραμένουν μέσα στο φαράγγι, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι και υγειονομικό προσωπικό, είναι καλά στην υγεία τους και διαθέτουν τρόφιμα έως και αύριο Τετάρτη και τα απαραίτητα για την παραμονή τους στο σπιτάκι που διαμένουν μέσα στον οικισμό της Σαμαριάς. Την ανάγκη για άμεση και ουσιαστική στήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων της Κρήτης που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, φέρνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ερώτησή του Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Σάκης Αρναούτογλου. Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η εικόνα στο Ροπέδιο Λασιθίου, όπου χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών βρέθηκαν κάτω από το νερό και τη λάσπη, με σημαντικές ζημιές σε πατάτες, σκηπευτικά και άλλες παραγωγές. Παράλληλα, καταγράφονται απώλειες ζωικού κεφαλαίου, μεταξύ άλλων εγωπροβάτων, καθώς και ζημιές σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αγροτικούς δρόμους, αρδευτικά δίκτυα και άλλες κρίσιμες υποδομές. Με την ερώτησή του κ. Αρναούτογλου ζητά από την Κομισιόν να διευκρινίσει ποια ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να κινητοποιηθούν άμεσα για την αποζημίωση αγροτών και κτηνοτρόφων συμπεριλαμβανομένων και απολύων ζωικού κεφαλαίου, αλλά και την αποκατάσταση του παραγωγικού δυναμικού. Παράλληλα, ζητά να δοθούν οι αναγκαίες ευελιξίες στο πλαίσιο της ΚΑΠ και του ελληνικού στρατηγικού σχεδίου, ώστε οι πληγέντες να στριχθούν γρήγορα και να μην βρεθούν αντιμέτωποι με απώλεια ευρωπαϊκών ενισχύσεων εξαιτίας των καταστροφών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην επόμενη μέρα, ζητώντας ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των αγροτικών και κτηνοτροφικών υποδομών, αλλά και για ουσιαστικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των πληγησών περιοχών. Αποκαθίσταται σταδιακά η βλάβη στο δίκτυο ίδρυυσης που είχε προκαλέσει διακοπή στις παροχές νερού στα Ζωνιανά, στην Κράνα και τα Λιβάδια. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus Emergency Management Service Mapping σε αγιές περιοχές της περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες επλήγησαν από την 1η Οκτωβρίου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές της περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες έχουν πληγεί από έντονα καιρικά φαινόμενα, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου. Η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών στην Κρήτη ήταν το αποτέλεσμα μιας ασυνήθισης για την εποχή ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, η οποία επηρέασε μεγάλο μέρος της Ευρώπης και της Μεσογείου, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Ινστιτούτου Περιβαλλοντικών Ερευνών. Στα τέλη του Σεπτεμβρίου σημειώθηκε εκρηκτική κυκλογένεση στον Βόρειο Ατλαντικό με πολύ γρήγορη ενίσχυση ενός χαμηλού βαρομετρικού.
Με επιστολή του Δήμαρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη προ τον Υφυπουργό Κλιματική Κρίση Κωνσταντίνο Κατσαφάδο και τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Ανωτάκη, την οποία κοινοποίησε και στου βουλευτέ του νομού καθώ και στον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Καλογερή, ζητά την έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Πλατανιά για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έβριξαν την Κρήτη από τι 2 έω τι 4 Οκτωβρίου. Από την έως σήμερα καταγραφή και αποτίμηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου έχουν διαπιστωθεί σημαντικές καταστροφές και εκτεταμένες επιπτώσεις στη Δημοτική Ενότητα Μουσούρων. Σοβαρές καταστροφές έχουν επίσης καταγραφεί και σε άλλες κοινότητες καθώς και σε πολλούς άλλους επιμέρους οικισμούς. Αθώοι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του zarpanews.gr, κρίθηκαν από το μονομελές εφετείο Κρήτης 3 αρχιμανδρίτες, ο Μητροπολίτης και ο Χανιώτης δικηγόρος, που βρέθηκαν κατηγορούμενοι για πίθια μετά από μήνυση 2 μοναχών. Η εμπλοκή του δικηγόρου στην υπόθεση ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης Μοναστηριακής Περιουσίας Χανίων ήταν αυτή που είχε συμπαρασύρει και τους άλλους σε ανώτερο δικαστήριο λόγω της δικηγορικής ιδιότητας. Γι' αυτό και από τη μεριά του υπευλήθηκε το αίτημα να διαχωριστεί η υπόθεση κατά το δικό του σκέλος, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Η υπόθεση σχετίζεται με την άρνηση χορήγησης εγγράφων, ενώ οι 2 μοναχοί μηνυτές σχετίζονται εκκλησιαστικά με τον πρώην ηγούμενο της Μονής Αγίας Τριάδας και πρώην πρωτοσύγελο της Μητρόπολης Κηδονίας και Αποκορώνου, που εκείνη την περίοδο είχε αντικατασταθεί και είχε πέσει σε δυσμένεια. Οι 2 τους ήταν παρόντες στη δίκη και κατέθεσαν ως μάρτυρες κατηγορίας, ενώ την υπεράσπιση ανέλαβαν οι δικηγόροι Λιονάκης και Μανουηλίδης. Η υπόθεση κρίθηκε επί της ουσίας, οδηγώντας την αθώωση όλων των κατηγορουμένων, ενώ απαλλακτική ήταν και η εισαγγελική πρόταση. 2 νέες επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ νότια της Κρήτης. Στην πρώτη περίπτωση, αεροσκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 65 αλλοδαπού, 42 ναυτικά μίλια των καλών λιμένων. Περιπολικό σκάφος του λιμενικού προχώρησε στην περισυλλογή τους και οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Λίγο αργότερα, σε δεύτερο περιστατικό, αεροσκάφος της Frontex εντόπισε ακόμα μια λέμβο περίπου 50 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης. Περίπου 40 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Τις επιχειρήσεις συντόνισε το νέο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος και ολοκληρώθηκαν με βόρειους ανέμους έντασης 5 μποφόρ. Συνολικά από τις 2 επιχειρήσεις περισυνελέγησαν περίπου 105 αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στα λιμάνια της Νότιας Κρήτης, όπου θα ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Εξάλλου, υπό τον συντονισμό του ΕΞΕΤ, εντοπισμός λέμβου έγινε από μη επανδρομένο αέριο μέσο της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή 52 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης και περισυλλογή περίπου 40 αλλοδαπών από πλοίο του λιμενικού σώματος. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό ενδοκογενικής βίας σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ της Κυριακής στο σπίτι 32χρονου Ηρακλιώτη, ο οποίος ζήτησε από τον 72χρονο πατέρα του να πάει εκεί και να του δώσει χρήματα προκειμένου να προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες. Ο πατέρας αρνήθηκε και τότε ο 32χρονος, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια ουσιών, εξοργίστηκε και χτύπησε δυνατά τον πατέρα του στο κεφάλι, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος άνθρωπος να πέσει στο πάτωμα και να τραυματιστεί και από την πτώση. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου και ειδικότερα το αρμόδιο γραφείο ενδοικογενειακής βίας, με αστυνομικούς να σπέβδουν στο σημείο και να προχωρούν στη σύλληψη του 32χρονου. Ο πατέρας, ωστόσο, δεν επιθυμούσε τη σύλληψη του παιδιού του, εκφράζοντας σύμφωνα με πληροφορίες την επιθυμία να μην τον δει με χειροπέδες. 2 περιπτώσεις απάτης ξεχνιάστηκαν μετά από έρευνα της αστυνομίας στο Ηράκλειο. Πιο συγκεκριμένα, στις 30 Σεπτεμβρίου, άγνωστοι τηλεφώνησαν σε 66χρονη στο Ηράκλειο και παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Την έπεισαν να συγκεντρώσει κοσμάτα αξίας 10.000 ευρώ, αλλά και το χρηματικό ποσό των 270 ευρώ σε εξωτερικό χώρο του σπιτιού της, από όπου άγνωστα άτομα τα παρέλαβαν. Λίγες μέρες αργότερα, στις 3 Οκτωβρίου, άγνωστοι έπεισαν τηλεφωνικά ανήλικο να τοποθετήσει κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ και χρηματικό ποσό 5.500 ευρώ σε εξωτερικό χώρο του σπιτιού, από όπου παρελήφθησαν από άγνωστους πάλι δράστες. Από την προανάκριση ταυτοποιήθηκαν και για τις 2 περιπτώσεις ως δράστες της παραλαβής των χρημάτων κοσμημάτων ένας 23χρονος και μία 22χρονη ελληνικής υπηκότητας, οι οποίοι εντοπίστηκαν το πρωί της Κυριακής στην περιοχή του Δήμου Μεγαραίων, όπου και συνελήφθησαν. Με εκπροσώπους των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων των Χανίων συναντήθηκε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτής Χανίων Σέβη Βολουτάκη σε μια ουσιαστική συζήτηση για τα ζητήματα που απασχολούν τους ένστολους του νομού και τις ιδιαίτερες ανάγκες των υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν.

Γενικά έτος αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο βορειοδυτική 4-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη, η ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με...

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη από την ΕΡΤ Ηρακλείου και την ΕΡΤ Χανίων σε ένα κοινό πανκρήτιο πρόγραμμα μέχρι τις 9 στο Ηράκλειο από τους 97,5 και 105,6 εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων και την Ελένη Ξυλούρου στη γραμματιακή υποστήριξη. Στα Χανιά, στο στούντιο της ΕΡΤ, είναι ο Βάιος Χειμώνα στην ρύθμιση των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία τον ρεπορτάζ και η Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια, την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Γεμάτη πολιτικά, γεωπολιτικά και σε επίπεδο Κρήτης από τη μυτικά της κακοκαιρίας και με αλλεπάλληλες συσκέψεις κυβερνητικού κλιμακίου που βρέθηκε στο νησί από χθες. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της φοβερής αυτής κακοκαιρίας που έπληξε κυρίως το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Παραγωγή, υποδομές, ανθρώπους, σπίτια. Ένα κύμα κακοκαιρίας που προσομοίασε με αυτό του Ντάνιελ. Τα υπόλοιπα θα έχουμε την δυνατότητα να τα κουβεντιάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Τολαμπράκη, που εχθές παρακολούθησε την συνεδρίαση του Υπουργικού Κλιμακίου. Τρεις υπουργοί βρέθηκαν στην Κρήτη για προκειμένου να αποτυπώσουν και να αρχίσουν να επεξεργάζονται τα μέτρα ενίσχυσης που επήγεται να δοθούν στους ανθρώπους που έχουν πληγεί. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Ηράκλειο. Είναι η ώρα της καταμέτρησης των απολειών, οι οποίες είναι σε όλα τα επίπεδα. Καταρχήν η Κρήτη με αυτή τη διακοκαιρία θρύνησε την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, το κτηνοτρόφο στο Μυλοπόταμο. Είδε αγροτικές περιοχές να πνίγονται από νερό και λάσπη. Είδε αγροτικά μηχανήματα, αγροτικό εξοπλισμό να διαλύεται, τα αγροτικά δίκτυα να καταστρέφονται, όπως και η αγροτική οδοποιία. Μεγάλες καταστροφές σε υποδομές, δρόμους, γέφυρες, ολόκληρες περιοχές να μένουν, και ακόμα νομίζω ο ορεινός Μυλοπόταμος δεν έχει νερό. Στην Ιερά Πέτρα τεράστια έχει τα προβλήματα. Και μια Κρήτη η οποία μέσα από αυτή την κακοκαιρία, ουσιαστικά τις 5 ημέρες που κράτησε, είδε βασικές τις υποδομές να είναι πλέον λαβωμένες. Και αυτό που τονίστηκε χθες από πάρα πολλούς που συμμετείχαν στην σύσκεψη στο Ηράκλειο με το κοινωνικό κλιμάκιο, η κακοκαιρία αυτή βρήκε την Κρήτη φθινόπωρο. Ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Οπότε θα πρέπει όλα να γίνουν με διαφορετικούς ρυθμούς από ό,τι συνήθως. Γιατί αυτή τη στιγμή το νησί, κακά τα ψέματα, έχει τρωθεί και μία επόμενη κακοκαιρία που θα βρει τις υποδομές σε μια κατάσταση όπως αυτή που αφήνει αυτή η κακοκαιρία που μόλις πέρασε, θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να το αντιμετωπίσει και να το ικανοποιήσει, το αίτημα των τοπικών φορέων και όλων των πληγέντων, είναι να προχωρήσουν οι διαδικασίες κυρίως των αποζημιώσεων με ένα μοντέλο τύπου Θεσσαλίας. Δηλαδή τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Ντάνιελ.
0: Τώρα Γιώργο, αν με επιτρέπεις, ναι. Αφενός υπήρχαν παράπονα από παραγωγούς ότι ο ΕΛΓΑ ήδη δεν έχει καταβάλει αποζημιώσεις για άλλα έντονα καιρικά φαινόμενα που είχαν πλέξει καλλιέργειες.
1: Ναι, γι' αυτό και θέλω να τον παρακάμψω.
0: Και δεύτερον, ναι, και ο Ντάνιελ δεν έχει πάει πολύ καλά.
1: Ναι, σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ωστόσο, επειδή βρεθήκαμε 2 ημέρες στο οροπέδιο Λαστίου, ναι, και μιλήσαμε εκεί με τους ανθρώπους που πραγματικά είδαν τις περιουσίες τους, ναι, να καταστρέφονται, και μάλιστα η παραγωγή της πατάτας μας έλεγαν ότι σε 10 ημέρες θα μάζευαν, και όμως καταστράφηκε το 80% της παραγωγής πατάτας στο οροπέδιο Λαστίου, και θα δούμε και τις επιπτώσεις και από την απώλεια των κυπευτικών, την απώλεια των ζώων στο Δονινό Πόταμο. Όλα αυτά θα τα δούμε στην αγορά. Πρέπει να σου πω, Κατερίνα, ότι την Κυριακή που ήμασταν στο οροπέδιο, έπαιρναν τηλέφωνα προμηθευτές τους παραγωγούς, διότι είχαν δει το μέγεθος της καταστροφής, και επειδή υπήρχαν και συμβόλαια, υπήρχαν και, για παράδειγμα, μας έλεγε ένας παραγωγός ότι μόλις μία ημέρα πριν την κακοκαιρία είχαν φύγει χίλιες κλούβες με κυπευτικά από τον παραγωγό το συγκεκριμένο για την αγορά, και την Δευτέρα θα έφευγαν ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες. Δηλαδή αυτά απλά είναι τώρα κάτω από τόνους λάσπης, θα υπάρχει ζήτημα και με την αγορά, και είναι οι άνθρωποι αυτοί του οροπεδίου οι οποίοι είχαν καθυστερήσει να σπείρουν, διότι είχαν την κακοκαιρία του περασμένου, της περασμένης άνοιξης, άρα καθυστέρησαν και να σπείρουν και να μαζέψουν, και τους βρήκε κακοκαιρία για ένα δεκαήμερο τουλάχιστον, δεν είχαν μαζέψει το προϊόν, δεν είχαν μαζέψει τις πατάτες. Γι' αυτό και ζητούν οι διαδικασίες τουλάχιστον της πρώτης αποζημίωσης, της πρώτης αρρωγής, να μπουν γρήγορα τα χρήματα στους λογαριασμούς, να μπορέσουν να καλύψουν χρέη που έχουν προς τους προμηθευτές, ώστε όταν υποχωρήσουν τα νερά, γιατί αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για το οροπέδιο, χαρακτηριστικά σου αναφέρω ότι χθες που πήγαμε το μεσημέρι έβρεχε ξανά, να μαζέψουν ό,τι μπορούν να μαζέψουν, να σταθούν στα πόδια τους, ώστε την άνοιξη πλέον, όπως μας έλεγαν, να αρχίσουν να καλλιεργούν.
0: Δηλαδή είναι τεράστιο το πρόβλημα.
1: Είναι τεράστιο το πρόβλημα εκεί. Τώρα, προφανώς και οι διαδικασίες είναι γνωστές πώς γίνονται και σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Να σου πω, Κατερίνα, ότι στην περίπτωση των Γουβών, εκεί όπου την πρώτη μέρα παρασύρθηκαν τα αυτοκίνητα στη θάλασσα, είναι μια περιοχή η οποία είχε πληγεί το 2020 από τη σφοδρή τότε πλημμύρα και την κακοκαιρία. Και όπως μας έλεγαν εκεί οι άνθρωποι της περιοχής και οι αυτοδιοικητικοί, οι μελέτες για την αποκατάσταση εκεί της περιοχής εκκρεμούν από το 2020.
0: Γι' αυτό φοβάμαι λίγο ότι υπάρχουν φόβοι και γι' αυτό φοβούνται και οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν πληγεί.
1: Να μην συζητήσουμε τώρα για άλλες περιπτώσεις, τύπου Αρκαλοχωρίου κτλ. Καλά. Και περιμένουν και οι άνθρωποι, ναι. Αυτό που τονίστηκε από τους αυτοδιοικητικούς είναι ότι το μέγεθος της καταστροφής και ειδικά μήνα Οκτώβριο πρέπει να μας προβληματίσει και για το μέλλον. Αυτό έχει να κάνει και με τις υποδομές, πώς κατασκευάζονται δηλαδή τα έργα. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία σιγά σιγά πάει να ανοίξει σε τοπικό επίπεδο προς όλες τις κατευθύνσεις, και πώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κυρίως οι υποδομές θα αποκατασταθούν, διότι έχουμε μπροστά μας τον χειμώνα. Οι κτηνοτρόφοι στα ορεινά ακόμα ψάχνουν τα κοπάδια τους στη λάσπη. Οι υποδομές καταστράφηκαν, τα σχολεία θα μείνουν κλειστά γιατί δεν μπορούν να, ούτε καν τα λεωφορεία να περάσουν. Τα παιδιά που χρησιμοποιούν για παράδειγμα τα λεωφορεία για να πάνε στα σχολεία των ανογείων δεν μπορούν απλά να πλησιάσουν. Πρέπει γρήγορα να γίνουν κάποια έργα βασικά, να αποζημιωθούν οι άνθρωποι άμεσα για τις πρώτες ανάγκες και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει όλη αυτή η μακρά διαδικασία που όπως περιέγραψαν χθες και οι αυτοδιοικητικοί που προφανώς γνωρίζουν πλέον το τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Και οι υπουργοί και οι υφυπουργοί, ότι θα πρέπει γρήγορα να γίνουν τα έργα τα απαραίτητα. Γι' αυτό και χθες έσπασε το κυβερνητικό κλιμάκιο και πήγε, ας πούμε, ο υπουργός υποδομών, ο κύριος Δήμας, πήγε προς το Καστέλι, γιατί εκεί υπάρχει το τεράστιο ζήτημα με τα αντιπλημμυρικά και είδαμε τις επιπτώσεις στην περιοχή του Καστελιού. Καταστεβάζεται το μεγαλύτερο έργο αυτή τη στιγμή στη χώρα, που είναι το αεροδρόμιο, και δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά. Λοιπόν, οπότε τα προβλήματα είναι εδώ. Αναδείχθηκαν για μια ακόμα φορά μέσα από τη σφοδρή αυτή κακοκαιρία. Ωστόσο, το γεγονός ότι είχαμε τέτοια φαινόμενα Οκτώβρη μήνα, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που το οροπέδιο Λασιθίου πλημμυρίζει φθινόπωρο, είναι ένα μεγάλο καμπανάκι το οποίο θα πρέπει να το ακούσουν όλοι. Και από ό,τι υπόθηκε και χθες, Κατερίνα, θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ χειρότερα σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Ασφαλώς και
1: περιέγραψαν καταστάσεις, ειδικά στην περιοχή της Ιεράπετρας, αλλά και στα Ζωνιανά με τις διασώσεις και τους απεγκλωβισμούς. Που θα μπορούσαμε τώρα να συζητάμε, να κάνουμε μια άλλου τύπου συζήτηση. Έγιναν περισσότεροι από 100 απεγκλωβισμοί και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις τα πράγματα ήταν οριακά. Όπως μας τα έλεγαν και έτσι σε κατηδίαν συζητήσεις και στελέχη του πυροσβεστικού σώματος και της ΕΜΑΚ. Οι καταστάσεις ήταν οριακές. Έπαιζαν με τα δευτερόλεπτα και για παράδειγμα υπήρχαν περιπτώσεις που μόλις έβγαιναν κάποιοι άνθρωποι με τη βοήθεια των πυροσβεστών. Βαρέα μηχανήματα, βάρκες, σεμάκ και όλα αυτά που είδαμε, μετά από λίγα δευτερόλεπτα το σημείο που βρισκόταν απλά δεν υπήρχε.
0: Εκεί υπάρχουν και ιδιαιτερότητες στην περιοχή, αν μου επιτρέπεις, γιατί μιλώντας με έμπειρους θεσμικούς εκπροσώπους, το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει και μια άναρχη δόμηση και έχουν πάρα πολλά ρέματα.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Χτιστεί. Δεν είμαι υπέρ της ατομικής ευθύνης καθολικά, αλλά είναι έτσι όπως η Ελλάδα διαμόρφωσε τις πολιτικές της από τον πόλεμο, από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μέχρι και σήμερα, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί τα νερά του Ψιλωρίτη δεν έχουν στην ουσία δυνατότητα εξόδου, τα ρέματα είναι όλα χτισμένα.
1: Ακριβώς. και η αναφιδόμηση ακόμα και στα αστικά κέντρα, όπως για παράδειγμα εδώ στο Ηράκλειο που άνοιξε πάλι μια συζήτηση για τον Γιώφυρο και όλη αυτή την κατάσταση που στο παρελθόν μας σχεδόν σε φοβερές πλημμύρες, όπου και πάλι τα ρέματα, που, το ρέμα του Δρακουλιάρη είναι, ναι, καταλήγει σε επιχειρήσεις, καταλήγει σε σπιτιά, έτσι, δεξιά έτσι και αριστερά στα επικίνδυνα σημεία. Και μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι τα προηγούμενα χρόνια, πριν 4-5 χρόνια, επειδή είχα ασχοληθεί με το θέμα, η περιφέρεια Κρήτης έχει καταγράψει όλα τα ρέματα και τα επικίνδυνα σημεία σε ολόκληρο το νησί. Άρα έχει, η περιφέρεια έχει το εργαλείο να διαπιστώσει το μέρος του προβλήματος. Το ζήτημα είναι ότι απαιτούνται όχι απλά γενναίες χρηματοδοτήσεις και κάτι παραπάνω, ενώ σε μερικές περιπτώσεις πρέπει να σου πω, Κατερίνα, ότι προβλέπεται η λύση είναι η μετεγκατάσταση, όχι απλά κάποια έργα. Έχει γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, όχι είναι η απάντηση. Και δεν ξέρω και ποιος θα πάει να πει σε μια κοινωνία ή, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, σε κάποιες περιοχές, ναι, όπου υπάρχουν καλλιέργειες, υπάρχουν τα θερμοκήπια. Η λύση εκεί, να μην κρυβόμαστε, είναι με την κατάσταση. Ποιος θα πάει να το πει και ποιος θα πάει να το κάνει. Εδώ βλέπεις μια δομή πρέπει να δημιουργηθεί και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε και γίνεται γαϊτανάκι σε τοπικό επίπεδο γιατί κανείς δεν αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη. Έτσι.
0: Πόσο δίκιο έχει.
1: Πόσο μάλλον να συζητήσουμε για με την κατάσταση περιοχών, καλλιεργειών κτλ. Κτλ. Όμως, με αυτό που έγινε τις τελευταίες 5 ημέρες, είχε ένα συναγερμός που δεν θα πρέπει να τον αφήσουμε αυτή τη φορά, είναι η προσωπική μου άποψη, να περάσει έτσι.
0: Ναι, εκεί,
1: γιατί
0: εκεί όμως
1: φάνηκε ότι ήμασταν κάπου τυχεροί μέσα στην όλη καταστροφή, που δεν είχαμε άλλου τύπου ζητήματα.
0: Ήμασταν πολύ τυχεροί. Δυστυχώς είχαμε βέβαια μια απώλεια ενός ανθρώπου και πολύ αγαπητού ανθρώπου στην περιοχή του και με 3 παιδιά. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει όλοι μαζί να κάτσουν να βρουν μια άκρη. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν. Τα μέτρα πάντως που εξαγγέλθηκαν, Γιώργο μου, είναι τυπικά, δηλαδή αναστολή, ας πούμε, καταβολής υποχρεώσεων οικονομικών και αναστολή των πληστηριασμών, που είναι αναστολή και δεν είναι απαλλαγή από κάποια πράγματα. Εάν δεν συνδυαστούμε πολύ ταχύτατες ενέργειες του ΕΛΓΑ, είναι δώρον άδωρον. Ας πούμε, μου έλεγαν χθες παραγωγή σταφυλιού από το Ηράκλειο, όχι λόγω της κακοκαιρίας. Έμειναν χιλιάδες τόνοι σταφυλιού κρεμασμένοι σε τζαμπιά γιατί περιμένουν τον ΕΛΓΑ να έρθει να αποτιμήσει τις ζημιές για να πάρουν οι άνθρωποι τις αποζημιώσεις. Δεν έχει πατήσει άνθρωπος και δεν μπορούν να καθαρίσουν τους αμπελώνες τους περιμένοντας τον ΕΛΓΑ.
1: Ναι, η περιοχή του Προφήτη Λία, για παράδειγμα, που είναι μια περιοχή που έχει μείνει με τα λιγότερα. Είναι μια περιοχή που έχει ακόμα αμπελώνες.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δυστυχώς η εικόνα του παρελθόντος έχει εκλείψει εδώ και πάρα πολλά
0: κρίμα,
1: χρόνια.
0: Κρίμα, κρίμα.
1: Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουν τα κλιμάκια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κρατούν τους αμπελώνες ζωντανούς και είναι ακόμα ένας κρίκος στην αλυσίδα των προβλημάτων και των ζητημάτων που θα προκύψουν το αμέσως επόμενο διάστημα, διότι οι καλλιέργειες σε όλα τα επίπεδα έχουν σαρωθεί, είτε μιλάμε για τα κυπευτικά, είτε μιλάμε για την πατάτα, είτε μιλάμε για το αμπέλι. Τα νερά, το μόνο θετικό που έχει προκύψει από όλο αυτό είναι ότι οι ικανές ποσότητες νερού έχουν οδηγηθεί στον Αποσελέμι,
0: ναι,
1: και δεν θα πούμε πάλι το νερά,
0: πάρκε,
1: νεράκι.
0: Ναι.
1: Ακόμα όμως και εκεί μπορούμε να κάνουμε πολύ μεγάλη συζήτηση για τα νερά που χάνονται, εν πάση περιπτώσει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να στηριχθούν, διότι είναι ζήτημα επιβίωσης της υπαίθρου και των ανθρώπων που επιμένουν να μένουν στα χωριά μας, άνθρωποι οι οποίοι επιμένουν να καλλιεργούν τη γη με σωστό τρόπο, χωρίς τα υπόλοιπα, άνθρωποι οι οποίοι επιμένουν να μένουν στις αιστείες τους, που κληρονόμησαν από τους πατεράδες και τους παππούδες τους. Είναι πολλά τα προβλήματα της ενδοχώρας και τώρα προσθέθηκε και τα όσα αφήνει πίσω τη κακοκαιρία.
0: Πρέπει ο κόσμος να χαλάσει.
1: Δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξουν πολύ.
0: Ναι, βέβαια. Πρέπει πάση θυσία να κρατηθεί ζωντανή η παραγωγή σε αυτή τη χώρα. Γιατί αν σταματήσουμε να παράγουμε στον πρωτογενή τομέα, θα είναι δραματικές οι επιπτώσεις και σε εθνικό επίπεδο.
1: Έτσι ακριβώς. Γιατί μας έλεγε, για παράδειγμα, παραγωγός στο Λασίθι, ο οποίος περίμενε τις επόμενες μέρες να μαζέψει το προϊόν και να πάρει μία ανάσα από τα χρέη. Γιατί είπαμε,
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: όλα απόνερα της περασμένης άνοιξης. Ότι τη μία μέρα ήμουν νοικοκύρης και σήμερα είμαι διακονιάρης, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, εγώ και το παιδί
0: τραγικό,
1: μου, ο γιος του, που έχει 3 μικρά παιδιά. Αυτή είναι η εικόνα βέβαια στους περισσότερους, έτσι. Και μας είπε χαρακτηριστικά ότι από αύριο θα αρχίσουμε να ψάχνουμε δουλειά.
0: Βέβαια. Πώς θα βγάλουν πέρα αυτή
1: η περιοχή που δεν παίρνει επιδοτήσεις, που κινείται μόνο με τα έσοδα από τα προϊόντα κτλ. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Νομίζω ότι το έχουν αντιληφθεί αυτοί που πρέπει να το αντιληφθούν. Αλλά το θέμα είναι οι αποφάσεις και τα μέτρα να είναι άμεσα, χέρια και αποτελεσματικά.
0: Γιώργο Λεμπράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το εξαιρετικό ρεπορτάζ και την υπέροχη αφήγηση. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καλημέρα.

0: και από τις περιπέτειες που έχουν προκαλέσει συνέπειες αυτής της πολύμερης κακοκαιρίας στην Κρήτη. Πάμε στην τρικυμία της παγκόσμιας οικονομίας, σε ένα τεράστιο πολιτικό, γεωπολιτικό πεδίο, με φόντο την άνοδο της ακροδεξιάς, πρώτες εκλογές στην Ισπανία από τον σοσιαλιστή Τσάντσεθ, ο οποίος αμέσως μετά την άρνησή του να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στον πόλεμο το Ιράν, ξεκίνησαν διάφορες περιπέτειες και έχει και τα εσωτερικά μέτωπα, με κύριο αυτό το στεγαστικό, με αφορμή μια 87χρονη αμαία και την κινητοποίηση του κόσμου. Γίνεται χαμός, προκήρυξε εκλογές, ανεβαίνει πολύ ακροδεξιά και στην Ισπανία. Στη Γαλλία έχουμε 5.000 συλλήψεις, ακροτριασμό μαθητή. Μάλιστα, η υπόθεση φτάνει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ανησυχητικές, τολμώ να πω, διαστάσεις. Συγκεντρώνονται υπογραφές για έρευνα σε βάρος της αριστεράς λόγω των επεισοδίων στη Γαλλία. Στο βάθος ακόμα και κάποιες μορφές απαγορεύσεων άρχισαν τα όργανα. Τα ίδια και με τον Μποσονάρο στις εκλογές στη Βραζιλία. Γενικά είναι το οποίο πάρα πολύ ασταθές. Τόσο ασταθές που ταυτόχρονα όλο αυτό επιδεινώνεται μέσα από συμφωνίες επιμέρους πολλών δισεκατομμυρίων Τραμπ-Πούτιν και την Ευρώπη σε σχέσεις με την Ουκρανία και σε έναν συνεχιζόμενο πόλεμο που κανείς δεν τον θέλει εκτός από αυτούς που κερδίζουν μέσα από τις πωλήσεις όπλων. Ήρθε και ο Υπουργός Εξωτερικών στην Ελλάδα. Η ατζέντα είναι η ίδια, να αγοράσουμε όπλα, να κάνουμε συμφωνίες για την ενέργεια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιώργο Τσαλάκη, αναπληρωτή καθηγητή Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, εξαιρετικός οικονομικός αναλυτής. Καλημέρα κύριε Τσαλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Τσαλάκη, περιγράψτε μας το διεθνές τοπίο, το πώς προχωρεί η Ευρώπη και κινείται, γιατί δέχθηκε πιέσεις και από τις ΗΠΑ για την απελευθέρωση καυσίμων με την απειλή της παύσης ροής φυσικού αερίου από τη ΣΥΠΑ. Είμαστε στριμωγμένοι, είμαστε στη γωνία, έτσι.
1: Τα τελευταία 30 χρόνια το παγκόσμιο ακαθάριστο εθνικό προϊόν είχε τριπλασιαστεί. Αυτό σήμαινε ουσιαστικά ότι οι κυβερνήσεις, τουλάχιστον μέσω της φορολογίας αλλά και της δυνατότητας να λαμβάνε δάνεια χαμηλότοκα, τουλάχιστον πριν το 2020, έδινε στις κυβερνήσεις εργαλεία να σκεπάζουν όλα τα προβλήματα των κοινωνιών. Και λέμε να σκεπάζουν διότι δεν έλυναν τα προβλήματα στην βάση τους. Και στην πρώτη κρίση που εμφανίστηκε την περίοδο του COVID, άρχισαν τα προβλήματα να φαίνονται στην κοινωνία. Οι αλλεπάλληλες κρίσεις με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τη Μέση Ανατολή και την τάση που βλέπουμε πολλές χώρες να θέλουν να ξαναγίνουν αυτοκρατορίες και να εξοπλίζονται στρατιωτικά και να απειλούν, αρχίζουν πλέον τα κράτη και έχουν τα μόνιμα προβλήματα που δεν έλυσαν, έχουν προβλήματα ασφάλειας, έχουν και προβλήματα πληθωρισμού, τα οποία προκαλεί η διαταραχή στην παραγωγή και στις διαδρόμους διακίνησης των προϊόντων. Μέχρι πρότινος είμαστε σίγουροι ότι θα έρχονται πάντα σε πτηνές τιμές στην ώρα τους κτλ. Γιατί έχουμε ένα μείγμα προβλημάτων με πολιτικούς οι οποίοι δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα, διότι το μόνο που έχουν μάθει μέχρι τώρα είναι να παίρνουν λεφτά να σκεπάζουν τα προβλήματα. Δεν έχουν σχεδιάσει ούτε τις απειλές που έρχονται, ούτε τις ευκαιρίες που έρχονται για να τις εκμεταλλευτούν. Και τώρα φυσικά είναι αργά γιατί δεν έχουν τα λεφτά.
0: Δεν υπάρχει και ομόνοια.
1: Είναι υπερχρεωμένη.
0: Δεν υπάρχει ομόνοια και στο δυτικό μέτωπο, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν τελείως διαφορετικές πρακτικές από αυτές τις χώρες.
1: Δεν υπάρχει συνεργασία. Ο καθένας κοιτάζει τον εαυτό του και είναι κάτι που το είδαμε πριν τον πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Βλέπουμε ότι δεν μπορούν να συνεννοηθούν, παρόλο που μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο φτιάξαμε τόσο σημαντικούς θεσμούς όπως τον ΟΗΕ, τον Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, UNESCO κτλ. ΟΑΣΑ, για να μπορούν να συνεννοούνται οι χώρες μεταξύ τους. Και βλέπουμε αυτή η ασυνεννοησία χάνεται. Και βλέπουμε ότι το πρόβλημα του πληθωρισμού, που έχει φτάσει σε σημείο, να, όπως το λέει ο λαός τώρα, να έχει μετατραπεί σε γενική ακρίβεια, πάνε να το αντιμετωπίσουν όπως το αντιμετώπισαν μέχρι τώρα, ενώ τα αίτια αυτού του πληθωρισμού είναι διαφορετικά από αυτά που είχαμε δει τα τελευταία 40-50 χρόνια, όποτε είχαμε πληθωρισμό. Τα αίτια του πληθωρισμού αυτή τη στιγμή είναι η διατάραξη της διακίνησης και της παραγωγής των αγαθών. Δεν είναι όπως το παρελθόν που έριχναν χρήμα οι κυβερνήσεις και δημιουργούσαν ζήτηση ή μέσω δανείων δημιουργούσαν ζήτηση και υπήρχε υψηλή ζήτηση. Τώρα δεν υπάρχει προσφορά προϊόντων. Και όσο και να αυξήσει τα επιτόκια η Κεντρική Τράπεζα ή ο κύριος Τουρνάρας που λένε, δεν πρόκειται η αύξηση των επιτοκίων να ανοίξει τα στενά του ορμού και να αποκαταστήσει τις ροές.
0: Νομίζω θα δημιουργήσει ένα νέο κύκλο προβλημάτων.
1: Βέβαια. Πρέπει οι χώρες να συνεργαστούν, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, και να πάνε να δουν πώς θα λύσουν το πρόβλημα σε όποιες περιοχές υπάρχουν χώρες που θέλουν να διαταράσουν διακίνηση αλλά και την παραγωγή των αγαθών.
0: Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς, γιατί έχουμε την συμφωνία Πούτιν με Τραμπ πολλών δισεκατομμυρίων και με ασαφείς δημόσια ασαφείς ενδείξεις του τι περιέχει αυτή η συμφωνία ακριβώς, και την ίδια ώρα έχουμε την Γερμανία να δίνει σε μια περίοδο ύφεση ένα δις στην Ουκρανία για να συνεχιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία. Δηλαδή είναι ένα τελείως άναρχο τοπίο, όπου ο καθένας πατεί και υπογράφει συμφωνίες μέσα από, τολμώ να πω, μόνο επιχειρηματικά κριτήρια των δικών του ενδιαφερόντων, του δικού του ζωτικού χώρου.
1: Κοιτάξτε, η Ρωσία από τότε που εισέβαλε στην Ουκρανία έχει διαταραχθεί όλη η ενέργεια.
0: Έτσι.
1: Η Ρωσία αντιμετωπίζει πολύ σημαντικά προβλήματα εσωτερικά, τα οποία εμείς δεν τα μαθαίνουμε. Δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός, είναι ότι έχει μεταφέρει τις επενδύσεις όλες για να κατασκευάζει όπλα πλέον. Ούτε τεχνητή νοημοσύνη επενδύει, ούτε τίποτα. Και το κυριότερο είναι ότι η σχέση που ανέπτυξαν με την Κίνα, η βιομηχανία της Ρωσίας απειλείται σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς, mm-hmm. από τα πάνθυνα κινέζικα εμπορεύματα που εισβάλλουν χωρίς όρους και δεσμούς πλέον.
0: Φέρνοντας ντόμινα επιπτώσεων στην επιχειρηματικότητα, τη μικρομεσαία της Ευρώπης.
1: Ακριβώς, και ό,τι έπαθε η Ευρώπη από τα φθηνά κινέζικα προϊόντα και κυρίως η μεγάλη βιομηχανία της Αμερικής, της Γερμανίας αλλά και της Γαλλίας, το ίδιο υπόκειται τώρα και η Ρωσία.
0: Εντάξει, όμως και οι ηγεσίες τους επέλεξαν να κλείνουν τα εργοστάσια τους από τις χώρες τους και να τα μεταφέρουν σε χώρες φτηνής παραγωγής για να ανταγωνιστούν την Κίνα, και τώρα όλο αυτό έχει γυρίσει μπούμεραγκ. Και ο κόσμος είναι στους δρόμους με θέματα. Κοινά θέματα στην ευρωπαϊκή αγορά είναι η ενέργεια, το στεγαστικό και η ακρίβεια.
1: Ακριβώς, και όπως βλέπουμε και στην ειδησιογραφία, κανείς δεν προσπαθεί να κλείσει τη βρύση, για παράδειγμα, το πούμε παραστατικά, που τρέχει το νερό, όμως προσπαθούν να σφουγγαρίσουν τα νερά.
0: Έτσι, έτσι, ακριβώς έτσι.
1: Και η βρύση είναι ότι πρέπει να επικρατήσει η ειρήνευση στις περιοχές που διαταράσσονται η διακίνηση των αγαθών αυτή τη στιγμή, και να πάρουν το μήνυμα οι χώρες αυτές που σκέφτονται να σταματήσουν την παγκόσμια συνεννόηση όπως γινόταν μέχρι πρότινος, και με στρατιωτική ισχύ να αρχίζουν να εισβάλλουν στις διπλανές τις χώρες όπως την Τουρκία που ετοιμάζεται εδώ, να πάρουν το μήνυμα ότι αυτό θα τους κοστίσει πολλά λεφτά και βραχυχρόνια, αλλά το σημαντικότερο μακροχρόνια.
0: Εντάξει, η Τουρκία επιχειρεί πολεμικά εδώ και δεκαετίες σε τρίτες χώρες υπό την σιωπηρή ευλογία και της Ευρώπης και της Αμερικής.
1: Και κυρίως της Ευρώπης.
0: Ναι, και κυρίως της Ευρώπης.
1: Η Αμερική μπορεί να έχει κάποια συμφέροντα, αλλά η Ευρώπη, που ήδη ο τουρκικός πληθυσμός που ζει στην Ευρώπη ελέγχεται και καθοδηγείται από τις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας, και μην έχετε παράξενο και στα επεισόδια της Γαλλίας να βλέπετε κάτι κοινό.
0: Δεν μιλάμε για ανύπαρκτα προβλήματα, αλλά μιλάμε για το πώς κινείται υποδόρια μια άλλη τακτική που οδηγεί σε επικίνδυνες ατραπούς, έτσι.
1: Ακριβώς, διότι ο πληθωρισμός και η αδυναμία λύσης των προβλημάτων των πολιτών θα δημιουργήσει κοινωνική δυσαρέσκεια, θα μεταφερθεί σε πολιτική αστάθεια. Τότε είναι η χρυσή ευκαιρία στον κάθε λαϊκιστή και στον κάθε ακραίο να υποσχεθεί ότι θα λύσει τα προβλήματα με λύσεις οι οποίες δεν είναι εφικτές στην πραγματικότητα.
0: Παθαίνουμε αλλά δεν μαθαίνουμε από την ιστορία, αυτό είναι το θέμα, ναι. Γιατί βλέπουμε έναν κύκλο να επαναλαμβάνεται. Πάμε να δούμε τώρα, κύριε Τσαλάκη, πώς διαμορφώνεται στη χώρα μας η οικονομική αυτή κρίση. Είναι αδύνατο να τα βγάλουμε πέρα με τις τιμές των καυσίμων και με όλο αυτό που συμπαρασύρεται και ταυτόχρονα έχουμε πολύ μεγάλη ανησυχία σε σχέση με τις παροχές και τα ομόλογα. Θέλετε να το εξηγήσετε λίγο στον κόσμο για να το καταλάβει?
1: Ναι, υπάρχει πάντα και μια χρηματοοικονομική διάσταση όταν έχουμε διαταραχές στην διακίνηση των αγαθών ή στην παραγωγή και κυρίως όταν εμφανίζεται ο πληθωρισμός. Αυτή η διαταραχή, μάλλον αυτή η χρηματοοικονομική συνέπεια, έχει να κάνει ότι όταν για παράδειγμα αυξάνεται η τιμή του δολαρίου, διότι θεωρείται το πιο ασφαλές καταφύγιο, και βλέπουμε τώρα όλα και θέλουν περισσότερα ευρώ για να αγοράσουμε ένα δολάριο, τότε οι εισαγωγές, τουλάχιστον τις ενέργειες που γίνονται στα δολάρια, γίνονται ακόμα πιο ακριβότερες. Και αυτό από μόνο του, συν το αυξημένο κόστος μεταφοράς, δημιουργεί μια όθηση για άνοδο των τιμών, και επιπλέον αυτοί που θέλουν να δανείσουν όταν το κράτος εκδίδει ομόλογα, αυτοί που θέλουν να αγοράσουν ομόλογα, ζητούν υψηλότερα επιτόκια. Και το βλέπουμε αυτό σε υψηλά επιτόκια αυτή τη στιγμή και στην Αμερική και στη Γαλλία. Εμείς έχουμε χαμηλότερα επιτόκια από την Γαλλία, φανταστείτε, και είναι τόσο μεγάλη οικονομία. Και αυτή η αβεβαιότητα αναγκάζει τους επενδυτές να ζητάνε υψηλότερο επιτόκιο. Το υψηλότερο επιτόκιο σημαίνει ότι τα κράτη θα πληρώνουν παραπάνω.
0: Και θα έχουν πρόβλημα να επιβάλλουν μέτρα υπέρ της ελάφρυνσης των πολιτών.
1: Ναι, τα υψηλά επιτόκια αναβάλλουν τις επενδύσεις.
0: Και με αυτά θα κλείσουμε δυστυχώς, κύριε Τσαλάκη, γιατί είναι λίγο περιορισμένος ο χρόνος μας.
1: Αναβάλλουν τις επενδύσεις και έτσι αυτό που θέλουμε να πούμε κλείνοντας είναι ότι πρέπει η διεθνής κοινότητα να πάει εκεί στην πηγή που δημιουργείται η διαταραχή, να τη λύσει, αλλιώς όσα χρήματα και να διαθέσουν τους κρατικούς προϋπολογισμούς, μόνο προβλήματα θα δημιουργήσουν και στον κρατικό προϋπολογισμό αργότερα, που θα τα υπομισθούν οι πολίτες και πάλι.
0: Κύριε Τσαλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, την κατατοπιστική πιστεύω κουβέντα. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
0: Έτσι αποχαιρετούμε την Ανατολική Κρήτη με πολύ αγάπη. Θα επανέλθουμε αύριο το πρωί πρώτα στις 8 μαζί με τη Μαρίνα τη Μαντακάκη. Πάμε με ένα τραγούδι στα Δελτία Ειδήσεων.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Στο κόκκινο Κηφισός με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα αυτοκίνητα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας. Στόχος η βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αττική κατά 20-25%, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος στην επιχείρηση Κόμφους που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπε, θα εντοπίζονται τα προβλήματα και θα διοχετεύεται η κυκλοφορία σε εναλλακτικές διαδρομές ώστε να αποφεύγει τη συμφόρηση. Ο Υπουργός σημείωσε ότι το σχέδιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και πως καθημερινά προστίθενται προσωπικό, μοτοσυκλέτες και νέα τεχνολογικά εργαλεία. Επίσης, προανήγγειλε την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση και η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, κάνοντας λόγο για επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γέρα Πετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην Ολομέλεια του Στρατηγικού Διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του Στρατηγικού Διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις από τη σφοδρή κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης και εξετάζει τα επόμενα βήματα. Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για οικοσυσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει στις 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ, σε δηληστήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Συνολικά περίπου 80 μετανάστες περισυνελέγησαν από τα πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος στην Κρήτη σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης που σημειώθηκαν τη νύχτα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει «Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες». Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο κλειτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
7: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κλειτοδομήshop.gr.
8: Ναι, κυρία κλειτοδομή μου. Με παράτησε. Πού να σας τα λέω!
9: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
10: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Διεδίωσαν από την Άρτη Χανίων, στη ρύθμιση των ήχων, ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με τους εκπροσώπους της περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων με αντικείμενο την πρώτη αποτίμηση των εκτεταμένων καταστροφών από τη σφοδρή κακοκαιρία και το συντονισμό των επόμενων ενεργειών για τη στήριξη των πληγέντων. Στη σύσκεψη με τη Χαντρίς Υπουργή και ακολούθησε αυτοψία και καταγραφή ζημιών του κυβερνητικού κλιμακίου στις περιοχές του Ροπεδίου, Λασιθίου και εν συνεχεία στην Ιερά Πέτρα, αλλά και στην ενδοχώρα του Ηρακλείου. Σήμερα το μεσημέρι το κυβερνητικό κλιμάκιο θα κάνει καταγραφή ζημιών στα χωριά του Μυλοποτάμου. Στις 4 το απόγευμα θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή στο Δημαρχείο Μυλοποτάμου προκειμένου να ανακοινωθεί η πρώτη δέσμη μέτρων για τους πληγέντες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και η αναστολή των πληστηριασμών για όσους επλήγησαν από την κακοκαιρία. Παράλληλα, εντός 15 ημερών, η Περιφέρεια Κρήτης και η Δήμη θα συγκεντρώσουν και θα αποστείλουν τα αιτήματα για άμεσες χρηματοδοτήσεις, προκειμένου να διατεθούν πόροι για την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν ζημιές. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι Δήμοι θα συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ζημιές σε κατοικίες και την απώλεια οικοσκευής, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της πρώτης αρρωγής. Στόχος είναι τα χρήματα να καταβληθούν μέσα σε περίπου 10 μέρες από την αποστολή των δικαιολογητικών. Σε σταδιακή υποχώρηση βρίσκονται τα νερά στο Φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς από το πρωί της Δευτέρας οι βροχοπτώσεις έχουν περιοριστεί σημαντικά και ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών έχει υποχωρήσει και όπως φαίνεται σήμερα το πρωί η βροχή στο Ξυλόσκαλο ήταν πολύ μικρότερης έντασης. Οι 8 άνθρωποι που παραμένουν μέσα στο Φαράγγι, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι και υγειονομικό προσωπικό, είναι καλά στην υγεία τους και διαθέτουν τρόφιμα έως και αύριο Τετάρτη για τα απαραίτητα για την παραμονή τους στο σπιτάκι που διαμένουν μέσα στον οικισμό. Είναι πολύ πιθανό αύριο να επιχειρηθεί ο απεγκλωβισμός τους. Την ανάγκη για άμεση και ουσιαστική στήριξη των αγροτών και εκτροτρόφων της Κρήτης που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα φέρνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σάκης Αρναούτογλου. Με ερώτησή του, ο κ. Αρναούτογλου ζητά από την Κομισιόν να διευκρινίσει ποια ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να κινητοποιηθούν άμεσα για την αποζημίωση αγροτών και εκτενοτρόφων, συμπεριλαμβανομένων των απολειών ζωικού κεφαλαίου, αλλά και την αποκατάσταση του παραγωγικού δυναμικού. Παράλληλα, ζητά να δοθούν οι αναγκαίες ευελιξίες στο πλαίσιο της ΚΑΠ και του ελληνικού στρατηγικού σχεδίου, ώστε οι πληγέντες να στηριχθούν γρήγορα και να μην βρεθούν αντιμέτωποι με απώλεια ευρωπαϊκών ενισχύσεων εξαιτίας των καταστροφών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην επόμενη μέρα, ζητώντας ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την αποκατάσταση αγροτικών και κτηνοτροφικών υποδομών. Σταδιακά αποκαθίσταται η βλάβη στο δίκτυο ίδρυυσης που είχε προκαλέσει διακοπή παροχής νερού σε Ζωνιανά, Κράνα και Λιβάδια. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus Emergency Management Service Mapping για τις περιοχές της περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες επλήγησαν από την 1η Οκτωβρίου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Σκοπός είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές της περιφέρειας, οι οποίες έχουν πληγεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου. Η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών στην Κρήτη ήταν το αποτέλεσμα μιας ασυνήθισης για την εποχή ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, η οποία επηρέασε μεγάλο μέρος της Ευρώπης και της Μεσογείου, επισημαίνει σε ανακοίνωση του καθηγητής Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος. Με επιστολή του Δήμαρχου Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης προς τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κωνσταντίνο Κατσαφάδο και Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Ανανοτάκη και την οποία κοινοποιεί και ως βουλευτές του νομού και των Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, ζητά την έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη από τις 2 στις 4 Οκτωβρίου. Μεγάλη ζημιά σε επιμέρους οικισμούς αλλά και στους καστανοπαραγωγούς. Αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές εφετείο Κρήτη σύμφωνα με ρεπορτάζ του zarpanews.gr. Τρεις αρχιμανδρίτες, ο Μητροπολίτης και ο Χανιάς δικηγόρος που βρέθηκαν κατηγορούμενοι για επίθεια μετά από μήνυση δύο μοναχών. Δύο νέες επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ νότια της Κρήτης. Συνολικά από τις δύο επιχειρήσεις περισυνήργησαν περίπου 105 αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στα λιμάνια της νότιας Κρήτης, όπου θα ακολουθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.
Επίσης, υπό το συντονισμό του νέου κέντρου διάσωσης, εντοπίστηκε λέμβος από μη επανδρωμένο αέριο μέσω της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή 52 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης και περισυλλογή περίπου 40 λοδαπών από πλοίο του λιμενικού σώματος. Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενικής βίας σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ της Κυριακής στο σπίτι 32χρονου Ηρακλειώτη, ο οποίος ζήτησε από τον 72χρονο πατέρα του να πάει και να του δώσει χρήματα προκειμένου να προμηθευτεί ναυτικές ουσίες. Όταν ο πατέρας αρνήθηκε, τον χτύπησε και τον έριξε στο πάτωμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου και το γραφείο ενδοικογενειακής βίας, με αστυνομικούς να σπέβουν στο σημείο και να προχωρούν στη σύλληψη του 32χρονου. Ο πατέρας, ωστόσο, δεν επιθυμούσε τη σύλληψη του γιού του, εκφράζοντας σύμφωνα με πληροφορίες την επιθυμία να μην τον δει με χειροπέδες. Δύο περιπτώσεις απάτησης ξεχνιάστηκαν μετά από έρευνα της αστυνομίας στο Ηράκλειο. Πρόκειται για μια απάτηση 30 Σεπτεμβρίου, όταν άγνωστοι τηλεφώνησαν σε 66χρονους στο Ηράκλειο και παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας με αποτέλεσμα να τους παραβώσει κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ και 270 ευρώ σε μετρητά. Και λίγες μέρες αργότερα, στις 3 Οκτωβρίου, οι ίδιοι δράστες έπεισαν τηλεφωνικά ένα ανήλικο παιδί να τοποθετήσει κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ και 5.500 ευρώ σε μετρητά σε εξωτερικό χώρο του σπιτιού του, από όπου τα απέσπασαν. Από την πρώην άκρη ταυτοποιήθηκαν και για τις δύο περιπτώσεις ως δράστες της παραλαβής των χρημάτων κοσμάτων, ένας 23χρονος και μια 22χρονη, οι οποίοι εντοπίστηκαν το πρωί της Κυριακής σε περιοχή του Δήμου Μεγαραίων, όπου και συνελήφθησαν. Ενημερωτική δράση για την ποιότητα και ανάδειξη του εξαιρετικού Παρθένου Λουλάδου Κρήτης θα γίνει στο Πολύκεντρο Βουκολιών, το Δήμο Πρατανιά. Η δράση θα πραγματοποιηθεί την 5η 8 Οκτωβρίου και έχει ως στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση των παραγωγών και των επαγγελματιών του ελαιοκομικού τομέα, αλλά και την ανάδειξη της ιδιαίτερης ποιότητας και της αξίας του κρητικού ελαιολάδου. Σε έναν χώρο που φιλοξενεί τόσες διαφορετικές διαδρομές ζωής, η λογοτεχνία της Αλκιόνης Παπαδάκη βρήκε πρόσφορο έδαφος για μια ουσιαστική συνάντηση. Η μνήμη, οι ανθρώπινες σχέσεις και όσο κουβαλά ο καθένας από τη δική του ιστορία βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης, εκεί που οι λέξεις γίνονται ζωή, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Γυροκομείου Γανίων. Με εκπρόσωπους των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων του Χανίων συναντήθηκε Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτής Χανίων Σέβη Βολουδάκη για μια ουσιαστική συζήτηση στα θέματα που απασχολούν τους στόλους του νομού. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ασφαλιστικά, συνταξιδοτικά, μισθολογικά και υπηρεσιακά ζητήματα, καθώς και θέματα που αφορούν τη στελέχωση και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών στα Χανιά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυση του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η κινητή μονάδα του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Νομού Χανίων πραγματοποιεί επισκέψεις εβδομαδιαία βάση σε κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρία του νομού. Στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Πλατανιά θα βρίσκεται εντός του Οκτωβρίου και συγκεκριμένα την Παρασκευή 9 Δεκάτου στον χώρο του Δημοτικού Καταστήματος Κολυμβαρίου στο πρώην Δημαρχείο και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στον χώρο του Προγράμματος Βοήθειας στο Σπίτι στο Δημοτικό Κατάστημα Λυκιανού. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Χανίων ανακοίνωσε ότι σήμερα από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροβότησης σε περιοχή του κέντρου της πόλης και συγκεκριμένα στα δεξιά πλευρά της οδού Τζανακάκη, στον οδό Κτιστάκη, Χαριλάου Τρικούπη, Μιχελιδάκη και στο τμήμα της οδού Ανδρέα Παπανδρέου από τη συμβολή της με την οδό Μιχελιδάκη έως την οδό Χαριλάου Τρικούπη. Η διακοπή πραγματοποιείται λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο ίδρυψης. Σημειώνεται ότι η διακοπή είναι πιθανό να περιοριστεί χρονικά σε περίπτωση οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα. Εξάλλου, η διακοπή νερού θα σημειωθεί από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι στη δημοτική κοινότητα Μουζουρά της Δημοτικής Ενότητας Ακροτηρίου λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο ίδρυψης της περιοχής. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες αραιές νεφώσεις ή άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Ώρα είναι 9:23 πρώτα λεπτά. Εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας από τους 104,4 FM, τους 100,6 από το διαδίκτυο www.rteco.gr παντού. Το ίδιο και από τα μεσαία, έχει στους 1512 μεγάκυκλους. Είναι ο Βάιος Χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία το ρεπορτάζ και η Κατερίνα Πολύζου στις λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Μια και λέμε για λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, να μιλήσουμε για αυτό που υπονοήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής και μια πρωτοβουλία που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο ακόμα και για διαγραφή της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας της Αριστεράς για τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Είναι το ΕΛΑ από το Ευρωπαϊκό Μητρό Πολιτικών Κομμάτων και απώλεια της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με φόντο τα βία επεισόδια που συνόδευσαν μέρος των συνεχιζόμενων μαθητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία. Σύμφωνα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που περιήλθε σε γνώση του πολίτικου, ο αντιπρόεδρος της δεξιάς Ευρωομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, Τσάρλι Βάιμερς, άρχισε την Παρασκευή να συγκεντρώνει υπογραφές προκειμένου να προκαλέσει ψηφοφορία στην Ευρωβουλή. Στόχος είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα να ερευνήσει αν η Ευρωπαϊκή Αριστερή Συμπαράταξη έχει παραβιάσει θεμελιώδεις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ευρωπαϊκό πολιτικό σχηματισμό στον οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων το Ισπανικό Ποντέμος, η Δανέζικη Ίντερς Τίσεν, η Ιταλική Αριστερά και το Πορτογαλικό Μπλόκο του Δεσκουέρτα. Κανένα ελληνικό κόμμα δεν ανήκει στη συγκεκριμένη πολιτική συμμαχία. Δυστυχώς θα δούμε πάρα πολλές στροφές στην παγκόσμια κοινότητα. Πολλές στροφές που θα αφορούν δημοκρατικά δικαιώματα και ατομικά δικαιώματα με αφορμή επεισόδια τα οποία σε ένα μεγάλο βαθμό ήταν αναμενόμενα και απλώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες παρακολουθούσαν την εξέλιξή τους, ή επεισόδια στα οποία επιτίδη κάνουν και δημιουργούν και διάφορες προβοκάσεις. Όπως και να έχει, προσδεθείτε, διότι αλλάζουν όλα γύρω μας. Και οι σκιές πάνω από την Ευρώπη απλώνονται δραματικά. Πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Πάντα κάτι βρέχει στην Κρήτη και το νερό που έτρεξε για 4 περίπου ημέρες στην Κρήτη δεν δημιούργησε μόνο προβλήματα στα ορεινά του Ρεθύμνου στο Ηράκλειο αλλά και στο Λασίθι, δημιούργησε προβλήματα και στον Δήμο Πλατανιά, έναν Δήμο που πολλές φορές έχει πληγεί από έντονα καιρικά φαινόμενα, που μετρά πληγές και ακόμα βρίσκεται στη φάση αποκατάστασης τεράστιων ζημιών σε υποδομές και καλλιέργειες από τις μεγάλες κακοκαιρίες του 19. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Πλατανιά, τον κύριο Γιάννη Μαλανδράκη, ο οποίος εχθές απέστειλε και σχετική επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς, προκειμένου να κηρυχθεί και ο Δήμος Πλατανιά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο κρατές σας.
0: Δώστε μας λίγο την εικόνα για το Δήμο Πλατανιά, ένα Δήμο που τον έχουμε πονέσει, γιατί έχουμε δει από κοντά όλο αυτό το καταστροφικό έργο από κύματα κακοκαιρίας και τις προσπάθειες που καταβάλλετε, τιτάνιες προσπάθειες, αντίξωες οικονομικές συνθήκες, να ανταποκριθείτε σε αυτό που λέμε αποκατάσταση των ζημιών. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε από την τωρινή κακοκαιρία?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν οι υποδομές που έχουμε φτιάξει τα τελευταία χρόνια στα έργα των καταστροφών του 2019, μπορώ να πω ότι δεν είχαμε καμία αστοχία, λειτουργήσαν όλες οι υποδομές, γέφυρες, υδραυλικά έργα, ασφαλτικά, τάφρους, όπου γίνανε, νομίζω θα έλεγα με τον καλύτερο και πιο επαγγελματικό τρόπο στην απορροή των καταιγιστικών φαινομένων και των έντονων μορφωπτώσεων που είχαν γίνει το τετραήμερο Τετάρτη με Κυριακή τη εβδομάδα που προηγήθηκε. Όμως προφανώς τα έργα αυτά δεν μπορούν να καλύψουν όλο το έδρος του Δήμου και έτσι αυτή τη στιγμή το τεράστιο πρόβλημα που το διαπίστωσα και εγώ ίδιος και το Σάββατο και την Κυριακή, γι' αυτό κάναμε και την παρέμβαση χθες, είναι στην εσωτερική αγροτική μας οδοποιία. Δηλαδή οι περιοχές για τις οποίες εμείς ζητάμε αυτή τη στιγμή και έκταξη χρηματοδότηση και να κηρυχθούν σε κατάσταση έκταξης ανάγκης να μπορούμε να κάνουμε άμεση παρέμβαση είναι στις παρυφές των Λευκών Ωραίων, δεν είναι ο Δήμος Πλατανιάς στο σύνολό του, είναι συγκεκριμένες κοινότητες, όπως γράφουμε και στην επιστολή μας, οι οποίες είναι στην ουσία η περιοχή των Λάκων και των Μαλού, η οποία ήταν μια περιοχή που πλήγει με τεράστιες ποσότητες νερού. Σύμφωνα με τον ΕΦΠΕΚΑ, φτάσαμε στα 700 χιλιοστά βροχεία θρηστικά στην περιοχή του Ξυλός Καλού. Αλλά όλα αυτά τα νερά γυρίσαν προς το λιβάδι του Ομαλού, μεγάλες μάλλον ποσότητες από αυτά τα νερά προς το λιβάδι του Ομαλού. Εκεί οι καλλιέργειες, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μέσα στη λίμνη και μέσα στο νερό. Επίσης, είχαμε τεράστια προβλήματα στις οδοποιίες, στις εσωτερικές, δημοτικές, αγροτικές, στο Σέμπορνα, στον Πρασέ, στα παλιά Ρούματα, στα Μεσκλά. Είναι δηλαδή περιοχές οι οποίες έχουν δεχτεί πολύ μεγάλο όγκο νερού και πολύ μεγάλο όγκο. Παραπάνω από τώρα μέσω του νερού και των χυμάρων που δημιουργήθηκαν και από το ληστήσιο και το κυριότερο και αποκοπής οδοποιίας. Αυτό είναι εμφανές σε οπτικό υλικό. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε στους στάβλους τους. Έχουμε ζητήσει να έρθει ο ΛΓΑ για να κάνει μια καταρχήν καταγραφή των απολειών που υπάρχουν και σε προϊόντα, όπως είναι τα κάστανα.
0: Τα κάστανα έχουν μεγάλη ζημιά, έτσι.
1: Τεράστια ζημιά, γιατί στην ουσία η παραγωγή που γινόταν η συγκομιδή αυτή την περίοδο παρασύρθηκαν όλα και πήγανε στα ποτάμια και κατέληξαν στη θάλασσα. Υπάρχουν απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι δρόμοι αποκόπηκαν και τα νερά μπήκαν μέσα στις στάνες και παρέσυραν ό,τι βρήκαν. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή και απώλειες ζώων. Και σήμερα έχουμε ζητήσει να έρθει ο ΛΓΑ για να κάνει την αυτοψία του και να μας δώσει την αξιοδότηση να κάνουμε αναγγελία για να μπορούν να έρθουν οι παραγωγοί να δηλώσουν τις ζημιές, καταστροφές και απώλειες τις οποίες υπέστησαν προκειμένου να τύχουν αποζημίωση.
0: Είστε από την εμπειρία σας ικανοποιημένος από την ανταπόκριση του ΛΓΑ, γιατί σε πολλές περιοχές της χώρας και της Κρήτης καταγγέλλονται καθυστερήσεις καταγραφές των ζημιών, ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα φαινόμενο πολύ ορθό αυτό που λέτε, σε ό,τι αφορά και την ταχύτητα καταγραφής και κυρίως την ταχύτητα αποζημίωσης. Γιατί αυτό είναι κυρίαρχο. Δηλαδή, αν αποζημιωθεί ένα χρόνο μετά, δεν μπορεί ούτε την παραγωγή του δραστηριότητα να ανασυστάσει, να ανασυστήσει, ούτε φυσικά το ζωικό του κεφάλαιο να αντικαταστήσει. Αυτό είναι ένα κυρίαρχο, το οποίο αφορά μια γενικότερη πολιτική. Θύχθηκε και στη συζήτηση που έγινε χτες στο Ηράκλειο με το κυβερνητικό κλιμάκιο, τον οποίο είχε κατέβει και ήταν και ο αρμόδιος υφυπουργός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι αυτές οι διαδικασίες, αν δεν επιτακινθούν, δυστυχώς μπορεί να δώσουν νερό στο διψασμένο μετά που θα έχει πεθάνει από τη δίψα.
0: Ακριβώς, και επειδή τα χρέη των ανθρώπων διωγγώνονται, μας περιέγραφε ο συνάδελφος ο Γιώργος Λαμπράκης από την Ανατολική Κρήτη Πώς το Λασίθι, υπήρχαν κλεισμένες συμφωνίες για πατάτα και κυπευτικά που θάφτηκαν σε τόνους λάσπης. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκτεθειμένοι οικονομικά, με πολύ αβέβαιο μέλλον για τις καλλιέργειές τους.
1: Είναι όπως το λέτε, υπάρχουν και κάποιοι που είναι, ας πούμε, και μόνο καλλιέργειες, να το πω σημαντικά, που οι άνθρωποι που έχουν μια καλλιέργεια, που το εισόδημά τους εξαρτάται από την καλλιέργεια αυτή. Αν η καλλιέργεια αυτή καταστραφεί, αντιλαμβάνεται μέχρι να αντικαταστήσει την παραγωγική του διαδικασία και να αποκτήσει ξανά εισόδημα, αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός θα έχει οικονομικά πλήρη αδυναμία.
0: Πάμε τώρα, κύριε Μαλανδράκη, αφού τα είπαμε αυτά που είναι τα υπερεπίγοντα και τα αμέσως τα καταγράψατε και τα στείλατε στα συναρμόδια Υπουργεία, πάμε και στο κομμάτι των εξαγγελιών του κυρίου. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι σε αυτά.
1: Ήθελα να πω ότι και σήμερα ακόμα τα παιδιά της τεχνικής μας υπηρεσίας βγαίνουν έξω στο πεδίο για να μπορούν να δουν ακόμα καλύτερα, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε τις αναφορές από το φωτογραφικό υλικό και από τους προέδρους των κοινοτήτων, έτσι, οι οποίες είναι απογοητευτικές τελείως, όπως αντιλαμβάνεσαι, και θέλουμε να έχουμε πιο ακριβή για να μπορούμε να είμαστε πιο, όσο γίνεται, πιο κοντά στην πραγματικότητα της ανάγκης και στο κόστος αποκατάστασης των καταστροφών.
0: Πάμε τώρα στο κομμάτι της οικονομίας των Δήμων, γιατί η ενεργειακή κρίση απλώνεται σε όλες τις υποδομές και σε όλα τα παράγωγα. Πώς το διαχειρίζεστε, αν θα υπάρξουν στο τσουνάμι της ενεργειακής κρίσης αυξήσεις σε τιμολόγια δημοτικά, και επίσης πώς προγραμματίζετε να διαχειριστείτε κονδύλια που θα διαθέσει η περιφέρεια, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Περιφερειάρχης, περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ σε Δήμους αναδήμο για έργα, οδικά έργα, υποδομών κτλ.
1: Ο κ. Αναδάκης έκανε μια παρουσίαση σε κάτι το οποίο μας έχει προαναγγείλει και το προηγούμενο διάστημα, ότι έχει καταρχήν μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, το οποίο επιμερίζεται σε επίπεδο περιφέρεια Κρήτης, το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, προκειμένου να υπάρχουν διάφοροι άξονες και να τύχουμε από αυτούς χρηματοδότηση. Εκεί λοιπόν έβαλε ένα πλαφόν, μια οριζόντια χρηματοδότηση της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ ανά Δήμο, ώστε τα πρώτα πιο όρημα έργα σε συγκεκριμένους άξονες να τύχουν χρηματοδότηση. Προφανώς εμείς, παραδείγματος χάρη, έχουμε οριμότητα σε έργα τα οποία επερβαίνουν τα 20 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν τυχάνουμε χρηματοδότηση από την περιφέρεια για το σύνολο των όριμων μελετών και έργων που έχουμε. Άρα αυτό ενημερωτικά και προς τους ακροατές σας. Διεκδικούμε χρήματα και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε ό,τι όριμο έχουμε. Στη συγκεκριμένη όμως αναφορά που κάνατε για τη συνάντηση της Παρασκευής με τους δημάρχους της Δυτικής Κρήτης, είχε κάνει και στην Ανατολική στο προηγούμενο διάστημα, εξειδικεύτηκαν οι άξονες στους οποίους μπορούμε να υποβάλουμε, τα χρονικά διαστήματα τα οποία η περιφέρεια να είναι όσο γίνεται πιο συντηρημένα στις υποβολές, για να γίνουν και πιο σύντομα οι διακηρύξεις. Εμείς εκεί έχουμε ήδη οριμότητα σε ένα αριθμό έργων που τα έχουμε αποστείλει καταρχήν. Και θα κάνουμε το επόμενο διάστημα και την γραφειοκρατική τεχνική επεξεργασία που πρέπει να συμπληρώνει προτάσεις αυτές από μια σειρά έγγραφα και εγκρίσεις, προκειμένου να πάμε στο συντομότερο διάστημα στην έγκριση της ένταξης και δημοπράτησης στη συνέχεια. Αυτά σε ό,τι αφορά, αλλά το σημαντικό είναι ότι τουλάχιστον υπόθηκε και φαντάζομαι ότι θα έχει και υλοποίηση στο μέλλον, ότι εφόσον αυτή η απορρόφηση μπορεί να γίνει, θα είχαμε τη δυνατότητα μέσα στο 27, ανάλογα με τους ρυθμούς που τρέχει το περιφερειακό πρόγραμμα, να ανοίξουν και άλλες προσκλήσεις και να τύχουμε και άλλων εντάξεων. Και το συνέδεσε αυτό με την ταχύτητα της απορρόφησης πόρων. Βέβαια, εδώ να πω, ταχύτητα απορρόφησης πόρων. Δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή υπάρχουν μια σειρά διαδικασιών, δυσκίνητες και πολύπλοκες, μέχρι να φτάσει η δημοπράτηση, μέχρι να γίνουν όλες οι διαδικασίες του διαγωνισμού, στη συνέχεια μια σειρά ενστάσεων και προσφυγών, που είναι ένα τεράστιο θέμα. Και στη συνέχεια η υπογραφή της σήμανσης για την έναρξη υλοποίηση του κάθε έργου. Το οποίο βέβαια και αυτό από πολλές παραμέτρους να εξετάζει την ταχύτητα υλοποίησης του. Είτε είναι απρόβλεπτοι παράγοντες, είτε είναι καιρικές συνθήκες, ανάλογα και τη μορφή του έργου. Όταν μιλάμε για ένα έργο υποδομών και κατασκευών, και όχι για μια απλή προμήθεια. Οπότε προσπαθούμε όλοι αυτές τις πολύπλοκες και φορολογικές και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις να συνεργαζόμαστε και να συνδυαζόμαστε για να πετύχουμε πιο σύντομους χρόνους.
0: Μάλιστα. Πώς προετοιμάζεστε για το χειμώνα των πολύ ακριβών αγαθών και των αυξήσεων στην ενέργεια, κύριε Δημαρχή, γιατί επηρεάζονται και οι Δήμοι από όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο είναι στρατηγικά μια επιλογή μας είναι ότι, όπως ξέρετε, εμείς τα προηγούμενα χρόνια υλοποιήσαμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων στις στέγες των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των διοικητηρίων του Δήμου Πλατανιά, προκειμένου να έχουμε την πλήρη εξοικονόμηση ενέργειας και στο κλειστό γυμναστήριο του Ταβρονίτη, στο οποίο το έχουμε κάνει στην ουσία ενεργειακά αυτόνομο. Όμως εδώ εξακολουθούμε και έχουμε ένα πρόβλημα μεγάλο με το ΔΔΕ. Χρόνια μετά να μην μας έχει συνδέσει αυτά τα φωτοβολταϊκά πάρκα, τα πάνελ μας δηλαδή στις σκεπές, με το δίκτυο. Μας έχει βάλει σε μία σειρά απλού καταναλωτή, όχι ως δημόσιο και υπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον και εξοικονομώντας δημόσιους πόρους, οι οποίοι στην ουσία είναι όφελος των δημοτών, αλλά μας έχει βάλει σαν τον ιδιώτη, ο οποίος έχει κάνει μια αίτηση και έχει πάρει το νούμερο 800 ή το νούμερο 900, και βεβαίως ο ΔΔΕ ως γνωστόν δεν διαθέτει επαρκή ενεργειακό χώρο, διότι έχει δεσμευτεί από τους μεγάλους παρόχους τα προηγούμενα χρόνια. Περιμένουμε λοιπόν, παρότι έχουμε κάνει 700 παρεμβάσεις, το λέω σχηματικά, και έγγραφα και προτάσεις, και φαίνεται από τα τροποποίηση των αιτήσεών μας από το net metering στο net billing και το καθεξής, να μην εξηγώ αυτούς τους όρους και καταναλώνω τον ραδιοφωνικό σας χρόνο. Τώρα πλησιάζει, λέει, η ώρα να συνδεθούμε. Μακάρι να το δούμε. Αυτό για το ενεργειακό που μας ρωτήσατε.
0: Ναι, να πούμε βέβαια σε άλλες χώρες της Ευρώπης, κύριε Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε, είναι, καθίσταται πολύ εύκολο για τους πολίτες, πολύ μάλλον δε για την αυτοδιοίκηση, η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων εναλλακτικής ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας, και μάλιστα φοροαπαλλάσσεται και επιδοτείται πολλές φορές. Στην Ελλάδα γίνεται αντίστροφο. Έχουμε κάνει την χώρα τεράστιο αιωλικό πάρκο, πάρκο ανεμογεννητριών, αποθηκευτικοί χώροι τώρα αρχίζουν να συζητώνται, και η μικρή παραγωγή και οι μικροί ιδιοκτήτες δεν έχουν καμία απολαβή από την επένδυση που είχαν κάνει.
1: Καταρχήν, εμείς εδώ πέρα λειτουργούμε πάντα, θα έλεγα, όχι με σταδιακό σχεδιασμό και όχι με χρονικό ορίζοντα δεκαετίας, εικοσαετίας, ειδικά σε αυτά τα θέματα που θέλει τέτοιο σχεδιασμό. Και ξεκινήσαμε κάποια στιγμή, αν θυμάστε, πριν μερικά χρόνια, να κάνουν συμβόλαια που βάζανε πορτελιακά με 50 cents την κιλοβατόρα.
0: Ακριβώς.
1: Όταν η ΔΕΗ την πούλαγε στον καταναλωτή 10 και 12 cents, άρα είχαν τεράστια από τη μια ωφέλη και από την άλλη κόστη για τους καταναλωτές, γιατί αυτοί τα πληρώνανε στην πραγματικότητα, δεν τα πληρώνε κάποιος αόρατος μηχανισμός χρηματοδότησης. Φτάσαμε τώρα σε ένα άλλο άκρο, να μην έχουμε ενεργειακό χώρο για να μπορούν να λειτουργήσουν κατά κύριο λόγο οι παραγωγοί ενέργειας, οι οποίοι συμψηφίζουν το κόστος, όπως είναι το ΕΒ, όπως είναι η ΔΕΑ, όπως είναι η Δήμη, όπως είναι οι μεγάλοι δημόσιοι οργανισμοί, που στην ουσία το όφελος γυρίζει και διανέμεται στους πολίτες. Δεν υπάρχει κέρδος με τη διαδικασία αυτή, όπως ξέρετε, δεν είναι κερδοφόροι οργανισμοί αυτοί που το ανέφερα. Εμείς λοιπόν έχουμε συστήσει και ενεργειακή κοινότητα τα προηγούμενα χρόνια για να μπορούμε να δούμε αν αφήσουν κάποια στιγμή ή δημιουργήσουν κάποιο εργαλείο για να λειτουργήσουν στις κοινότητες ανανεώσιμης ενέργειας, όπως έχουν μετονομαστεί, να μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και να συμψηφίσουμε ενεργειακά κόστη, τα οποία ειδικά στη ΔΕΙΑ, έτσι και στο Δήμο βέβαια, αλλά ειδικά στη ΔΕΙΑ είναι τεράστια. Λόγω αντιλιοστασίων, λόγω λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού, λόγω της γεωτρήσης που υπάρχουν διάσπαρτες είτε άρδευσης είτε ίδρευσης, οι οποίες δημιουργούν κόστη δυσανάλογα αυτή τη στιγμή, καθότι η ΔΕΙΑ δεν επιδοτήθηκαν ποτέ ούτε με ένα σεντ, να το ακούσουν αυτοί οι ακροατές σας, κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης που συνήθιζε μέχρι σήμερα. Ενώ οι επιχειρήσεις πήραν ευνοϊκό τιμολόγιο, ενώ ακόμα και οι καταναλωτές επιδοτήθηκαν στα τιμολόγια τους, εμείς οι ίδιοι δηλαδή στο νοικοκυριό μας, έτσι οι ΔΕΙΑ δημιουργούν δημόσιο έργο και διακινούν το λεγόμενο δημόσιο αγαθό, όπως το ονομάζουμε, το νερό, που έχει κόστος όμως για να είναι στη βρύση του καθενός ελεγμένο και σε ποιότητα και ποσότητα επαρκή, δεν επιδοτήθηκαν ούτε ένα σέντς. Το ξαναλέω αυτό. Έτσι, τώρα αυτά που ακούτε είναι πάντα ευχολόγια, όχι θα επιδοτηθούν, όχι υπάρχουν λεφτά, όχι θα δοθούν λεφτά. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε τόσα χρόνια μετά την ενεργειακή κρίση, όλα αυτά τα κόστη τα επομίζεται η ίδια.
0: Ναι, θα έπρεπε να έχει γίνει όλη η απαραίτητη διαδικασία και με πολιτική βέβαια πρωτοβουλία, ώστε να είμαστε έτοιμοι χθες. Όπως συνήθως δεν είμαστε έτοιμοι, και εσείς καλείστε τώρα να διαχειριστείτε και ένα νέο κύμα αύξησης του κόστους, και να αναρωτιέμαι αν αυτό το κόστος, μέρος αυτού του κόστους, θα μετακυλήσει και στους καταναλωτές, όχι ειδικά στο Δήμο Πλατανιά. Μιλώ γενικά. Κοιτάξτε, για την αυτοδιοίκηση.
1: Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, για να τα ακούσουν και οι ακροατές σας, και στα δημοτικά τέλη και στα κόστος νερού, βάσει της ΡΑΗ, που είναι η ρυθμιστική ανέργεια, η οποία σου δίνει και την επάρκεια για να έχεις και υδάτων όμως, γι' αυτό είναι το ύψος στο τέλος, να έχεις ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Αν δεν έχεις ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, δηλαδή αν τα έξοδά σου δεν ισούνται με τα έσοδά σου, δεν μπαίνεις ούτε έγκριση λειτουργία στην πραγματικότητα ως διαχειριστική. Άρα δεν μπορείς να μπει σε κοινωνικά προγράμματα, δεν μπορείς να μπει σε χρηματοδοτήσεις. Θα είσαι ένας φιλισυγενής οργανισμός, θα σου οδηγήσουν κάποια στιγμή να πούνε ότι είναι ελληματικός και που είναι ελληματικός. Τον κλείνουμε ή τον συγχωνεύουμε, τον απορροφούμε, που από ό,τι είδατε τώρα τελευταία στο στοιχειοτήμα.
0: Ναι, περνάει πολύ.
1: Θεσσαλονίκης έγινε. Άρα αναγκαστικά σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρξει η εξομάλυνση του τιμολογίου και πάντα προσπαθούμε τις χαμηλές κλίμακες, το ξαναλέω, που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα, δεν τις πειράξαμε. Δηλαδή οι καταναλώσεις, ειδικά στο νερό, ναι, το πόσιμο μέχρι τα 60 κυβικά, είναι καταναλώσεις τιμολογίου οι οποίες πραγματικά είναι στη διαδικασία που επιδοτείς από άλλες καταναλώσεις πολύ ψηλότερες που πληρώνουν μεγαλύτερο κόστος, για να μπορεί να έχεις στοιχειώδη παροχή σε κάθε νοικοκυριό σε μια τιμή η οποία, ξαναλέω, είναι στην ουσία κάτω του κόστους παροχής του νερού.
0: Κύριε Δήμαρχε, αυτή η κουβέντα έχει οδηγήσει, το είπατε κιόλας, σε μια συγκέντρωση των δημοτικών επιχειρήσεων υπό μια σκέπη. Υπάρχουν και σοβαρές αναφορές ότι στόχος είναι, δεν μπορείς να ιδιωτικοποιήσεις το αγαθό, το νερό στην προκειμένη περίπτωση, μπορείς όμως να ιδιωτικοποιήσεις τον διαχειριστή του. Βλέπετε ότι θα περάσουμε σιγά σιγά σε τέτοια φαινόμενα?
1: Κοιτάξτε, όταν δημιουργείται συγκεντρωτικά μοντέλα, αντιλαμβάνεστε ότι η συγκέντρωση καταρχήν ενός οργανισμού που λέγεται παροχή νερού, αρχικά ίδρυσης, σε δεύτερο χρόνο πιθανόν και άρδευσης. Τα μοντέλα πλέον δεν είναι συγκεντρωτικά και μαζεύονται σε έναν οργανισμό και δεν είναι να λειτουργούν κάτω από τις υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικητικών φορέων που λέγονται δήμοι και έχουν θεωρητικά την αυτοτελειά τους, εν πάση περιπτώσει έτσι λέει το Σύνταγμα. Είναι πάρα πολύ πιο εύκολο μετά να μεταπηδήσεις από την διαχείριση η οποία γίνεται μέσω των ΔΕΙΑ σήμερα, που είναι δημοτικές επιχειρήσεις, σε κάποιον οργανισμό ο οποίος μετά θα τον δει στο χρηματιστήριο και ούτω καθεξής.
0: Στη μικρή Ολλανδέζα, τέλος πάντων. Κύριε Μανδράκη, επομένως θα προσπαθήσετε να ξισορροπήσετε το κόστος σε ό,τι αφορά τα τιμολόγια και την ίδια ώρα θα πιέσετε για καλύτερη.
1: Εμείς σας το λέω σε ό,τι έχει να κάνει με τα τιμολόγια, σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά.
0: Ναι.
1: Επειδή δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή από ένα κύμα ακρίβειας, το οποίο δεν είναι κύμα δυστυχώς, είναι μια θάλασσα ακρίβειας. Δηλαδή δεν είναι κάτι που ήταν κάποια στιγμή, όταν ακούω πολλές φορές τα πάνε. Το κύμα είναι κάτι που έρχεται και φεύγει. Δυστυχώς εδώ δεν είναι κύμα ακρίβειας. Εδώ είναι μια θάλασσα ακρίβειας τα τελευταία 5-6 χρόνια, η οποία με καμιά, από ό,τι βλέπω τώρα, μέχρι τώρα ενέργεια δεν έχει ανασταλεί. Με αποτέλεσμα σημαίνει τα νοικοκυριά και οι οικογένειες να στενάζουν, ο οικογενειακός προγραμματισμός
0: και μικρές επιχειρήσεις. Και οι μικρές επιχειρήσεις.
1: Και οι επιχειρήσεις. Δεν διαφωνώ καθόλου. Είναι. Γιατί το κόστος παροχής των υπηρεσιών εξαρτάται και από το κόστος και των προϊόντων αλλά και το κόστος ενέργειας. Θα είναι σε κάθε περίπτωση αυτοί οι οποίοι, ξαναλέω, είναι οι άνθρωποι που είναι της καθημερινότητας των μικρών εισοδημάτων να μην επηρεαστούν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα και στους ακροατές σας.

Και είναι ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου πριν από λίγες εβδομάδες, ο κ. Σταταράκης, μας έλεγε ότι όταν δεν γεγόμαστε και δεν πνιγόμαστε, έχουμε πλημμυρίδα από ανθρώπους μετανάστες που έρχονται στα παράλια της Κρήτης. Πόσο δίκιο είχε, έπεσαν οι άνεμοι, άρχισαν οι αφίξεις, τρεις μέσα στη, από χθες μέχρι σήμερα, τέσσερις τώρα. Ήρθε το τηλεγράφο μας κοινοποίηση Ευτυχία Πενταράκη στην ομάδα των δημοσιογράφων της ΕΡΤ Χανίων. Υπό το συντονισμό λοιπόν του Ενιαίου Κέντρου Σχεδιασμού και Διάσωσης, είχαμε εντοπισμό λέμβου από μη επανδρομένο ενέργειο μέσω της δύναμης Frontex θεράσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων και περισυλλογή περίπου 50 αλλοδαπών, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων κάτω από καλές καιρικές συνθήκες νετρία μποφόρ στην περιοχή. Έχουμε λοιπόν αλλεπάλληλες αφήξεις, αμέσως έχουμε γύρω στους 170 ανθρώπους να εντοπίζονται στις θάλασσες της Κρήτης από χθες μέχρι σήμερα το πρωί. Αντιλαμβάνεστε την πίεση και το μέγεθος του τι συμβαίνει. Πώς είναι δυνατό να παρακολουθούμε και να μην επεμβαίνουμε με άλλους τρόπους αυτό στο δει η Ευρώπη που για το μεταναστευτικό επικρατεί ένα χάος. Ένα χάος που δυστυχώς γίνεται όλο και πιο ξενοφοβικό ως προς τις εκφάνσεις του. Πάμε σε ένα τραγούδι.

Η ώρα είναι 9 και 57 πρώτα λεπτά. Ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε για να έρθει ο Περικλής ο Κουκλάκης, ο Αιζιανός μας. Να πούμε ότι σήμερα η μέρα μας ξεκίνησε γλυκά. Ήρθε ο Περικλής με τα κεράσματά του, γιατί έχει σήμερα γενέθλια. Το ευχόμαστε από καρδιάς. Χρόνια πολλά, υγεία, αγάπη, ευτυχία σε αυτόν και στην οικογένειά του, στους λατρεμένους του. Να είναι πάντα γερός. Όπως πάντα φωτεινός δημοσιογράφος με δυναμική παρουσία. Σας παραδίδουμε λοιπόν τη Σκυτάλη από το Βάιο Χειμώνα και την Κατερίνα Πολύζου. Να έχετε μια υπέροχη υπόλοιπη μέρα αύριο στις 8 το πρωί μαζί με τη Μαρίνα Μαντακάκη. Θέμαστε στον αέρα. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Την πεποίθηση ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν, θα επανενωθούν στην Αθήνα, εξέφρασε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θησαυροί από όλο τον κόσμο, από σημαντικά μουσεία, επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους μετά από 40 χρόνια, είπε με νόημα. Είχαμε το 2021 μια ρητή απόφαση της UNESCO που αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Είναι θέμα χρόνου, είπε χαρακτηριστικά. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, για το οποίο συνελήφθησαν 3 άτομα νεαρής ηλικίας. Ένας 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οι άλλοι 2 για συνέργεια. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μετά από διαπληκτισμό σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένοικος της πολυκατοικίας κάλεσε την αστυνομία. Από την έρευνα στο χώρο εντοπίστηκαν στο υπόγειο ένα κάλικας και 2 βλήματα, ενώ σε ακάλυπτο χώρο βρέθηκε ένα πιστόλι μήκους 22 εκατοστών. Ο 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ο 20χρονος και ο 18χρονος για συνέργεια. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου. Στόχος η βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αττική κατά 20-25%, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος στην επιχείρηση Κόμβος που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπε, θα εντοπίζονται τα προβλήματα και θα διοχετεύεται η κυκλοφορία σε εναλλακτικές διαδρομές ώστε να αποφεύγεται η συμφόρηση. Ο Υπουργός σημείωσε ότι το σχέδιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και πως καθημερινά προστίθεται προσωπικό, μοτοσυκλέτες και νέα τεχνολογικά εργαλεία. Επίσης, προανήγγειλε την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση και η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, κάνοντας λόγο επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες. Την απορία της για το γεγονός ότι εξαπαντούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του Earth News 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Υπογράμμισε μάλιστα ότι σε καμία περίπτωση αστυνομικός δεν θα ζητήσει από έναν πολίτη να κινηθεί με τέτοιο τρόπο και να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα. Ακόμη και στην περίπτωση που θεωρούμε ότι ακούμε έναν αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο και καλούμε το τοπικό αστυνομικό τμήμα, είτε το 100 για εξακρίβωση. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην Ολομέλεια του Στρατηγικού Διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του Στρατηγικού Διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις από τη σφοδρή κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης και εξετάζει τα επόμενα βήματα. Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάσταση οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από τη Τεχεράνη. Ανέφερε επίσης επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Συνολικά περίπου 80 μετανάστες περισυνελέγησαν από πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος στην Κρήτη σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης που σημειώθηκαν τη νύχτα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα. Και αυτή είναι η μέρα, 3η 6 Οκτωβρίου, γιορτάζω. Γιορτάζω, έχω γενέθλια σήμερα, είναι τέτοια κατάσταση. Οπότε έτσι μουσικά ξεκινήσαμε την καλημέρα μας σε όλους. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όπου, από όπου και αν βρίσκεστε. Εδώ ζωντανά από τα Χανιά εκπέμπουμε και σας καλημερίζουμε. Δεκαπέντε λεπτά μετά τις 10 και εδώ από το στούντιο των Χανίων ο Περικλής Κουκλάκης είναι στα μικρόφωνα για την υπόλοιπη περίπου μία ώρα. Ο Γιώργος Βλαζάκης στους ήχους, στα ηχητικά και η Γλυκερία Γρηγορίου στο συντονισμό. Ενώ οι καλοί συνάδελφοι από το Ηράκλειο βοηθούν στην αναμετάδοση. Ο Δημήτρης Στρατήγης, ο Παράσος Χαραλαμπάκης στα ηχητικά και η Ελένη Ξυλούρη στα υπόλοιπα.

6 Οκτωβρίου σήμερα και κάπως έτσι είναι το πρώτο πενθήμερο του Οκτώβριου, ο οποίος ήταν δύσκολος πολύ για την Κρήτη. Το αντιμετωπίσαμε όσο γίνεται καλύτερα, αλλά ήταν βάναυσος. Πραγματικά αυτή η καιρική ένταση, νομίζω ότι καιρό είχε να την ζήσει το νησί και γενικώς η χώρα, τόσο νωρίς σε σχέση με άλλες και τόσο βάναυσα, τόσο ραγδαία. Αλλά σιγά σιγά αρχίζουμε και μαζεύουμε τις τάχτες, τις καταστροφές και προχωράμε μπροστά. Έχουμε διάφορα σήμερα να δούμε και να πούμε. Από καιρικής άποψης να ξεκινήσω έτσι, έχουμε μία παύση των φαινομένων συνολικά σε όλο το νησί. Έχουμε καθαρούς ουρανούς ευτυχώς και θα πάει έτσι και το υπόλοιπο τρίμηνο μέχρι να κλείσει η εβδομάδα την Παρασκευή. Σιγά σιγά θα έχουμε και άνοδο θερμοκρασίας σταδιακά, όχι κάτι ακραίο, φυσιολογικότατες για την εποχή αυτές οι τιμές και οι θερμοκρασίες και η καιρική συνθήκη. Η προηγούμενη δεν ήταν τόσο έντονα και ραγδαία, αλλά καθαρίζει το τοπίο, καθαρίζει ο ουρανός, επανέρχεται γύρω στους 23-24 βαθμούς Κελσίου η ανώτατη θερμοκρασία σήμερα και αύριο και κάπως έτσι θα κλείσουμε το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Αναμένεται μία μικρή βελτίωση από ό,τι λέγεται για το επόμενο δεκαήμερο, για το δεύτερο, και άνοδος θερμοκρασίας και έτσι λίγο καλύτερες καιρικές συνθήκες, όμως ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να έρθει στο υπόλοιπο μισό του μήνα αυτού, και πολύ συχνά έχουμε δει να έχουμε ξανά κακοκαιρίες, καταιγίδες στα τελειώματα του Οκτώβρη. Αλλά τώρα είναι άλλος ο σκοπός, και στο νησί υπάρχουν όλο αυτό το διάστημα οι καταγραφές που γίνονται, και χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη μέρα συνολικά καταγραφές αποκαταστάσεων, φθορών ουσιαστικά, και τις αποκαταστάσεις πρέπει να προκύψουν προφανώς και στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές τις δημόσιες, αλλά και στις οικίες και στις περιουσίες των ανθρώπων. Είναι κρίσιμο αυτό, θα το δούμε αναλυτικά στην πορεία της εκπομπής, με το που βρίσκονται σήμερα και οι αυτοψίες που γίνονται και τα κυβερνητικά κλιμάκια και όλοι οι φορείς, αλλά και τι νεότερα έχουμε ως προς τις αποκαταστάσεις, ως προς τις αποζημιώσεις, το να επανεκκινήσουν και πάλι την ζωή και την καθημερινότητά τους οι άνθρωποι που επλήγησαν πραγματικά συντριπτικά, και κυρίως αναφέρομαι στους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα, είτε στους κτηνοτρόφους είτε στους αγρότες που είδαν το βιός τους δυστυχώς να χάνεται και να παρασύρεται από τα λασπόνερα. Θα τα δούμε αναλυτικά όμως, που το είπαμε αυτό. Σήμερα που είναι 6 του Οκτώβρη είναι του Αγίου Θωμά του Αποστόλου, γιορτάζουν κάποιοι εβδομάδες, οπότε να τους χαιρόμαστε, και της μάρτυρος Ερωτιείδος της Παρθένου είναι σήμερα. Αν έχετε κάποια ερωτιείδα, χρόνια της πολλά. Και σε όλους μας βέβαια που έχουμε και την τιμητική μας σήμερα, για άλλους λόγους, είτε γενεθλιακούς είτε επαιτειακούς ή οτιδήποτε άλλο, επίσης χρόνια πολλά, να περνάτε όμορφα κάθε μέρα, αλλά και σήμερα λίγο παραπάνω. Θα μας πάει ο Γιώργος Βλαζάκης σε ένα πρώτο τραγούδι τώρα και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε να αναλύσουμε ούκο λίγα.

Λοιπόν, και όπως λέγαμε νωρίτερα, είναι αυτή η μέρα σήμερα που έχουμε τη συνέχιση ουσιαστικά, τη συνέχιση της αυτοψίας που γίνεται όλο το προηγούμενο διάστημα για τα όσα καταστροφικά άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη συνολικά, κυρίως στις περιοχές που έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα και συντριπτικότερη την καταστροφή, είναι αυτές του ορεινού Μηλοποτάμου, του Οροπεδίου Λασιθίου και περιοχές του Ηρακλείου βέβαια, και στην Χερσόνησο και στις Γούβες. Είναι οι επόμενες τώρα ημέρες που έχουν πέσει τα νερά, έχουν σταματήσει τα φαινόμενα και απλά αντικρίζουμε κατάματα την συντριπτική καταστροφή. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση συνολικά στο πώς θα αποκατασταθεί η όλη καταστροφή. Και βέβαια είναι δύσκολο συνολικά το πώς θα προκύψει έγκαιρα, γρήγορα, σωστά μια ολική ανακατασκευή, μια ολική επανεκκίνηση στις αποκαταστάσεις. Δύσκολα πράγματα.

Χθες είχαμε το κυβερνητικό κλιμάκιο να πηγαίνει και να γίνεται σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης στο Ηράκλειο, στο καινούργιο κτίριο της περιφέρειας Κρήτης. Ήταν εκεί οι αρμόδιοι υπουργοί, ο κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο υποδομών και μεταφορών, ο Χρήστος Δήμας και οι υφυπουργοί ανάπτυξης και τροφίμων, ο κ. Ανδριανός, και στην διαδικασία της εξυπηρέτησης των ετοιμάτων, ο κ. Κατσαφάδος, ο υφυπουργός πολιτικής προστασίας. Προφανώς περιμένουν να δουν το μέγεθος των ετοιμάτων, τον πλήθος των ετοιμάτων, το πλήθος της καταγραφής για όλα όσα έχουν προηγηθεί. Αναμένουμε να δούμε το πού θα κάτσει η μπύλια. Αυτό είναι το βασικό τώρα σήμερα. Μετά τη σύσκεψη αυτή έγινε και αυτοψία πρώτη στην περιοχή του Οροπεδίου Λασιθίου, στον Άγιο Νικόλα κοντά. Είναι μια διαδικασία γρήγορη μεν στο διοικητικά τι πρέπει να γίνει, αλλά θα είναι πολύ δύσκολη, ξαναλέω, στο πώς θα καταγραφούν και πώς θα αποκατασταθούν στο σύνολό τους όλα αυτά. Σήμερα θα είναι στο Μυλοπόταμο το κυβερνητικό κλιμάκιο, έτσι μαθαίνουμε. Οι πληροφορίες χθες έλεγαν ότι θα πήγαιναν μεσημέρι, γύρω στη μία, τα στελέχη της κυβέρνησης εκεί. Ωστόσο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μάλλον τώρα γίνεται.

γίνεται η πρώτη επίσκεψη. Υπάρχει μια τέτοια διαδικασία η οποία γίνεται νωρίτερα από το προσδοκόμενο. Χθες, ενώ ήταν να πάνε σε όλες τις περιοχές, δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν τα πάντα όλα. Δηλαδή έγινε η πρώτη επίσκεψη στο Λασίθι, στο Οροπέδιο. Μετά κατέβηκαν και στα νότια προς την Ιερά Πέτρα, που επίσης είχαν σοβαρές καταστροφές εκεί, κυρίως στην παραγωγή. Και ήταν αργότερα να πάνε στον Ορεινό Μηλοπόταμο, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε, δεν κατέστη δυνατό, οπότε σήμερα θα γίνει η επίσκεψη αυτή, αν όχι τώρα, αργότερα.

Ναι, το βλέπω τώρα εδώ στο creta24.gr. Είναι το site του TV Creta. Είναι αυτή την ώρα, έφτασαν πριν από λίγο στα Ζωνιανά ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τούρνας, και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, όπου τους υποδέχτηκαν τα τοπικά στελέχη της αυτοδιοίκησης, ο Δήμαρχος Μελοποτάμου, ο κύριος Γιώργος Κλάδος, και τα στελέχη της πυροσβεστικής που παραμένουν εκεί όλα αυτά τα 24 ώρα μετά την δύσκολη διαδικασία της νεροποντής εκεί, απλά και μόνο για να μην χρειαστεί να κάνουν κάποια επέμβαση, διότι είναι πολύ επικίνδυνα διάφορα κτίσματα στο να καταρρεύσουν αν υπάρξει νέα υποχώρηση του εδάφους. Οπότε παραμένουν εκεί στελέχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, πραγματοποιούν τώρα τελικά την αυτοψία τα κυβερνητικά στελέχη στο σημείο, και βέβαια την εικόνα που είναι πολύ συγκεκριμένη. Πάρα πολλά σημεία του χωριού έχουν υποχωρήσει, έχει υποχωρήσει το εδάφος τελείως, έχει μείνει ένα λεπτό στρώμα ασφάλτου να κρέμεται στον αέρα κυριολεκτικά, και ειδικά στα σημεία που είναι κοντά στην κήτη του ποτάμου.

0: Και βέβαια χθες υπήρξε έντονη και διαβούλευση και ακούστηκαν και σε έντονους τόνους τα αιτήματα και των αγροτών της περιοχής του Οροπεδίου. Υπήρξε έτσι μια πολύ μεγάλη σύσκεψη επιτόπου στην αυτοψία παράλληλα, δηλαδή στο Δημαρχείο εκεί του Οροπεδίου υπήρχε αυτή η ένταση, η αγωνία των ανθρώπων να αποκατασταθούν οι ίδιοι και οικονομικά αλλά και βιωτικά, να μπορούν να ζήσουν δηλαδή στο επόμενο διάστημα, διότι όπως λένε έχει καταστραφεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό η αγροτική παραγωγή και άρα το βίος τους και άρα δεν έχουν να επιβιώσουν για τους επόμενους μήνες αν δεν υπάρξει έγκαιρη αποζημίωση. Θα πάμε όμως σε ένα τραγούδι και θα συνδεθούμε με την ΕΡΤ Ηρακλείου. Ο Γιώργος Λαμπράκης που παρακολούθησε τη χθεσινή συνάντηση και επίσκεψη και την αυτοψία που ακολούθησε θα μας πει αναλυτικά.
1: Ορέστη,

0: Λοιπόν, και πάμε να συνδεθούμε και με την ΕΡΤ Ηρακλείου. Ο Γιώργος Λαμπράκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και από εδώ, και να μας πεις έτσι συνολικά πώς συνοψίζεται η χθεσινή μέρα, οι χθεσινές επισκέψεις, αυτοψίες, οι διαβουλεύσεις που έγιναν, οι επαφές και με τους ντόπιους από τα κυβερνητικά στελέχη, αλλά και η σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια σε πολύ θερμό, έτσι, έντονο κλίμα, γιατί η αγωνία όλων είναι να τρέξουν οι διαδικασίες και να μην μείνουν άνθρωποι χωρίς να έχουν αποζημιωθεί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, προφανώς, και αυτό αποτυπώθηκε χθες με τον πλέον επίσημο τρόπο, αυτό που λέγαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες, ότι ζητούν οι τοπικοί φορείς, αλλά και οι άνθρωποι που έχουν πληγεί, διαδικασίες τύπου Θεσσαλίας, όπως δηλαδή έγινε με την κακοκαιρία Ντάνιελ, να παρακαμφθούν λίγο οι γραφειοκρατικές αγγελώσεις, να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες αποζημίωσης, κυρίως της πρώτης αρρωγής, αλλά και στη συνέχεια τα απαραίτητα έργα υποδομής, ώστε να αποκατασταθούν οι περιοχές που επλήγησαν, γιατί ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Κανείς δεν θέλει να σκεφτεί τι μπορεί να γίνει σε μια νέα δυνατή, ας πούμε, νοροποντή και χαμηλότερη ένταση βροχή, αν δεν έχουν αποκατασταθεί κάποιες βασικές υποδομές. Και από εκεί και πέρα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα που είδαν τις περιουσίες να καταστρέφονται. Είτε το οροπέδιο Λασιθίου, όπου ένα 80% της παραγωγής της πατάτας, την οποία πατάτα θα έβγαζαν οι παραγωγοί σε 10 μέρες, θα μάζευαν δηλαδή, είτε το 50% των γηπευτικών, είτε τα κοπάδια των κτηνοτρόφων στα Ζωνιανά και σε άλλες περιοχές της Κρήτης, απώλεια ζωικού κεφαλαίου δηλαδή και καλλιεργειών, θα πρέπει γρήγορα αυτοί οι άνθρωποι να σταθούν στα πόδια τους, και για να γίνει αυτό θα πρέπει να πάρουν χρήματα στα χέρια τους, ώστε να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα χρέη που έχουν για τις καλλιέργειες που περίμεναν τώρα τη σοδειά για να έχουν ένα έσοδο, και να καλλιεργήσουν όταν το επιτρέψει ο καιρός και το έδαφος, διότι για παράδειγμα στο οροπέδιο Λασιθίου θα απαιτηθούν μήνες για να ξαναμπούν οι αγρότες στα χωράφια που μας έλεγαν χαρακτηριστικά. Ήταν στραβό το κλίμα, γιατί είχαν φυτέψει πολύ αργά λόγω των καταστροφών του περασμένης άνοιξης. Άρισαν να μαζέψουν, θα μάζευαν σε ένα δεκαήμερο και δυστυχώς τους έτυχε αυτή η κακοκαιρία λίγο πριν τη συγκομιδή. Και από εκεί και πέρα οι υποδομές σε αγροτικά δίκτυα, αγροτικούς δρόμους, τα αγροτικά μηχανήματα και τα αγροτικά εργαλεία που έχουν εξαφανιστεί, οι δρόμοι που διέλυσαν, οι γέφυρες και ό,τι έχει να κάνει με τις βασικές υποδομές που έχει ανάγκη μια περιοχή για να μπορέσει να λειτουργεί όπως πρέπει, αυτά πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα. Είναι πολύ μεγάλη η τροτότητα σε κάποιες περιοχές τώρα που έχουν πληγεί, όπου ακόμα και με μια απλή νεροποντή μπορεί να γίνουν τα χειρότερα. Σωστά. Και είδαμε για παράδειγμα, όπως μας έλεγε το πρωί ο συνάδελφός μας ο Ιάσονας Σταυλάς, ότι εκεί που έγιναν οι αποκαταστάσεις των καμένων εκτάσεων στην Ιερά Πέτρα, με τα έργα τα αντιπλημμυρικά, όπου τι έγινε, τους καμένους κορμούς τους τοποθέτησαν οριζόντια, τους πάκτωσαν στο έδαφος και συγκράτησαν ένα μεγάλο κομμάτι των φερτών υλικών. Οι περιοχές λοιπόν που βρίσκονται κάτω από εκεί που εκτελέστηκαν αυτά τα έργα σώθηκαν. Οι περιοχές που δυστυχώς δεν ήταν σε αυτά τα δεδομένα πληρώνουν αυτή τη μανία της φύσης. Είναι πολύ απλό. Αν δεν γίνουν τα έργα, θα έχουμε χειρότερα. Και να πούμε, Ερικλή, για μια σημαντική παράμετρο που έχει να κάνει με το οι άνθρωποι που είναι στην Ήπεθρο, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, είναι άνθρωποι οι οποίοι επιμένουν να μένουν κάτω από αντίξωες συνθήκες στην ενδοχώρα, χωρίς βασικές υποδομές, βασικές δομές και λειτουργίες που εμείς τις θεωρούμε αυτονόητες. Άρα λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος που επιμένει να καλλιεργεί τη γη του, αυτός και τα παιδιά του, βρίσκεται σε αυτή τη θέση, θα πρέπει να στηριχθεί άμεσα. Υπήρχαν άνθρωποι που μας έλεγαν στο οροπέδιο Λασιθίου, χθες ήμουν νοικοκύρης, σήμερα είμαι διακονιάρης, εγώ, τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Και αναζητάμε δουλειά. Αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν στηριχτούν, απλά θα φύγουν. Ειδικά οι νεότεροι θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν.
0: Με ό,τι αυτό σημαίνει για την τοπική παραγωγή, για την τοπική οικονομία συνολικά και για την εθνική οικονομία, δεν είναι μόνο, και την εθνική παραγωγή φυσικά.
1: Έτσι. Οι απώλειες αυτές θα φανούν στην αγορά. την Κυριακή που ήμασταν στο οροπέδιο και συνομιλούσαμε τους παραγωγούς, τους έπαιρναν τηλέφωνο προμηθευτές, ναι, οι οποίοι είχαν δει το μέγεθος της καταστροφής. Μας έλεγαν, για παράδειγμα, παραγωγοί ότι μια μέρα πριν την κακοκαιρία είχαν φύγει χίλιες κλούβες με εκπαιδευτικά και περίμεναν πάλι να φύγουν Δευτέρα με Τρίτη και υπόλοιπα φορτία. Περίμεναν τις πατάτες. Άνθρωποι οι οποίοι θα διοχέτευαν αυτά τα προϊόντα στην αγορά και θα είχαν ένα εισόδημα, και στην αγορά θα φανεί αυτό. Όπως και με την κτηνοτροφία, το πλήγμα που δέχτηκε στον Ομιλοποταμό. Όλα αυτά θα φανούν και στο τραπέζι μας και στην αγορά. Και αυτό που τουλάχιστον φαίνεται κυρίως στην περίπτωση του οροπεδίου είναι ότι θα απαιτηθούν αρκετοί μήνες για να επανέλθει η περιοχή σε κάποια επίπεδα που θα μπορέσουν οι άνθρωποι να καλλιεργήσουν ξανά. Είναι τεράστιες ποσότητες του νερού, μια κορεσμένη γη. Εχθές, για παράδειγμα, που πήγαμε στο οροπέδιο Λασίδη, το μεσημέρι έβρεχε.
0: Κανονικά, ναι.
1: Δηλαδή, ενώ ήταν καλός ο καιρός στο υπόλοιπο Ηράκλειο, για παράδειγμα, και στο Λασίδη, όταν ανεβήκαμε πάνω, έβρεχε.
0: Εντάξει, δηλαδή, είναι υψόμετρα, είναι ακόμα... για κάποιο λόγο λέγεται οροπέδιο, έτσι, ναι, όλα τα οροπέδια στην Κρήτη ομοίως. Κλειδώνουν τα συστήματα πιο εύκολα, τα μην ξαναλέμε τα ίδια, τα ξέρουμε πλέον, τα έχουμε καταλάβει, τα έχουμε κατανοήσει και έτσι θα είναι η νέα κανονικότητα. Έτσι θα είναι μια ραγδαιότητα ανά πάσα και στιγμή σε οποιοδήποτε μέρος επηρεάζεται. Το θέμα είναι τώρα από εδώ και πέρα το πώς θα τρέξουν οι διαδικασίες. Το τη φόρμουλα που θα βρεθεί όντως για να γίνουν γρήγορα οι όποιες πρώτες αποκαταστάσεις σε πρώτη φάση, αλλά και παραεπιπτόντως να γίνουν οι ενισχύσεις, οι αποζημιώσεις από τα όσα χάθηκαν σε γρήγορο ρυθμό για να μην έχουμε τεράστιες απώλειες στην αγορά και στην οικονομία.
1: Έτσι ακριβώς. Και αυτό που έλεγαν χαρακτηριστικά χθες και το είπαν και στις σύσκεψεις που έγινε, είναι ότι η κακοκαιρία αυτή που ήταν, εντάξει, ήταν οι εικόνες πρωτοφανείς. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, το οροπέδιο Λασιθίου πλημμύρισε για πρώτη φορά στην ιστορία μήνα Οκτώβριο. Ναι. Έλεγαν όλοι ότι η κακοκαιρία αυτή δεν μας βρήκε όπως άλλες κακοκαιρίες Φεβρουάριο, Μάρτιο. Μας βρήκε στην αρχή του φθινοπόρου, ναι, με το χειμώνα να είναι μπροστά και επειδή βλέπουμε ότι τα φαινόμενα είναι ραγδαία και ισχυρά, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε όλο το μοντέλο σε όλα τα επίπεδα. Αυτό που λέγαμε μαζί το πρωί. Δηλαδή, οι υποδομές θα πρέπει να είναι τέτοιου τύπου που να μπορούν να αντέχουν ισχυρά φαινόμενα, ολιγόλεπτες, ολιγόρες βροχές, χωρίς να σαρώνονται, χωρίς να διαλύονται. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να απασχολήσει το σύνολο της χώρας σε όλα τα επίπεδα. Από επίπεδα μηχανικών, μελετών κτλ. Μέχρι το κατασκευαστικό. Είναι τεράστιο το ζήτημα αυτό. Το έχουν θέσει και από προηγούμενες κακοκαιρίες οι αρμόδιοι φορείς. Έχει συζητηθεί, για παράδειγμα, και στα επιμελητήρια και στα τεχνικά επιμελητήρια των μηχανικών. Ναι. Έχει συζητηθεί αυτό το θέμα. Το ζήτημα είναι να περάσουμε από το σχέδιο και την αντίληψη ότι κάτι πρέπει να γίνει διαφορετικό στην υλοποίηση και στην εφαρμογή.
0: Διαπίστωση στην πράξη. Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, δηλαδή, να σου δώσω ένα στοιχείο. Η περιοχή των Γουβών που πλημμύρισε την πρώτη μέρα της κακοκαιρίας και είδαμε τα αυτοκίνητα να καταλήγουν στη θάλασσα είναι η ίδια περιοχή που πλημμύρισε το 2020 και οι μελέτες ακόμα εκκρεμούν 6 χρόνια μετά.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
1: Δηλαδή, αν τώρα συνεχίσουμε με αυτό το μοντέλο,
0: αυτά είναι τα ζητήματα,
1: καταλαβαίνει κανείς ότι θα μετράμε απώλειες και καλά
0: ξανά
1: να είναι
0: και ξανά και μέχρι να φτιάξει το ένα θα έχει έρθει το επόμενο.
1: Ακριβώς.
0: Και θα έχει διαλύσει ομοίως και αλλού και σε άλλα μέρη και τρεχαγύρευε. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
1: Να
0: ξεφύγουμε
1: σημείο...
0: λίγο από την όρμα τη συγκεκριμένη, τη συνηθισμένη που όλοι μέσα μας λέμε εντάξει, Ελλάδα, ελληνικό κράτος, αθάνατο. Αλλά όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί πλέον πρέπει να περάσουμε στην επόμενη φάση. Έχουμε τελειώσει με τις διαπιστώσεις, τώρα πρέπει να περάσουμε με τις εφαρμογές.
1: Ακριβώς. Να μένει να δούμε, επειδή μιλάμε για υποδομές, επειδή υπάρχουν κάποιες αναφορές και καταγγελίες εργαζομένων στα έργα του ΒΟΑΚ, ότι υπάρχει ζημιά και σε ένα τμήμα του έργου που κατασκευάζεται τώρα.
0: Αυτό η αλήθεια είναι ότι είχαν προειδοποιήσει πολύ έντονα όταν περιμέναμε πια την κακοκαιρία και ήταν πρώτων πυλών την προηγούμενη Τετάρτη, Πέμπτη. Είχαν προειδοποιήσει ότι τα εργοτάξια στον ΒΟΑΚ δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν έχουν και πρόβλεψη για την αντιπλημμυρική θωράκιση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και του δρόμου αυτού καθ' αυτού, αλλά και των εργοταξιακών τμήματων, έτσι, του υποκατασκευή έργου.
1: Για να δούμε τώρα το πώς λειτουργεί το πράγμα, η περιοχή που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της χώρας, που είναι το νέο διεθνές αεροδρόμιο Κρήτη στο Καστέλι, δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά. Γι' αυτό και πλημμύρισε το Καστέλι.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, όταν συζητάμε τέτοιου τύπου προβλήματα, καταλαβαίνει κανείς ότι και η λύση είναι δύσκολη. Όταν συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο.
0: Το ζήτημα είναι όμως ότι όσο δύσκολο και να είναι, είναι μια σύγχρονη πραγματικότητα, είναι νέα κανονικότητα, το λέμε και το ξαναλέμε και το διαπιστώνουμε σε κάθε αντίστοιχη περίσταση. Έτσι, δηλαδή, βλέποντας κάθε φορά μια καταστροφή, μια θεμηνία, μια ραγδαιότητα στα φαινόμενα, είτε λέγεται πλημμυρικά, είτε οτιδήποτε άλλο. πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτή την κατάσταση πλέον. Και βέβαια πρέπει να δρούμε σαν κοινωνία, σαν χώρα, σαν κράτος υπό αυτές τις συνθήκες, υπό αυτή την, από την κανονικότητα αυτή, εν πάση περιπτώσει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οπότε, ναι, αυτό προσδοκούμε, αυτό έχουμε μπροστά και αναλόγως θα πράξουμε τώρα. Και βέβαια τώρα αυτή την ώρα είναι τελικά στο Μυλοπόταμο, στα Ζωνιανά,
1: ναι,
0: το κλιμάκιο που ήταν και χθες στην Ανατολική Κρήτη. Κάνει
1: έχουμε αργότερα την κυβερνητική επιτροπή, την αρμόδια για να αποφασίσει και να ανακοινώσει επίσημα
0: σωστά.
1: Την αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. Εντάξει, τώρα το ζήτημα της αναστολής δεν είναι και κατάργηση, δεν είναι και κάτι άλλο. Μια μικρή ολιγοήμερη παράταση είναι τώρα αυτό, εν πάση περιπτώσει. Και να δούμε τη διαδικασία πλέον περικλή, που ότι η περιφέρεια και οι Δήμοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τις οικονομικές τους ανάγκες, τι ζητούν δηλαδή από την κυβέρνηση σε χρήμα.
0: Τα αιτήματα συγκεκριμένα.
1: Για να σταλούν στο αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Οικονομικών, να συνεδριάσει ξανά η Επιτροπή για να εγκρίνει. Είπαν χθες οι αρμόδιοι Υπουργείοι ότι θα προσπαθήσουν να ικανοποιήσουν τα αιτήματα στο σύνολό τους. Επίσης οι Δήμοι.
0: Σχετικό θα είναι πρέπει αυτό τώρα, να συγκεντρώσουν. Βέβαια, γιατί είναι σχετικό. Το ότι άμα έχει ο άλλος αξίωση δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια.
1: Ναι,
0: είναι σχετικό.
1: Ναι.
0: Αν θα...
1: ναι.
0: Και τι θα, ποια προτεραιοποίηση θα τεθεί, έτσι. Και αυτό είναι πολύ βασικό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω ποιος θα την κάνει την προτεραιοποίηση.
1: Και οι Δήμοι μετά θα συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογικά από τους πλημμυροπαθείς κατοίκους,
0: ναι,
1: προκειμένου να στείλουν και αυτοί τα σχετικά δικαιολογικά, τα οποία, όπως τόνισε αρκετές φορές χθες, όπως τονίσε και χθες η σύσκεψη, πρέπει να είναι άρτια, ό,τι ζητά ακριβώς, δηλαδή νομοθεσία.
0: Ακριβώς.
1: Και για να πάρουν, αφού συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά, μετά από 10 μέρες να γίνει η κατάθεση των χρημάτων για αποκατάσταση οικοσκευής και η πρώτη αρρωγή. Ναι. Να μπορέσουν οι άνθρωποι να αποκαταστήσουν λίγο τα σπίτια τους. Αυτό θα το αναλάβουν οι Δήμοι. Έτσι ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία από ό,τι μαθαίνουμε. Όπως έχει ξεκινήσει η διαδικασία της καταγραφής των ζημιών, για να προχωρήσει η διαδικασία. Όσο πιο γρήγορα γίνει και όσο πιο άρτια είναι, τόσο γρηγορότερα θα πάρουν και τα χρήματα. Ξέρουμε τη γραφειοκρατία που υπάρχει.
0: Βέβαια.
1: Όλο αυτό το σύστημα το δεδαλώδες. Μένει να δούμε αν αυτή τη φορά θα γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει, διότι αν θέλουμε να πούμε ένα σημείο, μία λέξη για να σηματοδοτήσουμε την αποτυχία ενός ολόκληρου μηχανισμού να ανακουφίσει πολίτες, αρκεί να πούμε τη λέξη αρκαλοχώρη.
0: Καλά, αλήθεια είναι, με τεράστιο, τεράστιο ζήτημα.
1: Λοιπόν.
0: Τεράστιο και ακόμα με κανένα φως στον ορίζοντα ως προς αυτό. Λοιπόν, κανένα φως στον ορίζοντα. Μπορεί να γίνονται καλές, να έχουν καλές προθέσεις, μπορεί να γίνονται καλές κινήσεις, αλλά κανένα φως στον ορίζοντα. Και το Καλοχώρη πραγματικά είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανεπάρκειας. Όχι απλά διαδικασιών, και όχι απλά βούλησης, αλλά και συγκεκριμένων διαδικασιών. Δηλαδή δεν μπορεί να επαφείται σε αν μια κυβέρνηση σήμερα είναι τάδε ή δίνα. Έχεις έναν τόπο που έχει καταστραφεί από σεισμό, από φυσική καταστροφή. Δηλαδή τι περιμένεις, τι πρέπει να γίνει. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πολλά ανοίξαμε, παιδιά. Μακάρι να αρχίζουν να επιλύονται ένα-ένα από αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριο Λαμπράκη. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, και δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα, με την κακοκαιρία, με τις καταστροφές, με την δύσκολη διαδικασία που είχαμε, με το που βελτιώθηκε λίγο καιρός από την Κυριακή και έπειτα σιγά σιγά σταδιακά, τσουπ, ξανά και ξανά είμαι η διασώση μεταναστών. 5 περιστατικά συνολικά τα τελευταία 24 ώρα, 4 σήμερα, μέσα στη νύχτα δηλαδή, από χθες το βράδυ ξεκίνησε. 195 άτομα έχουν περισυλλεγεί από στελέχη του λιμενικού και παραπλέοντα πλοία. Στην ευρύτερη περιοχή νότια της Κρήτης φυσικά οι διασώσεις περισσότερες, όπου είχαμε κυρίως στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης ανοιχτά και στους καλούς λιμένες 2 και 2 διασώσεις. Έχουν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας που βέβαια μαζεύουν τους ανθρώπους αυτούς από τις βάρκες όπως εντοπίζονται, τους πηγαίνουν σε έδαφος στο νησί πάνω στις Κρήτης, και βέβαια από εκεί στους προσωρινούς χώρους φιλοξενίας, και από εκεί σε δεύτερο χρόνο, μετά που γίνεται η καταγραφή, η προανάκριση τελειώνει και όλη η διαδικασία αυτή που τηρείται, μεταφέρονται σε μόνιμες δομές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην υπόλοιπη Ελλάδα, υπηρετική και νησιωτική.

και στα υπόλοιπα αστυνομικά είχαμε ένα πολύ περίεργο περιστατικό, πολύ δύσκολο, έτσι, δύσκολη υπόθεση την οποία χειρίστηκε η αστυνομία το προηγούμενο διάστημα, καθώς είχαμε την διαπόμπευση μιας γυναίκας, εγγράφος μάλιστα, με αφίσες που διακινήθηκαν σε όλη την πόλη του Ηρακλείου από μια 36χρονη, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι διαλεύκαν, ερεύνησαν και βρήκαν οι αρχές, ταυτοποίησαν μια 36χρονη η οποία κατηγορείται και μάλιστα είχε ασκηθεί σε βάρος της κακουργηματική δίωξη για διαπόμπευση. Το περιστατικό πιθανότατα συνδέεται, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, με ερωτική αντιζηλία. Ωστόσο, η 36χρονη σήμερα απολογείται εκ νέου ενώπιον των ανακριτικών αρχών, καθώς ζήτησε και έλαβε προθεσμία στις 2 Οκτωβρίου την προηγούμενη Παρασκευή. Από κάμερες ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι υπήρξε η κατασκευή και η διανομή φυλαδίων που απεικόνιζαν τη γυναίκα σε άσεμνες, έτσι, με άσεμνους χαρακτηρισμούς και δύσκολες, κακές επαρσιαλίτως περιγραφές, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, και βέβαια εξακολουθούν και διερευνούν και την συνέργεια άλλων ατόμων στην υπόθεση αυτή. Υπάρχει η 36χρονη μεν, αλλά δεν ξέρουν αν και εφόσον υπάρχει και άλλο άτομο που φέρεται να έχει συνεχίσει την καταγραφή.

Και άλλο ένα από το αστυνομικό δελτίο έχουμε περιστατικό. Είναι μια 39χρονη Αμερικανίδα υπήκος, η οποία συνελήφθη, προσήχθη στην αρχή στις αστυνομικές αρχές, καθώς βρέθηκε στο κινητό της υλικό στρατιωτικό από τις εγκαταστάσεις του ναυστάθμου της Σούδας. Από ό,τι λέγεται, από ό,τι φαίνεται, η 39χρονη οδηγήθηκε ενώπιον των ανακριτικών αρχών, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, καθώς δεν υπήρξε ζήτημα στις φωτογραφίες που έβγαζε, ήταν τουριστικές, τουριστικού ενδιαφέροντος, και όχι, δεν προέκυπτε εμπλοκή της για κατασκοπία. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, παράνομο να φωτογραφίζει κανείς εγκαταστάσεις στρατιωτικές, το γνωρίζουν όλοι, η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Ωστόσο, δεν είναι κάτι σοβαρότερο, για να μην έτσι υπάρχει αυτή η διακίνηση ψευδών ειδήσεων. Καμιά φορά έτσι τα μεγαλοποιούν τα πράγματα. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ μουσικά θα σας αφήσουμε. Θα κλείσουμε με ένα ωραίο τραγούδι. Για την προηγούμενη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο, ο Περικλής Κουκλάκης, η εκπομπή Ρετζιανή. Ο Γιώργος Βλαζάκης ήταν στη ρύθμιση των ήχων και η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Καλή συνέχεια σε όλους. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ να τα πούμε όλα αναλυτικά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε φοροδιαφυγή. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι, καθώς και πρόσωπα που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021, ιδρύοντας εταιρείες στο όνομα αχυρανθρώπων, οι οποίες έκλειναν ή άφηναν απλήρωτες τις οφειλές όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών στο ΙΕΦΚΑ. Αυστηρότερες ποινές για τις τηλεφωνικές απάτες προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας πριν λίγο στο Earth News. Προειδοποίησε ότι θα είναι κακούργημα η αρπαγή έστω και ενός ευρώ μέσω τηλεφωνικής απάτης. Ο Υπουργός αποκάλυψε επίσης ότι στις 15 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί το νέο πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι όσοι εξαπατούν τηλεφωνικά πολίτες θα μπαίνουν πολλά χρόνια φυλακή. Την απορία της για το γεγονός ότι εξαπατούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει συντονισμένη ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τόνισε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη βρετανική πλευρά και δεν δέχεται το δανεισμό. Όπως είπε, η Διεθνής Ηθική των Μουσείων αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου. Με ρητή της απόφαση, το 2021, η UNESCO αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Η επανένωσή τους είναι θέμα χρόνου, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, για το οποίο συνελήφθησαν 3 άτομα νεαρής ηλικίας. Ένας 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και άλλοι 2 για συνέργεια. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μετά από διαπληκτισμό σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένικος της πολυκατοικίας κάλεσε την αστυνομία. Από την έρευνα στο χώρο εντοπίστηκαν στο υπόγειο ένας κάλικας και 2 βλήματα, ενώ σε ακάλυπτο χώρο βρέθηκε ένα πιστόλι μήκους 22 εκατοστών. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι πολύ καλό, πολύ σημαντικό σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην ολομέλεια του στρατηγικού διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Στην Τουρκία, 15χρονη μαθήτρια έβγαλε μαχαίρι, τραυματίζοντας 5 συμμαθητές της έξω από ένα στηρητικό σχολείο κατά τη διάρκεια καυγά με άλλες συνομήλικές της. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα. Οι μαθητές έλαβαν πρώτες βοήθειες. Συνελήφθη 15χρονη. Το γραφείο της Περιφέρειας της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή έρευνας για το συμβάν. Drones επιτέθηκαν σε 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα στα ανοιχτά των Βουλγαρικών ακτών, όπως επιβεβαίωσε το Συμβούλιο Υπουργών της Βουλγαρίας. Τα 2 πλοία φέρεται να επλήγησαν ενώ βρίσκονταν στη Βουλγαρική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί, επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ στην συχνότητα της Ερχανίων, στους 100,6 και 104 και στους 1512 στα μεσαία κύματα. Είναι ο καθρέφτης ενημέρωσης, Βασίλης Φουτλάκης στο μικρόφωνο, Μανώλης Παπαδάκης στη ρύθμιση των ήχων, Γλυκυρία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Μπαίνουμε δυναμικά σήμερα στην εκπομπή. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, θυμίζω, ο καθρέφτης της ενημέρωσης είναι εδώ στον ραδιοφωνικό αέρα της ΕΡΤ Χανίων. Και σήμερα νομίζω θα έχουμε θεματάκια τα οποία θα έχουν το ενδιαφέρον τους. Φυσικά θα εστιάσουμε και στο καιρικό, στον απόϊχο του καιρικού, των έντονων καιρικών φαινομένων που είχαμε τις προηγούμενες μέρες στην Κρήτη και ειδικά, θα πω εγώ, μάλλον όχι ειδικά, γιατί ήταν σε 2-3 σημεία έτσι, πολύ έντονα τα φαινόμενα, ειδικά στο Μυλοπόταμο, αλλά και σε κάποιες περιοχές του Ηρακλείου και στο οροπέδιο Λασιθίου, ωστόσο, και στην νότια Ιεράπετρα και στο νότιο Λασίδη στην Ιεράπετρα. Θα έχουμε σε λίγο τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, που θα μας πει έτσι, θα μας δώσει τον απόϊχο όλων όσων έγιναν και τις ημέρες της έντασης των καιρικών φαινομένων που βρεθήκαμε και εμείς σαν ΕΡΤ Χανίων στο Μυλοπόταμο και σε όλες τις περιοχές εκεί που τα φαινόμενα ήταν σε πολύ μεγάλη ένταση τις προηγούμενες ημέρες, και για το τι έγινε στην χθεσινή σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης παρόντος του κυβερνητικού κλιμακίου με δύο υπουργούς, τους κυρίους Δήμα και Τουρνά, υφυπουργούς, γενικούς γραμματείς και τα λοιπά, που έδωσαν το παρόν και φυσικά καταγράφει το κλιμάκιο τις ζημιές από χτες στο Ηράκλειο και στο Λασίδι, και σήμερα το μεσημέρι θα είναι στον Μυλοπόταμο. Σίγουρα τα πράγματα εκεί δεν είναι καθόλου ευχάριστα μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που προέκυψαν στην περιοχή του Μυλοποτάμου. Επειδή μιλήσαμε πολλές φορές και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Κλάδο, τα πράγματα εκεί είναι σε πολύ έτσι, άσχημη κατάσταση για τους κτηνοτρόφους, για τους κατοίκους, πάρα πολλές ζημιές, πάρα πολλά πλημμύρισαν σπίτια, έπεσε γέφυρα, παραλίγο να έχουμε και πολύ δυσάρεστες καταστάσεις σε ό,τι αφορά μία πτώση ενός αυτοκινήτου από γέφυρα κοντά στα Λιβάδια, που ευτυχώς το ζευγάρι που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο γλίτωσε με ελαφρύς τραυματισμούς. Είχαμε βέβαια και το πολύ δυσάρεστο συμβάν, τραγικό συμβάν στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, εκεί όπου είχαμε το θάνατο ενός κτηνοτρόφου την Τετάρτη το βράδυ, τον παρέσυρε ρέμα. Τα είδαμε όλα αυτά τις προηγούμενες μέρες, μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη που βιώνει για μία ακόμη φορά η Κρήτη, για μία ακόμη φορά θα πω εγώ το Ρέθυμνο, όπως είχαμε τις φωνικές φωτιές το καλοκαίρι, και λέω φωνικές γιατί είχαμε και το θάνατο δύο πυροσβεστών, έτσι είχαμε τώρα και φωνική ένταση των καιρικών φαινομένων, διότι είχαμε θάνατο και ανθρώπου, ενός κτηνοτρόφου 79 ετών στο χωριό Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Θα μιλήσουμε σε λίγο λοιπόν με τον Γιώργο τον Τζαπάκο. Στα υπόλοιπα, από ό,τι βλέπω εδώ, είχαμε τη σύλληψη μιας Αμερικανίδας από τις αστυνομικές αρχές στα Χανιά, η οποία φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στον ναύσταθμο στη Σούδα. Και το περιστατικό έγινε την Κυριακή, η οποία λοιπόν γυναίκα εντοπίστηκε να φωτογραφίζει αεροπλάνα, ωστόσο απεδείχθη ότι ήταν τουρίστρια και αφέθηκε ελεύθερη από τις εισαγγελικές αρχές. Έτσι λοιπόν έληξε ο συναγερμός σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη περίπτωση. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε δύο θανάτους μέσα σε λίγες ώρες σε παραλίες του Ηρακλείου. Αυτό το πράγμα το οποίο συνεχίζει να, δυστυχώς, να υπάρχει, να υφίσταται τόσο το καλοκαίρι όσο τελικά και το χειμώνα. Στην πιο σημαντική είδηση θα έλεγα για σήμερα, είχαμε 4 επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών, αλλοδαπών μεταναστών νοτίου της Κρήτης, οι δύο ανοιχτά των Καλών Λιμένων και άλλες δύο ανοιχτά της Αγίας Γαλήνης. Συνολικά διασώθηκαν 195 αλλοδαποί μετανάστες, στις περιπτώσεις Αγίας Γαλήνης 80 και 80, στις περιπτώσεις των Καλών Λιμένων 65 στη μία περίπτωση και 40 στην άλλη. Σε όλες τις περιπτώσεις έγιναν
αντιληπτή από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex, από drone δηλαδή της Frontex. Έγιναν αντιληπτές οι Λέμβοι, στις οποίες επέβαιναν οι αλλοδαποί μετανάστες και στη συνέχεια το λιμενικό έστησε επιχείρηση με σκάφη και διέσωσε τους μετανάστες που ήταν πάνω στις Λέμβους. Θα τηρηθούν τα πρωτόκολλα όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα μεταφερθούν στην υπηρετική Ελλάδα με ό,τι αυτό τέλος πάντων συνεπάγεται. Ξαναλέω, στις δύο περιπτώσεις οι διασώσεις έγιναν ανοιχτά των Καλολιμένων, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλολιμένων. Στις άλλες δύο περιπτώσεις, ανοιχτά της Αγίας Γαλήνης, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Οι καιρικές συνθήκες πάντως είναι καλές σε όλες τις περιπτώσεις, οπότε μεταφέρθηκαν με ασφάλεια ούτως ή άλλως οι συγκεκριμένοι αλλοδαποί. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε μουσική ανάσα για να επιστρέψουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Τσαπάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας.

0: Μετά τις 11 είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Χανίων εδώ στους 100,6 και 104 και 1512 στα μεσαία κύματα. Βασίλης Φουντουλάκης στο μικρόφωνο, Μανώλης Παπαδάκης στη ρύθμιση των ήχων, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τσαπάκο, τον Γιώργο Τσαπάκο. Καλησπέρα κύριε Τσαπάκο, τι κάνετε?
1: Χαίρετε σε εσάς και στους ακροατές κύριε Φουντουλάκη, καλά είμαι.
0: Πώς είναι, ποιος είναι ο απόϊχος όλων αυτών των όλης αυτής της κατάστασης που επικράτησε τις προηγούμενες μέρες, γιατί ξέρω ότι και εσείς τραβήξατε, να το πω λαϊκιστή, μεγάλο λούκι σε ό,τι αφορά το συντονισμό και το γεγονός ότι γενικώς ξεπηδούσαν συνεχώς πηγές που τα καιρικά φαινόμενα είχαν πολύ μεγάλη ένταση σε όλο το εύρος της Κρήτης.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πάρα πολύ πίεση, όμως αυτό είναι το λιγότερο ότι εμείς τρέξαμε, δεν κινηθήκαμε και είχαμε πίεση. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μου και υποχρέωση όλων μας για να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και η υπηρεσία που ήταν ενεργοποιημένη και πάρα πολλοί άλλοι που θέλω να τους ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά δημόσια, γιατί πραγματικά και συντονιστήκαμε και δουλέψαμε όλοι μαζί και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο αποφύγαμε τα χειρότερα, κύριε Φουντουλάκη. Ναι. Από εκεί και πέρα, το αποτύπωμα που άφησε αυτή η κακοκαιρία είναι πολύ δυσάρεστο. Η εικόνα είναι θλιβερή, η καταστροφή είναι τεράστια, ναι, σε υποδομές, φυτικό, ζωικό κεφάλαιο. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι σε κρεμότητα από την επόμενη μέρα, δηλαδή από χτες που ουσιαστικά έφτιαξε ο καιρός και άρχισε και διαφαίνεται ακριβώς ο βαθμός της ζημιάς.
0: Επειδή υπάρχει το κυβερνητικό κλιμάκιο, κύριε Τσαπάκο, που κάνει τώρα τις καταγραφές των ζημιών και σήμερα το μεσημέρι, από όσο ξέρουμε, θα είναι και στα Ζωνιανά, στο Μήλοποταμο γενικότερα.
1: Χτες κατέβηκε ένα κυβερνητικό κλιμάκιο με τέσσερις υπουργούς στο Ηράκλειο, που είχαμε μια ευρεία σύσκεψη, μια σύσκεψη επί της ουσίας. Παρόλο που λέω το προηγούμενο διάστημα, πρέπει να το πω ότι είχαμε εξαιρετική συνεργασία και με αυτούς και ανοιχτή επικοινωνία για να δούμε τα θέματα που τρέχανε στο πεδίο, αλλά και τώρα το κομμάτι του που θα
0: το καταγραφών,
1: της αποκατάστασης των καταγραφών. Ναι. Χθες ορίστηκε το πλαίσιο με ποιο τρόπο θα γίνει η καταγραφή και πώς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες. Οπότε σήμερα ξεκινάει ένας αγώνας δρόμου, γιατί ο στόχος είναι σε 15 μέρες να έχουν όλα αυτά γίνει συγκεκριμένα, να προχωρήσουμε.
0: Πιστεύετε ότι οι ζημιές και οι αποζημιώσεις που θα δοθούν στους ανθρώπους που υπέστησαν τις ζημιές θα είναι στο ακέραιο, με την έννοια ότι θα καλύψουν τις ανάγκες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι ή που δημιουργήθηκαν βάσει των καιρικών φαινομένων σε αυτούς τους ανθρώπους? Δηλαδή υπάρχει αυτή η πρόθεση από το κυβερνητικό, από την κυβέρνηση? Και βάσει όσων είπαν χθες, δηλαδή, ουσιαστικά, στη σύσκεψη που ήταν παρόντες.
1: Υπάρχει και σύμφωνα με την σύσκεψη και τον τρόπο που έγινε, νομίζω ότι υπάρχει πρόθεση και απλά μένει να το δούμε τις επόμενες μέρες. Αυτό που προέχει τώρα είναι να γίνουν καταγραφές, να αποκτήσουμε πραγματική εικόνα και να την αποκτήσουν και αυτοί στα Υπουργεία για να δούμε με ποιο τρόπο θα αποζημιωθούν. Τώρα, ότι μπορούμε να γυρίσουμε αυτόματα στην ευρωτέρα κατάσταση, κύριε Φουντουλάκη, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και εγώ δεν θέλω να είμαι αισιόδοξο. Είμαι αισιόδοξο από τη φύση μου, απλά θέλει πάρα πολύ προσπάθεια. Ναι. Εμείς έχουμε διάθεση, ο Περιφερειάρχης μας έβαλε όλα τα θέματα και χτες. Διεκδικούμε, προσπαθούμε, συντονιζόμαστε, δουλεύουμε με γνώμονα να ανακουφίσουμε τους ανθρώπους αυτούς.
0: Κύριε Τσαπάκο, πού εστιάζονται οι μεγαλύτερες ζημιές, αν μπορούμε να πούμε?
1: Στην περιοχή του Μελοποτάμου, από την άποψη υποδομών. Ναι. Η οποία έχει υποστεί, κηρύχθηκε καταρχήν σε κατάσταση εκτακτικής ανάγκης από την πρώτη στιγμή, το ζητήσαμε και έγινε.
0: Σωστά.
1: Οι υποδομές εκεί έχουν βγει off κυριολεκτικά, δημοτική αγροτική οδοποιία, ίδρυυση, έχουν πάρα πολλά θέματα. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε για τα καλύτερα. Τώρα υπάρχουν μηχανήματα εκεί από την πρώτη στιγμή και παραμένουν για να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να συνεφέρουμε την κατάσταση στο βαθμό που γίνεται. Ναι. Επίσης, μεγάλα προβλήματα έχει το οροπέδιο Λασιθίου, που έχει τεράστιες ζημιές στη φυτική παραγωγή, και η Ιερά Πέτρα πιο χαμηλά έχει θέματα επίσης στις υποδομές. Ναι. Και πάρα πολλές άλλες περιοχές, οι οποίες είναι αρκετές σε όλο το εύρος του νησιού, με θέματα λιγότερα σοβαρά, αλλά όμως θέματα τα οποία είναι υπαρκτά και θα καταγραφούν.

0: για να τα υποβάλουμε και ως περιφέρεια αλλά και ως Δήμη στο Υπουργείο για να γίνουν υποκαταστάσεις.
1: Το πιο ανησυχητικό νομίζω είναι αυτό που διάβασα χτες. Δεν θυμάμαι ποιος, νομίζω ο κύριος Λαγοβάρδος το είπε, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, ότι πλέον είμαστε σε ένα επίπεδο τέτοιο, κύριε Τσαπάκο, που αν ξαναπροκύψει ένα τέτοιο έντονο καιρικό φαινόμενο, αυτές οι ίδιες περιοχές οι οποίες τώρα πλήττονται δεν θα μπορούσαν να αντέξουν.
0: Κύριε Βουτουλάκη, το φαινόμενο αυτό, αν επανέλθει χωρίς να θέλει να μην μανείς κακόν,
1: ναι.
0: Δυστυχώς δεν μπορεί να το αντέξει από εδώ μέσα. Δηλαδή, οι 500 τον νερό που έκανε σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, καταλαβαίνετε ότι βγάζει εκτός οποιαδήποτε υποδομή.
1: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, βέβαια. Έτσι. Δηλαδή,
0: δεν
1: θα πρέπει να υπάρξει ένας προγραμματισμός. Τώρα, βέβαια, ρωτάω εσάς.
0: Προγραμματισμός και προετοιμασία υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Το θέμα είναι ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Δεν είναι εδώ για την Κρήτη, δεν είναι για την Ελλάδα, είναι για όλο τον πλανήτη. Είδατε προχθές τι έγινε στην Ισπανία. Και εκεί είχαν προετοιμαστεί και εκεί είχαν υποδομές διαφορετικές κτλ. Αλλά καταλαβαίνετε ότι υπήρχε πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ έτσι άσχημο. Εν τω μεταξύ, ήθελα να ρωτήσω, δεν είχε δοθεί μια ονομασία στο καιρικό φαινόμενο. Θέλω να πω, δηλαδή ήταν όλο ένα πολύ φνηδιαστικό πράγμα.
0: Ήταν ανώνυμος παρόλο που το περιμέναμε από τις προβλέψεις και από τους μετεωρολόγους και από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι ερχότανε.
1: Ναι.
0: Απλά δεν μπορούσε να προσδιοριστεί απόλυτα πώς θα εξελισσόταν. Και εξελίχθηκε, όπως είδατε, στην Ανατολική Κρήτη.
1: Ναι. Καταρχάς, όταν είχαμε μιλήσει και μαζί εκείνη τη μέρα, νομίζω την Πέμπτη το πρωί, την Τετάρτη το βράδυ αναμενόταν το φαινόμενο να σκάσει, σε εισαγωγικά όπως λέμε, δυτική Κρήτη, δηλαδή Χανιά και Ρέθυμνο, αλλά στο βόρειο Ρέθυμνο, όχι προς Μυλοπόταμο.
0: Βορειοδυτικά.
1: Ναι, και τελικά πήγε προς τα μέσα, προς
0: δηλαδή,
1: τα ανατολικά.
0: Ανατολικά όμως.
1: Ναι, αυτό λίγο ευνηδίασε και το συντονισμό
0: όχι,
1: ή όχι.
0: Δεν μας ευνηδίασε γιατί εμείς είχαμε δυνάμεις όλη την Κρήτη. Είμαστε έτοιμοι, η Κρήτη ήταν σε ρετικό όλοι, οπότε δεν μας ευνηδίασε. Δεν ευνηδιαστήκαμε από την άποψη. Απλά οι πηγές περιοχές ευνηδιαστήκαν και δυστυχώς το αποτύπωμα είναι τραγικό. Με κορυφαίο την απώλεια ενός ανθρώπου μας. Έτσι.
1: Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Ναι. Τραγικό δυστυχώς. Τραγική συνέπεια στον Άγιο Βασίλειο. Ωραία, οπότε περιμένουμε την ολοκλήρωση των καταγραφών του κυβερνητικού επιτελείου σήμερα το μεσημέρι και στο Μυλοπόταμο και πλέον οι άνθρωποι περιμένουν να δουν πώς θα υπουλώσουν τις πληγές τους. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Έτσι κύριε Πουλέγγι, ακριβώς.
1: Να είστε καλά κύριε Τσαπάκο και καλή
0: έτσι,
1: υπομονή, καλή δύναμη.
0: Για την επικοινωνία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Γιώργος Τσαπάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος, εντάξει, νομίζω ότι και ο συγκεκριμένος άνθρωπος, όπως και όλο το συντονιστικό και της περιφέρειας Κρήτης, αλλά και γενικότερα και τα κλιμάκια από Αθήνα που ήρθαν πυροσβεστικές δυνάμεις και από την Αθήνα για να συνδράμουν, στο κομμάτι δηλαδή του συντονισμού, στο κομμάτι της πρόληψης και στο κομμάτι της καταστολής, να το πω έτσι εισαγωγικά, των καιρικών φαινομένων, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Αλλά ήταν τέτοια η ένταση των καιρικών φαινομένων που ήταν σχεδόν αδύνατο να μην υπάρξουν συνέπειες. Δυστυχώς το χειρότερο ήταν, αυτό που είπαμε και στο τέλος με τον Γιώργο Τζαπάκο, ότι είχαμε και την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής που αυτό θα έπρεπε να αποφευχθεί. Δυστυχώς δεν το γλιτώσαμε. Κάποιοι άνθρωποι έχασαν έναν δικό τους άνθρωπο εκεί στον Άγιο Βασίλειο. Θα μπορούσε να είχαμε και τραγικότερες συνέπειες. Ευτυχώς σε άλλες περιπτώσεις τα πράγματα πήγαν καλά. Το θέμα είναι τώρα οι άνθρωποι αυτοί που έχουν χάσει περιουσίες, που έχουν υποστεί ζημιές περιουσίες τους, που βλέπουν τους δρόμους τους να έχουν καταστραφεί, τους δρόμους που πηγαίνουν καθημερινά και κινούνται καθημερινά είτε για τις δουλειές τους είτε για να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο ή οτιδήποτε, θα πρέπει αυτά όλα να φτιαχτούν σε πολύ άμεσο χρονικό διάστημα ούτως ώστε να επιστρέψουν σε μια κανονικότητα, να επιστρέψει η καθημερινότητά τους σε μια κανονικότητα όσο αυτό είναι εφικτό να γίνει το ταχύτερο δυνατό, διότι η κατάσταση ειδικά στο Μυλοπόταμο, ξαναλέω, που βρεθήκαμε και εμείς την περασμένη Πέμπτη, που δεν ήταν το τέλος του καιρικού φαινομένου, δηλαδή εμείς πήγαμε στην ένταση του καιρικού φαινομένου και όχι στο τέλος, φανταστείτε δηλαδή το τέλος τι ζημιές ανέδειξε, Πάντως, ακόμα και τότε η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ένα, ας πούμε, ποτάμι μέσα στα Ζωνιανά, φουσκωμένο, να έχει υπερχυλήσει, να είναι έτοιμο να πλημμυρίσει όλο το χωριό. Ανθρώπους σε απόγνωση, μία γυναίκα η οποία προσπάθησε να συμμαζέψει έξω το σπίτι της τα ασημάζευτα και έξω από το μαγαζί της, έχοντας το αυτοκίνητό της υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές λόγω των κατολισθήσεων. Και αυτά που σας περιγράφω είναι κάποια μεμονωμένα περιστατικά τα οποία γίνονται διευρυμένα εάν ψάξει κανείς σε όλο το χωριό και σε όλη την περιοχή του Μηλοποτάμου. Πρέπει λοιπόν το κράτος να επιληφθεί των θεμάτων αυτών που προέκυψαν λόγω των καιρικών φαινομένων για τους κατοίκους της περιοχής εκεί, όχι μόνο εκεί, όπως ακούσατε και από τον κύριο Τσαπάκο, και στο οροπέδιο Λασιθίου και νότια του Λασιθίου στην Ιεράπετρα, εκεί προέκυψαν οι πολύ μεγάλες ζημιές από τα καιρικά φαινόμενα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική ανάσα, πάντα καθρέφτης ενημέρωσης, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εδώ στην ΕΡΤ Χανίων. Βασίλης Φουντουλάκης είναι στο μικρόφωνο, Μανώλης Παπαδάκης στη ρύθμιση των ήχων και Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Και θα, μόλις επιστρέψουμε από την μουσική ανάσα, θα μεταφερθούμε νοερά στο Nations League για να μας πει ο Νίκος Φλέκας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Εθνικής Ομάδος Γαλανόλευκος Φάρος, ποιες ήταν οι εντυπώσεις του από την τετράδα αγώνων της Εθνικής που τα πήγε πάρα πολύ καλά.

0: Πριν πάμε στον Νίκο Φλέκα, να σας πω ότι στα Ζωνιανά σήμερα για την καταγραφή των ζημιών είναι ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Γιάννης Ανδριανός, και το επιτελείο τους για να γίνει η αυτοψία. Το θέμα είναι, όπως λέει και ο Δήμαρχος, ο κύριος Κλάδος του Μυλοποτάμου, δεν είναι μόνο να δοθούν τα χρήματα για τις αποζημιώσεις, αλλά να φτιαχτούν και οι δρόμοι για να αποκατασταθεί πρόσβαση και όλοι να πάνε στα ποιμνιοστάσια τους, το συντομότερο δυνατό. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι πρέπει να επανέλθει η καθημερινότητα στα μέρη αυτά. Να πούμε ότι η κλιμάκιο του Πασόκ θα βρίσκεται σήμερα στις πληγές περιοχές του Μυλοποτάμου και στην κεντρική πλατεία των Ζωνιανών θα μεταβεί κλιμάκιο του κινήματος με επικεφαλής τον Ιωάννη Βαρδακαστάνη, γραμματέα του Πασόκ. Είναι επιτελικός τέλεχος ο συγκεκριμένος. Θα είναι μαζί του και οι βουλευτές Δημήτρης Μάντζος, Ευάγγελος Αποστολάκης, Μανώλης Χνάρης και το μέλος πολιτικού συμβουλίου Μαρία Δαφέρμου. Αυτά σε ό,τι αφορά τις καταστροφές στον Μυλοπόταμο. Δυστυχώς μια κατάσταση που ήταν πάρα πολύ δυσάρεστη για όλη την Κρήτη. Πάμε όμως σε μια πιο ευχάριστη κατάσταση, διότι την ίδια στιγμή που είχαμε αυτά τα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη, η εθνική μας ομάδα έδινε αγώνες πάρα πολύ σημαντικούς για το Nations League και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Και δεν μπορούσε να λείψει και ο γαλανόλευκος φάρος που ήταν σε όλα τα σημεία, και στο Βελιγράδι και στο Augsburg και στην Τούμπα, στα δύο παιχνίδια. Και φυσικά το αποτέλεσμα, Νίκο Φλέκα, ήταν πάρα πολύ καλό. Καλημέρα. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ναι, ήταν ο 10ος παίκτης ο φάρος. Μ' ακούς?
0: Σε ακούμε πάρα πολύ καλά.
1: Εγώ σε ακούω, Βασίλη.
0: Και εγώ σε ακούω, και εμείς ακούμε.
1: Ωραία. Ο φάρος ήταν ο 12ος παίκτης. Φυσικά και δεν περίμεναμε τόσες μεγάλες χαρές, τόσες μεγάλες νίκες. Δύο παιχνίδια εκτός έδρας και Σερβία με γκολ στο 95, ναι, και Γερμανία, η πρώτη μας νίκη σε όλη την ιστορία της εθνικής ομάδας με τη Γερμανία. Mm-hmm. Ήταν η μοναδική χώρα της Ευρώπης που δεν είχαμε κερδίσει. Απίστευτες κερκίδες, 800 άτομα ήμασταν στη Σερβία, στο Βελιγράδι, με βροχή. Στη Γερμανία βρήκαμε απίστευτο καιρό. Mm-hmm. Φτιάξαμε μια απίστευτη κερκίδα που ήταν κερκίδα ορθίων. Ήταν η πρώτη φορά που στην ιστορία του φάρου δεν υπάρχουν καρέκλες, ήταν μόνο όρθιοι. Για μας μαγικό αυτό το πράγμα, γιατί για τρεις ώρες, mm-hmm, αυτοί οι 2.200 Έλληνες που ήμασταν μαζί στην κερκίδα δεν σταματήσαν να τραγουδάνε ποτέ, βοηθήσαν την εθνική ομάδα. Όλοι οι Έλληνες διεθνείς λέγανε για την απίστευτη ατμόσφαιρα που δημιουργήσαμε στο Augsburg. Τεράστια νίκη. Από εκεί και πέρα, δύο μεγάλα διπλά που δεν τα περίμενε κανένας μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι λέγαμε να πάρουμε από 1-3 πόντους στη Σερβία και τελικά φύγαμε από ένα ταξίδι 7-8 ημερών Σερβία και Γερμανία με 6 πόντους. Θέλαμε οπωσδήποτε να κάνουμε μια νίκη στην Τούμπα. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία, την Πέμπτη που έγινε 1 Οκτώβρη, mm-hmm, δεύτερο ημίχρονο η εθνική ομάδα δεν ήταν καλή. Μας πατήσαν οι Ολλανδοί, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Σωστό.
1: Μας πόνεσε πάρα πολύ τον γκολ στο 89. Και μετά με τη Γερμανία την Κυριακή, πρώτο ημίχρονο ήταν λίγο καρδιακό, μας παίζανε μονότερμα, αυτή είναι η αλήθεια. Δεύτερο ημίχρονο η ομάδα που μπήκαν με 3 χαφ και όχι με 2 ήταν πάρα πολύ καλή. Mm-hmm. Για μένα, σε όλη αυτή τη διαδρομή των 4 παιχνιδιών που είναι μαγική, γιατί έχουμε 8 πόντους ήδη, ITT, MVP ο Τζολάκης, δεν λέω επειδή είναι Χανιώτης, όχι, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Καμία σχέση.
1: Το παιδί και με τη Γερμανία κράτησε ολοκάθαρη την αιστεία, δεν έφαγε κανένα γκολ. Κλείνει save, κλείνει μπράβο του. Απίστευτος Μαυροπάνος, αλλά θα πω ότι βρήκα αρχηγό στην εθνική ομάδα που λέγεται Βαγγέλης Παυλίδης. Αυτό το παιδί μπορεί να μην έκανε τελική. Mm-hmm. Θυσίασε όλο τον εαυτό του για την εθνική ομάδα. Mm-hmm. Ήταν the real captain, ήταν του τόπα κιόλας, όπως μου το είπα και στο Χαριστέα. Μου θύμισε Χαριστέα του 2004, που γινούσε πίσω, βοηθούσε όλη την ομάδα. Mm-hmm. Δεν κοίταξε τον εαυτό του. Πάνω απ' όλα η ομάδα, και αυτό πήγαμε καλά. Ήταν μια τελείως διαφορετική εθνική ομάδα από αυτή που είδαμε στα προκριματικά του World Cup. Mm-hmm. Ήταν μια ομάδα που όλοι παίξανε για την ομάδα, βάλαν σε αυτούς από κάτω, πάνω απ' όλα εθνική. Πήγαμε καλά, ήρθε το χαμόγελο και αυτό μετράει.
0: Θύμισε μου κάτι, Νίκο. Οι δύο πρώτοι πάνε στην οχτάδα, έτσι, του κάθε ομίλου. Οι δύο πρώτοι του κάθε ομίλου πάνε στην οχτάδα.
1: Υπάρχει μια πιθανότητα τριπλής της ισοβαθμίας.
0: Καλά, ναι. Όχι, άλλο θέλω να πω. Ότι ναι, πόσοι περνούν απευθείας στο Euro αν φτάσουν μέχρι τέλους του Nations League. Ένας, δύο, πόσοι, θυμάσαι?
1: Νομίζω ότι μόνο, νομίζω μόνο προταλτής.
0: Ο προταλτής του Group A, έτσι, ο προταλτής του Group A.
1: Εμείς προς το παρόν έχουμε κερδίσει, του National, ναι.
0: Ναι.
1: Προς το παρόν έχουμε κερδίσει κάτι. Κερδίσαμε ότι θα είμαστε επικεφαλής ομίλου με την τρίτη θέση, σίγουρα. Στο Euro 2028,
0: ναι,
1: στον όμιλο. Δηλαδή η Ελλάδα θα αποφύγει τον όμιλο που είχε το 24 Ολλανδία-Γαλλία. Τώρα ούτε Ολλανδία θα βρεις, ούτε Γαλλία θα βρεις. Ο μόνος που μπορεί να πεις ότι είναι λίγο επικίνδυνος από το δεύτερο γκρουπ και δεν μπορεί να το βεβαιωθείς, μπορεί να λέγεται Τουρκία.
0: Ναι.
1: Όλα τα άλλα παλεύεις, γιατί από το 14 που έχεις να πας σε World Cup ή από το 12 που έχεις να πας σε Euro, είναι αμαρτία για αυτή την εθνική ομάδα που όλα αυτά τα παιχνίδια είναι εμπειρίες για τα παιδιά. Είναι αμαρτία για αυτή την εθνική ομάδα να μην είναι σε τελική διοργάνωση. Αν δεν πάμε στα τελικά του Euro 2028, είναι μια τεράστια, τεράστια αποτυχία.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Και η Τουρκία που ανέφερες πάει από 4 σε
1: 3. Το Euro 2028 είναι ο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Ναι, είναι η καρδιά του ποδοσφαίρου.
1: Ένα παιχνίδι Ελλάδα-Τουρκία είναι...
0: Αλλιώς.
1: Ναι, ένα παιχνίδι Ελλάδα-Τουρκία ξέρει την ιδιαιτερότητα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Θα δούμε τώρα, βέβαια, γιατί...
1: Από σήμερα έχω ήρθα, να σου πω κάτι. Ήρθα χθες το βράδυ, μουσείο, και από σήμερα μαζεύω τα πόσα άτομα θα πάμε Ολλανδία. Mm-hmm. Ο Γαλανόφυγος Φάρος στην Ολλανδία θα πάρει 1.000 εισιτήρια. Όσα εισιτήρια πήγε και στο Άξμπουργκ στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Από τα 2.300 εισιτήρια που θα πάρει η Ελλάδα στο Άμστερνταμ, στο Johan Cruyff Arena,
0: ναι,
1: ο Φάρος θα πάρει 1.000 εισιτήρια. Θα έχω 6 λεωφορεία που θα έρθουν από Γερμανία, από Βελεβερκούζεν, από Ντόρτμουντ, από Αβοβούργο, από Κολονία, και όλοι αυτοί θα φτιάξουν μια καταπληκτική κερκίδα. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι το παιχνίδι της Ολλανδίας που είναι Παρασκευή 13 Νοέμβρη
0: 13-10,
1: στο Άμστερνταμ,
0: ναι,
1: αλλά από εκεί και πέρα ξέρω ότι θα φτιάξουν μια καταπληκτική κερκίδα. 13 Νοέμβρη, ναι.
0: Και 17 του μήνα είναι με Σερβία μέσα. Νομίζω.
1: 16.
0: Πού θα γίνει, με τη Σερβία πού παίζουν?
1: 16 Δευτέρα στο Βόλο.
0: Στο Βόλο. Ωραία. Δεν έχουμε δηλαδή Παγκρίτιο τώρα κτλ.
1: Χάσαμε τον Παγκρίτιο, μας τον πήρε ο Μπέος.
0: Εντάξει, θα το ξαναβρούμε.
1: Το πήρε ο Μπέος αυτό.
0: Θα το ξαναβρούμε. Τι ήταν εκείνο, τι άλλο σου έκανε εντύπωση γενικά στην εθνική ομάδα εσένα από αυτά που είδες? Δεν ξέρω να με ακούς.
1: Πάθος, ψυχή, καρδιά. Ομάδα παλιά. Ναι, σε ακούω καθαρά.
0: Ωραία.
1: Πάθος, ψυχή, καρδιά. Ήταν ομάδα που έπαιζε για το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Εντάξει, δεν ήταν ομάδα που να προσφέρουμε θέαμα, να βάλουμε 2-3 γκολ και να φάμε 6-7. Mm-hmm. Ήταν ομάδα που όλοι παίξαν για την εθνική ομάδα.
0: Ναι. Και σου θυμίζω με τη Γερμανία, Νίκο...
1: Και φυσικά ο 12ος παίκτης της κερκίδας.
0: Ναι, βέβαια, το συζητάμε. Με τη Γερμανία σου θυμίζω ότι παίξαμε ουσιαστικά χωρίς τον καλύτερό μας παίκτη, τον Τζόλι, έτσι, ο οποίος έλειψε πάρα πολύ στο να απασχολήσει την γερμανική άμυνα. Και αν εγώ προσθέτω πάντα και τον Κωνσταντέλια στην εθνική,
1: Καρέτσα,
0: παρόλο.
1: Δεν είναι μόνο Τζόλις.
0: Και τον Καρέτσα στο πρώτο ημίχρονο, είναι σωστά. Εγώ προσθέτω και τον Κωνσταντέλια λόγω, πάντα. Δεν τον αφήνω έξω.
1: Τετέι λόγω πειθαρχικού, να ξέρεις.
0: Ναι. Α, πειθαρχικού.
1: Και ο Τετέι ήταν τεράστια έλλειψη. Λόγω πειθαρχικού.
0: Τι έγινε εκεί με τον Τζόλι?
1: Μην ακούτε εσείς. Εγώ ξέρω τον λόγο. Είναι λόγω πειθαρχικού. Δεν μπορώ να το πω.
0: Καλά, ναι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και ο Καρέτσας, επειδή ήταν κουρασμένος, μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Μείναμε χωρίς γωνίες.
0: Ναι.
1: Χωρίς εξτρέμ. Δηλαδή ο Μασούρας, το παιδί τα έδωσε όλα.
0: Mm-hmm.
1: Μετά ο Κιζερίδης, το παιδί, ενώ ήταν κάποια παιχνίδια εκτός 23, ξαφνικά ήταν δεκάδα.
0: Ναι.
1: Βοήθησε. Βοήθησε. Και, αλλά αν είχε Καρέτσα, Τζόλι, δεν υπήρχε πιθανότητα. Θα κερδίσαμε και τους Ολλανδούς. Θα κερδίσαμε και τους Ολλανδούς, θα κερδίσαμε και τους Γερμανούς. Αλλά η απουσία τους είναι μεγάλη, έτσι. Και του Κωνσταντέλια. Αλλά MVP στο παιχνίδι με τη Γερμανία για μένα είναι ο Ιωαννίδης. Το παιδί έφαγε απίστευτο ξύλο.
0: Ναι.
1: Βοήθησε απίστευτα. Του το είπα και του Φώτη.
0: Νομίζω ο Ιωαννίδης πήρε ψυχολογία.
1: Μαγικά, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Σωστά. Αλλά αυτή τη στιγμή χαμογελάει όλη η Ελλάδα. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος. Δηλαδή όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ασχολείται με την εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το ευχάριστο.
0: Και μας έβγαλε λίγο...
1: Ενώ είχε, ξέρεις, ποιος Γιωβάνοβιτς, ποια εθνική ομάδα...
0: Μας έβγαλε λίγο από την καθημερινότητα του πρωταθλήματος, Νίκο, η... η εθνική ομάδα. Δηλαδή μας έβγαλε από τα τετριμένα της καθημερινότητας. Και,
1: σωστά.
0: Και
1: σωστά.
0: Την αγκάλιασε ο κόσμος. Δηλαδή και στην Τούμπα είδαμε πάρα πολύ τον κόσμο έτσι να την αγκαλιάζει. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και σημαντικό αυτό που έγινε.
1: Ισχύει. Αν η Ελλάδα δεν είχε κάνει τις δύο νίκες, στο παιχνίδι Ελλάδα-Ολλανδία θα ήταν γύρω στις 10-15.000 κόσμος.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά εγώ δεν μπορούσα να βρω εισιτήριο. Με πέρανε κόσμος και αυτό ήταν το χειρότερο για μένα. Που τους έλεγα, παιδιά, δεν μπορώ να σας βρω εισιτήριο, δεν μπορώ να σας δώσω εισιτήριο. Εντάξει, βοήθησα κάποιους Χανιώτες, αλλά το να λέω όχι, με σκότωνε αυτό το πράγμα. Με αποτέλεσμα μέσα σε δύο ώρες να υπάρχουν 120.000 κόσμος που να ζητάει να πάρει εισιτήριο, 120.000 αιτήματα για να πάρει εισιτήριο, για να πάρει να δει το Ελλάδα-Ολλανδία, Ελλάδα-Γερμανία. Αυτό ήταν το μεγάλο κέρδος, ότι η Βόρεια Ελλάδα ξαφνικά αγκάλιασε την εθνική ομάδα. Και τώρα στο Βόλο πάρει και αυτό sold out θα είναι, έτσι. Και όπως και το παιχνίδι Ελλάδα, το Ολλανδία-Ελλάδα, με το που βγουν τα εισιτήρια, γι' αυτό θα πάρω 1.000, με το που βγουν τα εισιτήρια κατευθείαν τελειώσουν.
0: Είχαμε και κάποιους...
1: Όλος ο κόσμος, όλη η Γερμανία, όλη η Ευρώπη θέλει να πάει...
0: Ναι. Είχαμε και κάποιους οι οποίοι γιουχάρανε τον εθνικό ύμνο με τη Γερμανία, της Γερμανίας.
1: Λίγο, πρόσχε. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα, σωστό, έχεις δίκιο. Πριν ξεκινήσει ο εθνικός ύμνος έπεσε το γιουχάρισμα και κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου ελάχιστο. Okay.
0: Ναι.
1: Ξέρεις το πρόβλημα τότε με το capital control και τα λοιπά εξαιτίας της Μέρκελ, δεν υπάρχει αγάπη, αλλά εγώ αυτά δεν μ' αρέσουν. Είναι εθνικός ύμνος, πρέπει να το σεβαστείς, πρέπει να το χειροκροτήσεις. Εμείς πήγαμε στη Γερμανία, μας υπευθύνθηκανε σωστά. Στη Γερμανία να σου πω ότι μπορεί να ήταν και 10.000 Έλληνες μέσα σε ένα γήπεδο 26.000. Παντού όλες οι κερκίδες ήταν Έλληνες. Και αυτό για μένα ήταν η καλύτερη κερκίδα του Γαλανού του Φάρου στα 23 χρόνια που υπάρχει. Ήταν καλύτερη κερκίδα και από το 2004.
0: Σωστά. Λοιπόν, Νίκο,
1: ήταν απίστευτη. Δεν μπορείς να καταλάβεις το ρυθμό, την αγάπη μου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η γραμμή και ήταν λίγο περίεργη η γραμμή. Με διαφορά πώς το λένε, με διαφορά χρόνου ακούγαμε τον Νίκο και μας άκουγε ο Νίκος για την ακρίβεια, τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι τα είπε όλα ο Νίκος ο Φλέκας και ήταν παρόν και στα τέσσερα παιχνίδια σαν Φάρος. Δηλαδή ο Φάρος πάντα είναι κοντά στην εθνική μας ομάδα, δεν το συζητάμε, από το 2004 και μετά 22 χρόνια το έργο που έχει παράξει αυτός ο σύλλογος είναι απίστευτο και συνεχίζει να παράγει και ελπίζουμε, επειδή η εθνική ομάδα έχει από το 2014 να εμφανιστεί σε μεγάλη διοργάνωση, φέτος να γίνει, του χρόνου δηλαδή, να γίνει πραγματικότητα μετά το πέρας των προκριματικών του Euro 2028 και να βρεθούμε στο Euro. Απλά να πω γρήγορα στο κλείσιμο του κεφαλαίου αυτού ότι σήμερα το βράδυ στις 10:15 η Αγγλία υποδέχεται την Τσεχία και η Κροατία την Ισπανία για τον Group A και για τον Group B Ελβετία, Βόρειο Μακεδονία και Σκωτία, Σλοβενία. Υπάρχουν και μάτς και για το Group C, αλλά αυτά εντάξει, νομίζω έχουν λιγότερη πλέον σημασία. Πάμε σε μικρό τραγούδι, σε λίγο έτσι, μια μικρή μουσική ανάσα για να κλείσουμε την εκπομπή μας.

Να κλείσουμε την εκπομπή πάλι με καιρικό. Να πούμε ότι και στα Χανιά είχαμε ζημιές που έχουν καταγραφεί σε καστανοκαλλιέργειες, πατάτες, μήλα, σε αγροτικό δίκτυο, ειδικά στο Σέμπρονα του Δήμου Πλατανιά. Τόνοι καστάνων παρασύρθηκαν από ορμητικά νερά, ενώ και στον Ομαλό μεγάλες εκτάσεις πατάτας παραμένουν πλημμυρισμένες. Και έτσι οι παραγωγοί φοβούνται για εκτεταμένες απώλειες, αν τα νερά δεν υποχωρήσουν σύντομα. Έπεσε πάρα πολύ νερό και εκεί, σε αυτές τις περιοχές. Και την ίδια ώρα και ο Δήμος Πλατανιά, μετά από χτεσινό μάλιστα δελτίο τύπου που μας έγινε έτσι γνωστό, ζητά την κήρυξη πληγήσεων περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έκτακτη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών. Για τις συγκεκριμένες περιοχές, ειδικά στο Σέμπρονα δηλαδή, υπήρξε πάρα πολύ, ξαναλέω, νερό. Και στο Μπρασέ καλλιέργειες καταστράφηκαν. Οπότε ήταν λογικό το αίτημα και του Δήμου Πλατανιά, ούτως ώστε αυτές οι περιοχές να θεωρηθούν και να είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, για να δοθούν και απαιτούμενες αποζημιώσεις έτσι, σε όσους επλήγησαν. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά είμαστε 2 λεπτά σχεδόν πριν από τις 12. Κάπου εδώ ο καθρέφτης ενημέρωσης λαμβάνει τέλος και για σήμερα, Τρίτη, 6 του μηνός, 6 Οκτωβρίου. Μπήκαμε αισίως τον Οκτώβριο. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη, λίγο μετά τις 11. Ήταν ο Βασίλης Φουντουλάκης στο μικρόφωνο, ο Μανούλης Παπαδάκης στη ρύθμιση των ήχων και η Γλυκερία Γρηγορίου στην γραμματιακή υποστήριξη, η οποία επέστρεψε δρυμύτερη μετά τα ευχάριστα έτσι συμβάντα τα οποία η ίδια χάρηκε δεόντως. Θα ξαναλέμε λοιπόν την Πέμπτη εδώ στην ΕΡΧ Ανίων στους 100,6-104. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News και στη συνέχεια πρόγραμμα από το ΕΡΤ News. Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Σιριοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε βοροδιαφυγή. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Η οργάνωση φέρεται να άνοιγε εταιρείες σε αρχιερανθρώπους, να άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια να τις έκλεινε. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021 ιδρύοντας εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων, οι οποίες έκλειναν ή άφηναν απλήρωτες τις οφειλές όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών στον ΙΕΦΚΑ. Αυστηρότερες ποινές για τις τηλεφωνικές απάτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας πριν από λίγο στο ΕΡΤ News. Προειδοποίησε ότι θα είναι κακούργημα η αρπαγή έστω και ενός ευρώ μέσω τηλεφωνικής απάτης. Ο Υπουργός αποκάλυψε επίσης ότι στις 15 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί το νέο πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι όσοι εξαπατούν τηλεφωνικά πολίτες θα μπαίνουν πολλά χρόνια φυλακή. Για κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους εν ώψη χειμώνα, προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει στρατηγικό διάλογο με τα ευρωπαϊκά δηληστήρια με στόχο τη μείωση του κόστους και ότι οι Βρυξέλλες αναμένεται να προτείνουν μέτρα τους επόμενους μήνες με στόχο την αύξηση του μεριδίου του ηλεκτρισμού στη συνολική ζήτηση ενέργειας. Η Γαλλία και η Γερμανία απέστειλαν κοινή επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας τη θέσπιση ενός νέου μηχανισμού άμεσης διακοπής, ο οποίος θα επιτρέπει τον άμεσο αποκλεισμό μιας χώρας από την ενιαία αγορά λόγω αθέμητων εμπορικών πρακτικών, μέτρο που στρέφεται σαφώς κατά της Κίνας, αν και η χώρα δεν κατονομάζεται ρητά. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τόνισε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη βρετανική πλευρά και δεν δέχεται το δανεισμό. Όπως είπε, η διεθνής ηθική των μουσείων αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου. Με ρητή της απόφαση, το 2021 η UNESCO αναγνωρίζει το δίκαιο και του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Η επανόνασή τους είναι θέμα χρόνου, είπε χαρακτηριστικά υπουργός. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, Μαρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ο κ. Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα ως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Καλά στην υγεία τους είναι και οι 30 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων 11 Έλληνες, δεξαμενοπλοίου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε κοντά στα στενά του Ορμούς. Drones επιτέθηκαν σε δύο εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών, όπως επιβεβαίωσε το Συμβούλιο Υπουργών της Βουλγαρίας. Τα πλοία φέρεται να επλήγησαν ενώ βρίσκονταν στη βουλγαρική αποκλειστική οικονομική ζώνη, με το ένα να βυθίζεται και να αγνοείται το πλήρωμά του. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, διέταξε το στρατό να αυξήσει το επίπεδο επιφυλακής στη λωρίδα της Γάζας και να προετοιμαστεί για όλα τα πιθανά σενάρια παραμονή της 3ης επετείου των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

από σήμερα αλλά και αύριο, φίλες και φίλοι, την ειδησιογραφία θα μονοπολίσει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, του κυρίου Ρούμπιο, στην Ελλάδα. Έρχεται απόψε. Η επίσκεψή του αυτή και οι επαφές του με την ελληνική κυβέρνηση θα περιλαμβάνει προφανώς μια σειρά συμφωνιών. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Η επίσκεψή του επίσης σχεδιάζεται να περιλαμβάνει και ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, στο κέντρο της Αθήνας, που η ΠΝΙΚΑ αντιλαμβάνεστε ότι είναι ιστορικό σύμβολο της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας, αλλά και να συνδέσουμε και τους πολιτικούς ηγέτες οι οποίοι εκφώνησαν ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Σας παραπέμπω σε αυτό για να δούμε ότι ενδεχομένως έχει και μία άλλη διάσταση. Ο πρώην πρόεδρος Ομπάμα, ο Εμμανουήλ Μακρόν έχουν μιλήσει εκεί. Ανοίγω μια παρένθεση. Ο Ρούμπιο θα είναι η καλή εκδοχή της διαδοχής Τραμπ στην ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων. Αλλά να σας πω λοιπόν ότι στην σειρά συμφωνιών, στον στρατηγικό διάλογο για τον οποίο έρχεται εδώ, τον έκτο γύρο, ο κύριος Ρούμπιο περιλαμβάνει και συμφωνίες για αγορά όπλων, για τα F-35, για τα αναβαθμισμένα F-16 Viper. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 12 λεπτά είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στον μουσικολόγο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Viber, μας αναζητάτε Earth News Radio 105,8 και σημειώνετε εκεί ό,τι έχετε να μας πείτε. Ενδιαφέρον επίσης, φίλες και φίλοι, έχει η χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη εδώ στο Earth News, μια συνέντευξη που είχε εύρος μεγάλο στο επίπεδο των ερωτήσεων και της θεματολογίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος. Πρόσθεσε ότι αν ο κόσμος εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει κανονική ευρωπαϊκή χώρα η Ελλάδα. Είναι σαφές επίσης ότι η στόχευσή του είναι να κλειδώσει τη δεύτερη θέση ως τα Χριστούγεννα. Πολύ ενδιαφέρον ήταν και το θέμα των 120 δόσεων που φέρνει στην Βουλή η κυβέρνηση και τη θέση που πήρε σε αυτό. Όλα αυτά που αφορούν στην συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη, αλλά και αυτό που λέμε πολιτική επικαιρότητα, θα τα συζητήσουμε, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί θα έχουμε κοντά μας την κυρία Μιλένα Αποστολάκη.

Λέγαμε από χθες, φίλες και φίλοι, σχετικά με την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ότι έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, ότι είναι μια εξαναβολής επίσκεψη. Ήταν να γίνει πέρυσι, το Δεκέμβριο του 2025. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετέθεσαν το ταξίδι αυτό, αντιλαμβανόμαστε τους λόγους. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών λοιπόν έρχεται στην Ελλάδα και οφείλουμε να πούμε ότι δεν είναι ο υπουργός που έχει συχνές επισκέψεις στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στην φάση αυτή όπου αυτό που ονομάζουμε αμερικανική διπλωματία διέρχεται καιρούς δύσκολους. Η εκκρεμότητα και η πληγή του πολέμου με το Ιράν είναι ανοιχτή. Το αδιέξοδο που έχει καταγραφεί εκεί το βιώνουμε όλοι. Γιατί λέμε λοιπόν ότι αυτό είναι και η βασική αιτία της εκτείναξης του κόστους των καυσίμων της ενέργειας. Τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και δυστυχώς θα τα ξαναπούμε, γιατί προς το παρόν τουλάχιστον δεν φαίνεται μία λύση επί του θέματος αυτού. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο έχει ιδιαίτερη σημασία. Δεν συνοδεύεται από επίσκεψη αντίστοιχη στην Άγκυρα, όπως συνήθως συνέβαινε. Τώρα, ο στρατηγικός διάλογος, ο έκτος γύρος αυτού του στρατηγικού διαλόγου που πραγματοποιείται, θα γίνεται σε ένα περιβάλλον, αντιλαμβάνεστε, με την Ανατολική Μεσόγειο να συνδέεται όλο και περισσότερο με τις ευρύτερες, θα πω, αμερικανικές προτεραιότητες στην ενέργεια και στην ασφάλεια. Ας τα κρατήσουμε αυτά τα δύο πεδία, την ενέργεια και την ασφάλεια, γιατί είναι τα πρώτα θέματα στην ατζέντα του κυρίου Ρούμπιο. Να σας θυμίσω επίσης και να επαναλάβω ότι ο κύριος Ρούμπιο είναι ένας εξαιρετικός γνώστης των θεμάτων της περιοχής. Ο ίδιος είχε διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο από το 19 στην προώθηση της αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή, σε συνεργασία τότε με τον γερουσιαστή Μπομπ Μενέντες, και είχε κινητοποιηθεί γενικότερα για το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό το θέμα των περιφερειακών εξελίξεων μαζί με την ενέργεια και την ασφάλεια που σας έλεγα είναι σχεδόν η πλήρης ατζέντα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.

Έχει σημασία να δούμε και τις δηλώσεις που έκανε, φίλες και φίλοι, ο υπουργός, ο Αμερικανός υπουργός των εξωτερικών. Οι ερωτήσεις υπέβαλαν συνάδελφοι δημοσιογράφοι λίγο πριν αναχωρήσει για το Ρέικιαβικ, γιατί έρχεται από το Ρέικιαβικ εδώ στην Ελλάδα και, εάν δεν κάνω λάθος, από την Ελλάδα μετά θα πάει στην Πορτογαλία. Δεν είμαι τόσο βέβαιη αυτό, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το πρόγραμμά του. Χαρακτήρισε λοιπόν την Ελλάδα ως ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στάθηκε ιδιαίτερα στην στρατιωτική και την οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Είπε πως η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, και θεωρεί λοιπόν μια πάρα πολύ σημαντική ευκαιρία για να ξαναδουν τα θέματα, Ηνωμένες Πολιτείες εννοώ και Ελλάδα, αυτά τώρα. Οι πληροφορίες λένε λοιπόν ότι η ατζέντα, όπως σας έλεγα, έχει άμυνα, ασφάλεια και ενέργεια. Υπάρχει επίσης και το στοιχείο της αγοράς νέων όπλων. Οι συμφωνίες, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, σε αυτόν τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, θα καλύψουν και το φάσμα της διμερούς συνεργασίας. Οι θεματικές περιλαμβάνουν τα περιφερειακά ζητήματα, τους δεσμούς μεταξύ των δύο λαών, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών εγκαινιάστηκε, όπως λέγαμε, από εχθές, το Δεκέμβριο του 2019. Τώρα υπάρχει και ένα σκέλος για τα εξοπλιστικά. Όπως αναφέρουν συνάδελφοί τους στα ρεπορτάζ σήμερα, και αν δεν κάνω λάθος ο Βασίλης Ονέδος στην Καθημερινή, οι δύο πλευρές φέρεται να έχουν ήδη συμφωνήσει στην αγορά όπλων, πυράβλων αλλά και συστημάτων αυτοπροστασίας για τα αεροσκάφη τύπου F-35 αλλά και για τα αναβαθμισμένα F-16 τα Vibe. Σύμφωνα πάλι με το ίδιο ρεπορτάζ, θα υπογραφούν συμφωνίες εν συνεχεία της υποστήριξης διαφόρων κρίσιμων συστημάτων των ενόπλων δυνάμεων, και στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου θα υπογραφούν και συμφωνίες για την επιβολή περιορισμών σε ένα άλλο εντελώς διαφορετικό σκέλος, στην εισαγωγή αρχαιολογικού υλικού, και θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Σημασία λοιπόν έχει ότι από απόψε μέχρι και αύριο, που, γιατί έρχεται αργά απόψε στην Ελλάδα ο κύριος Ρούμπιο, μέχρι και αύριο λοιπόν που θα είναι οι επίσημες επαφές του. Το ρεπορτάζ είναι ανοιχτό και τρέχει, όπως συνηθίζουμε να λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα, και επίσης έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό ακόμα, το στοιχείο της ομιλίας του στην ΠΝΙΚΑ. Πρέπει να πω γι' αυτό, και μιλώντας και με συναδέλφους, ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακριβώς αυτό από το πρόγραμμα του κυρίου Ρούμπιο, για το πρόγραμμα του κυρίου Ρούμπιο από την Αμερικανική Πρεσβεία. Θεωρούν όμως όλοι δεδομένο ότι θα γίνει, πιθανότατα να υπάρχουν, και αντιλαμβάνεστε, και λόγοι ασφαλείας που το πρόγραμμα δεν έχει ανακοινωθεί τόσο αναλυτικά όσο αυτοί οι ίδιοι οι ελάχιστοι γνωρίζουν.

Και ενώ εμείς φίλες και φίλοι μιλάμε και βάζουμε τα θέματα της, τη διάσταση των θεμάτων για το θέμα το ενεργειακό και πάρα πολύ καλά κάνουμε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τις δυσκολίες σχεδόν αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και περιμένουμε να δούμε τι τυχόν αποφάσεις θα ληφθούν ως ένα επιπλέον κονδύλι, αν μπορεί να υπάρξει αυτό για την κάλυψη στην εκτόξευση της τιμής της ενέργειας. Να σας πω, γιατί όλα αυτά είναι κρίκη μίας αλυσίδας, ότι στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 μηνών έχει υποχωρήσει παρακαλώ πολύ το ευρώ έναντι του δολαρίου. Όσοι αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνουν όλα αυτά, μπορούν να κάνουν και την αλληλοχία των σκέψεων. Το όλα αυτά, η αντιστοίχηση του ευρώ με το δολάριο συνδέεται ευθέως με τις πολιτικές εξελίξεις και με τις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη, φίλες και φίλοι. Αναφέρομαι στο πολιτικό αδιέξοδο στην Γαλλία και στο οικονομικό της τεράστιο θέμα. Σας λέγαμε προχθές ότι η Γαλλία δανείστηκε με το ακριβότερο επιτόκιο, είχε να δανειστεί από το 2002. Σας είπαμε για τα 45 δις περικοπές στον προϋπολογισμό που κατατίθεται και την γαλλική κοινωνία να διαμαρτύρεται, αλλά όμως και το γεγονός της προκήρυξης πρόωρων εκλογών στην Ισπανία και τα δύο αυτά γεγονότα, σε συνδυασμό βεβαίως με την οικονομική κρίση και στη Γαλλία, γι' αυτό σας είπα το αδιέξοδο, επηρεάζουν πάρα πολύ αρνητικά το κοινό νόμισμα. Έτσι εξηγούν οι ειδικοί αναλυτές. Το ευρώ υποχώρησε περισσότερο από 0,8 στην Ασία. Και σύμφωνα με το Reuters, το υψηλό χρέος και το πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία εν ώψη των προεδρικών εκλογών την Άνοιξη επηρεάζουν αρνητικά το νόμισμα του ευρώ. Και να σκεφτεί κανείς ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε timing τέτοιο που τι συμβαίνει. Κατατίθενται, φίλες και φίλοι, τα προσχέδια προϋπολογισμού σε κάθε μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο, μέσα σε μία ρευστότητα γεωοικονομική και γεωπολιτική που αντιλαμβάνεστε πώς πρέπει να σχεδιαστούν οι προϋπολογισμοί αυτοί, γιατί για να προσεγγίσουν μια πραγματικότητα για το 2027 η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλεφτεί. Βεβαίως η πολιτική με ήττα ή και με όμικρον γιώτα έχουν τα εργαλεία για να έχουν τα εναλλακτικά σενάρια. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο, φίλες και φίλοι, στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά όλα αυτά, αλλά και την συνέντευξη που έδωσε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, θα τα έχουμε ως βάση για την συζήτηση που θα έχουμε με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Έχει ενδιαφέρον να ακούσετε γιατί το ΠΑΣΟΚ, ενώ έχει προτείνει, δεν θα ψηφίσει τις 120 δόσεις. Σας θυμίζω ότι από τις 72 πήγαμε στη περνάει η κυβέρνηση νόμο για 120 δόσεις σε σχέση με τα χρέη στον ΕΦΚΑ και στο δημόσιο. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά σε πολύ λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απάτη μαμούθ αποκαλύφθηκε για τον ΙΕΦΚΑ. Μέχρι στιγμής 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα. Ξεκαθάρισε μέσω του News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Το απόγευμα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ έως και τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Για κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους ενώ ψυχημώνα προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει στρατηγικό διάλογο για τα ευρωπαϊκά δηληστήρια με στόχο τη μείωση του κόστους. Αυστηρότερες ποινές για τις τηλεφωνικές απάτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο Ρυθμό. Σε λίγο, στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης θα ανοιχτεί το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη, παρουσία μελών της οικογένειάς του και του συνηγόρου υπεράσπισής του. Πλήγμα σε ελληνόκτητο τάνκες στα στενά του Ορμούς. Καλά στην υγεία τους οι 30 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων 11 Έλληνες. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 26 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, είστε εδώ στο Earth News Radio 105,8 συντονισμένοι. Είναι η εκπομπή Νεμένα Λάχ, έχουμε αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση του ήχου, τον Νίκο Ψωμιάδη. Γι' αυτό το ημίωρο η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Τα βλέπω τα μήνυματά σας προς το τέλος, μετά θα αναφερθώ σε αυτά. Σας έχω προαναγγείλει πως σε αυτό το δεύτερο ημίωρο θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Την καλωσορίζω. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Αποστολάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Εννοείται, είναι αυτονόητο πως θα ξεκινήσω από την χθεσινή ενδιαφέρουσα, θα πω εγώ, συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, εδώ στο Earth News Radio. Επί της ουσίας, αυτό που είπε είναι πως είναι μονόδρομος η πολιτική αλλαγή. Είπε ότι για να είμαστε ειλικρινείς, ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση. Είναι αυτό, αυτό που από την αρχή λέγατε, πρώτοι έστω και με μία ψήφο διαφορά.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο μία στρατηγική απόφαση του ΠΑΣΟΚ, είναι και κάτι το οποίο απορρέει από την ταυτότητά του. Το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Η κατάθεση ευθύνης που έκανε την περίοδο του 2012 και που από κάποιους χρησιμοποιήθηκε όλη αυτή η περίοδος προκειμένου να υποκαταστήσουν το ΠΑΣΟΚ ως η δημοκρατική παράταξη, και βλέπουμε την κατάληξή του σήμερα, έπεσε στο κενό. Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε ως ο αντίπαλος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, πολιτεύεται με αυτήν την λογική, γιατί είναι διαφορετικά τα συμφέροντα και οι κοινωνικές τάξεις τις οποίες εκπροσωπεί.
0: Μάλιστα.
1: Το βλέπετε αυτό από ένα σύνολο πρωτοβουλειών μας και από ένα σύνολο διαφοροποιήσεών μας. Κατά την έπειτα θα ήταν οξύμορο να κάνουμε όλον αυτό τον αγώνα προκειμένου να συγκυβερνήσουμε με αυτούς τους οποίους σήμερα αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε.
0: Το θέμα είναι...
1: Δεν έχει κανένα νόημα.
0: Ναι. Απορρίπτεται όμως και ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με αυτό που συνηθίζει να λέγεται ως διαμόρφωση της κυβέρνησης των ηττημένων. Αλλά έχετε όμως και μια αντίφαση, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης, εγώ έτσι το αντιλαμβάνω, είπε πως το ΠΑΣΟΚ δίνει τον αγώνα της κοινωνικής διεύρυνσης. Τι σημαίνει κοινωνική διεύρυνση, αν ταυτίζεται με την πολιτική, και πώς μεταφράζεται όλο αυτό πρακτικά, θέλω να πω.
1: Καταρχήν, αυτά τα περί κυβέρνησης των ηττημένων, που αποτελούν έτσι απέλπιδες προσπάθειες από ανθρώπους που, από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή, έχουν μόνο μια προσωποπαγή, ένα προσωποπαγές όχημα και μια προσωπική
0: στόχευση. Το Τσίπρα εννοείται.
1: Ναι. Ναι, δεν υπάρχει. Εδώ έχουμε έναν αγώνα προσωπικής σταδιοδρομίας. Περί αυτού πρόκειται.
0: Ναι.
1: Που μάλιστα έχει και πάρα πολλά πισωγυρίσματα και πάρα πολλές ασυνέπειες και ασυνέχειες σε ό,τι αφορά και την τοποθέτησή του σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, αλλά και σε πολλοί άλλα σοβαρότερα ζητήματα που έχουν και χαρακτηριστικά γραφικότητας, είτε αυτό αφορά τις φυρίδες, είτε αυτό αφορά την πατριωτική εισφορά και άλλα ζητήματα.
0: Σύμφωνα.
1: Αλλά αυτά αφορούν άλλο χώρο.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε
0: ναι.
1: Τώρα σε εμάς. Ο εκλογικός νόμος είναι.
0: Εξηγήστε μου αυτό, κυρία Αποστολάκη. Θα επιμείνω, γιατί ξέρετε, επειδή είστε πάρα πολύ ενεργοί και με ομιλίες και με επαφές και τα λοιπά, τι σημαίνει κοινωνική διεύρυνση? Η κοινωνική διεύρυνση, γιατί ρωτήθηκε.
1: Σύμφωνα. Καταλαβαίνω το ερώτημά σας και έχει.
0: Είναι
1: πολύ
0: κρίσιμο
1: ουσία.
0: Αυτό. Ναι.
1: Έχει πολύ μεγάλη ουσία. Ολοκληρώνω απλώς λέγοντας ότι με βάση τον εκλογικό νόμο δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Άρα να αφήσουμε αυτά τα περί κυβέρνηση των ηττημένων και όλα αυτά τα παραπλανητικά και παρελκυστικά. Πάμε όμως στην ουσία του σημαντικού ερωτήματός σας. Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ είναι μια παράταξη. Δεν είναι ένα κόμμα. Δεν είναι ένα μικρό μεταρρυθμιστικό κόμμα. Ανεξαρτήτως των εκλογικών του επιδόσεων, ιδρύθηκε με αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Μάλιστα.
1: Παράταξη τι σημαίνει? Σημαίνει ότι χτίζεις ευρύτατες κοινωνικές πλειοψηφίες.
0: Ακριβώς.
1: Όσες φορές το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε τη χώρα με μεγάλες πλειοψηφίες, το κατάφερε, γιατί με βάση το πρόγραμμά του και τα στελέχη του και την πρότασή του για το αύριο της χώρας, μπόρεσε να συνενώσει σε αυτή την πρόταση πλειοψηφικά ρεύματα πολλές φορές από διαφορετικές αφετηρίες. Αυτή είναι λοιπόν η κοινωνική διεύρυνση την οποία το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται να ξαναεπιτύχει. Αυτή την κοινωνική την συνάντηση μιας ευρύτερης κοινωνικής πλειοψηφίας που μπορεί να μην ψήφισε ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εκλογές. Μπορεί ούτε καν να μην ασπάζεται ολοσχερός την σοσιαλδημοκρατική, τη σοσιαλιστική ιδεολογία. Αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι δυσφορούν από τη σημερινή κατάσταση της χώρας, από την αδιανόητη διεύρυνση των ανισοτήτων, από την αδιανόητη επέλαση της διαφθοράς και της επίθεσης στο κράτος δικαίου, mm-hmm. και ζητούν μια χώρα κανονική, δυτική, που για παράδειγμα δεν θα εμποδίζεται να διερευνηθούν οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των κυρίων Βορύδη και Αβγενάκη που είχαν μια ενεργό ανάμειξη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ή δεν θα αμνηστεύεται με παρέμβαση του Πρωθυπουργού η ευθύνη, η ενδεχόμενη ποινική ευθύνη του κυρίου Καραμαλή για τη σύμβαση 7-10.
0: Σύμφωνη. Κυρία Αποστολάκη, το καταλαβαίνω όλο αυτό που λέτε. Θα επιμείνω λίγο, γιατί υπάρχει εντωμεταξύ βλέπουμε και τι γίνεται στην Ευρώπη. Θέλω να πω, αυτό το θέμα της σοσιαλδημοκρατίας και το εάν ο κύριος Ανδρουλάκης φλερτάρει, μπορεί να φλερτάρει αν έχει χάσει το κέντρο, και όλη αυτή η συζήτηση που επί της ουσίας τη διεύρυνση αφορά, ή αν θέλετε αυτό που είπατε εσείς πριν από λίγο, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα, είναι παράταξη. Δεν ξέρω, θα μου πείτε τώρα να το συζητήσουμε αυτό. Το βάζω ως μία παράμετρο της συζήτησής μας. Σε μια Ευρώπη που βλέπουμε ακριβώς τι συμβαίνει, βλέπουμε και την αποτυχία της σοσιαλδημοκρατίας, των αμυγός κάποτε σοσιαλιστικών κομμάτων. Θέλω να πω, τι αντιστοίχηση έχει με μία πραγματικότητα την οποία βιώνουν οι πολίτες.
1: Κοιτάξτε,
0: και πού είναι τα προγράμματά τους, αυτό θέλω να πω.
1: Ασφαλώς θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, είναι η ώρα του δημαγωγικού λαϊκισμού. Με συνέπειες τις οποίες θα τις πληρώσει.
0: Για μια ακόμη φορά.
1: Θα τις πληρώσει η κοινωνία και όλοι αυτοί που απελπισμένοι εναποθέτουν τις ελπίδες τους. Βέβαια, γιατί ξαναποθέτουν τις ελπίδες τους σε αυτούς? Γιατί ασφαλώς η πολιτική και οι δημοκρατικές πολιτικές απέτυχαν να ενισχύσουν και να θωρακίσουν το κράτος πρόνοιας και άφησαν πλειοψηφίες αθωράκιστες. Έκαναν πολλούς ανθρώπους να νιώθουν απροστάτευτοι και ανασφαλείς. Mm-hmm. Αλλά ότι η λύση δεν μπορεί να έλθει από τέτοιου είδους σχήματα, το βλέπουμε εν μέρη, θα το δούμε, φοβάμαι, και με πιο έτσι δραματικούς τρόπους σε άλλες χώρες. Το θέμα είναι τι γίνεται στον τόπο μας.
0: Μάλιστα.
1: Όσες φορές η πολιτική απέτυχε να λύσει ζητήματα που αφορούν τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, που οδηγούν εκτεταμένα στρώματα της κοινωνίας στην απελπισία, τότε εμφανίζονται επικίνδυνοι λαϊκιστές, άνθρωποι οι οποίοι υποδίονται τους υπηρέτες του λαού και των συμφερόντων του, και αποδεικνύονται πολύ χειρότεροι από τους καταγγελόμενους.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε και στα υπόλοιπα λίγο. Έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η συζήτηση. Σας προσκαλώ έτσι από μικροφόνου να έρθετε να κάνουμε μια αμυγός πολιτική συζήτηση, κυρία Αποστολάκη, αλλά ελάτε να μας απαντήσετε και σε κάποια ερωτήματα που έχω. Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, μιλώντας για τις 120 δόσεις, ναι, ωραία, υπενθύμισε ότι αρχικά ήταν πρόταση του ΠΑΣΟΚ και επεσήμανε πως όταν τη φέρει η κυβέρνηση δεν θα την ψηφίσει, γιατί εκφράζει την αντίθεσή του σε μια σειρά θεμάτων, το επιτόκιο κτλ. Αυτό τώρα είναι μια στάση υπεύθυνη? Τι είναι?
1: Είναι μια στάση υπεύθυνη, η στάση της κυβέρνησης, η οποία τον Ιούλιο και τον Αύγουστο μας έλεγε ότι είναι αστιότητες οι 120 δεώσεις. Ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός, έλεγε ότι μειώνονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός έχει αποτελέσματα τα οποία είναι εντυπωσιακά. Ο κύριος Γεωργιάδης με το δικό του ύφος έκρινε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και μιλούσαν για μονόπολη. Αυτό είναι υπεύθυνο? Δεν νομίζω. Αυτό είναι εξαιρετικά ανεύθυνο και θα σας έλεγα ότι έχει προκληθεί ασφαλώς από το γεγονός ότι σε λίγους μήνες έχουμε εκλογές.
0: Ναι.
1: Διότι ο κύριος Μητσοτάκης στην Θεσσαλονίκη, δηλαδή πριν από ένα μήνα, όχι πριν από ένα χρόνο, εξήγηλε τις 72 δόσεις, απέρριψε τις 120 δόσεις. Σε λιγότερο από ένα μήνα, βλέποντας τις ληξιπρόθεσμες οφειλές να εκτοξεύονται, τον εξοδικαστικό μηχανισμό να μην δουλεύει, τον ωκεανό του ιδιωτικού χρέους να τον καταπίνει και γνωρίζοντας από τις δημοσκοπήσεις την υποχώρηση της επιρροής του, επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να παραπλανήσει την κοινή γνώμη.
0: Ωραία, αυτή
1: εισηγείται, ναι, ναι. Έτσι όπως εισηγείται την πρότασή μας, είναι και πάλι ένας τρόπος ο οποίος δεν θα είναι αποτελεσματικός.
0: Γιατί εξηγήστε το, γιατί είναι σαν να λέτε ότι αυτή είναι ευθύνη, αλλά εν τω μεταξύ ο καθένας πολίτης που μας ακούει μπορεί να πει και τι ωραία, και εσείς τι θυμώσατε στην ανεύθυνη στάση και τους κάνετε νάζια.
1: Εμείς προτείναμε κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν προτείναμε 120 δόσεις σκέτες. Το επιτόκιο του 5,84 είναι εγγύηση ότι θα πάμε πάλι σε μη δυνατότητα εξυπηρέτησης της ρύθμισης, άρα σε φαύλο κύκλο του χρέους. Δεύτερον, η βασική διαφορά, μια βασική διαφορά, αφορά χρέη που έγιναν ληψιπρόθεσμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 24.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όποιοι έχουν μετά το 24 παραμένουν στη ρύθμιση των 24 δόσεων.
0: Ναι.
1: Επίσης, πολύ ατελέσφορο και θα σας έλεγα και άδικο. Τρίτο και σημαντικότερο, τι λέει το ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ λέει, για να μπορέσουμε να μπούμε στη λογική της πλήρους, της μόνιμης, της διαρκούσης πραξιμότητας που θα βγάλει το βραχνά του ιδιωτικού χρέους, που δεν θα δίνει ανάσα για τρεις μήνες και μετά θα ξαναμπαίνουμε στη φαυλότητα αυτή, εμείς λέμε, εφόσον ο οφειλέτης αποπληρώνει με συνέπεια το 70% και ναι, το ολοκληρώσει με 120 δόσεις, το υπόλοιπο 30% να παραμένει άτοκο και εφόσον υπάρξει εξόφληση να διαγράφεται οριστικά. Και παράλληλα προβλέπουμε σημαντικές μειώσεις προσαυξήσεων και προστήμων από 40 έως 85% ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων. Βλέπετε ταύτιση στις δύο προτάσεις? Όχι. Δεν υπάρχει, υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές. Τέτοιες διαφορές οι οποίες μας κάνουν βασίμως και ευλόγως να πιστεύουμε ότι αυτού του είδους η απόλυτα ανεύθυνη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, θυμίζω, γιατί πριν από ένα μήνα ψήφισε τις 72 δόσεις, δεν θα λειτουργήσει. Δεν θα μας απαλλάξει από το βραχνά του ιδιωτικού χρέους.
0: Μάλιστα. Άρα εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, θα επιμείνετε στο να καταθέσετε τη δική σας πρόταση?
1: Ασφαλώς. Για έκτη φορά. Την έχουμε καταθέσει 5 φορές από το 2022.
0: Ναι, θα μπορούσε να σας ρωτήσει ευθέως κανείς, κυρία Αποστολάκη, και γιατί την ξανακαταθέτετε, αφού η τύχη της είναι προδιαγεγραμμένη με βάση αυτά.
1: Για να εξέσουμε για άλλη μία φορά στα μάτια των πολιτών, του συνόλου των πολιτών, όχι μόνο των ευάλωτων οφειλωτών, του συνόλου της κοινωνίας.
0: Ναι. Για πάμε λίγο να δούμε και στην κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Η κυβέρνηση, εάν δεν κάνω λάθος, εκεί αναφέρει πως θα έχουμε 2,3% ανάπτυξη με ψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και μειώσεις φόρων. Εσείς τον είδατε τον προϋπολογισμό? Εντοπίσατε σημεία που έχουν πρόβλημα, στα οποία διαφωνείτε?
1: Κοιτάξτε, πράγματι η υπεραπόδοση στα, το υπερπλεώνασμα είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή η πρόβλεψη που υπήρχε για το 26 ήταν 2,6%,
0: ναι, ναι.
1: Που σημαίνει, που μεταφράζεται σε 7,2 δις. Το ξεπέρασαν, η απόδοσή τους είναι εντυπωσιακή, είναι 3,8, σημαίνει περίπου 9,5 δις. Αυτό κάτι σημαίνει, mm-hmm. Είναι η υπεραπόδοση της ακρίβειας αυτό. Είναι δηλαδή με συστηματικό τρόπο επί 7 χρόνια μία πατέντα την οποία χρησιμοποιούν, έχοντας αναγάγει τον πληθωρισμό σε σε ένα εργαλείο οικονομικής πολιτικής. Άρα αυτός ο προϋπολογισμός δεν είναι κάτι καινούριο σε ό,τι αφορά τους προϋπολογισμούς της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένας προϋπολογισμός από τον οποίο αναδεικνύεται, θα έλεγα, ο πυρήνας της πολιτικής της, από τον οποίο υπάρχει ένα αποτέλεσμα.
0: Παρακαλώ.
1: Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Είναι η ραγδαία αύξηση των ανισοτήτων.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης πολιτικής.
0: Πρόνοιες στον προϋπολογισμό, στο προσχέδιο αυτό του προϋπολογισμού, κυρία Αποστολάκη, για την εξαιρετικά δύσκολη πλέον συγκυρία που φαίνεται πως έχει πολύ μεγάλη διαδρομή μπροστά της, υπάρχει, το έχετε δει εσείς? Το λέω αυτό γιατί η κυβέρνηση λέει η οικονομία αναπτύσσεται, τα έξοδα αυξάνονται, το χρέος μειώνεται. Είδαμε ότι πάμε μόλις πάλι την προηγούμενη εβδομάδα προεξοφλήσει με ένα μεγάλο ποσό του χρέους, που είναι μια κίνηση θετική.
1: Κοιτάξτε, πρέπει κανείς να βλέπει τα νούμερα πίσω από τους πανηγυρισμούς και τις εξαγγελίες. Οι βασικές διαφορετικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης από ένα συγκεκριμένο σύστημα εξουσίας παραμένουν επιδεινούμενες. Δηλαδή, στο πρώτο εξάμηνο του 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου των εφοσών συναλλαγών αγγίζει το 7,7% του ΑΕΠ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα πολύ ανησυχητικό σημάδι για την ελληνική οικονομία. Και ενώ η κυβέρνηση μιλά για παραγωγική αναβάθμιση της οικονομίας, για το 27 προβλέπει τις εισαγωγές να αυξάνονται πολύ ταχύτερα από τις εξαγωγές, 4% οι εξαγωγές, 3% οι εισαγωγές. Εδώ κοιτάξτε, εδώ έχει να κάνει βεβαίως και με μια συγκεκριμένη επιλογή, και το συνδέω με αυτό που σας είπα πριν, ότι χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο κοινωνικής πολιτικής, οικονομικής πολιτικής σε σχέση με τους φόρους.
0: Mm.
1: Για κάθε 1 ευρώ άμεσων φόρων στην Ελλάδα αντιστοιχούν 1,5 ευρώ άμεσων φόρων, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 1:1.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχουμε μια οικονομική πολιτική που έχει εξαντλήσει τα όρια της. Υπεραπόδοση φόρων, υπερπλεονάσματα από τη μία, επίμονη ακρίβεια, ασθενής πραγματική ενίσχυση των εισοδημάτων και διεύρυνση ενός παραγωγικού ελλείμματος που υπάρχει στην εθνική οικονομία.
0: Μάλιστα. Θα ξαναγυρίσω λίγο με έναν τρόπο στην αρχή της συζήτησής μας και στο θέμα των διευρύνσεων, της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ και των εντός εισαγωγικών, δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη, μεταγραφών. Χθες ανακοίνωσε ο κύριος Ανδρουλάκης την ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη, του Ναυάρχου Εναποστρατεία, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Τέτοιου τύπου διευρύνσεις είναι αυτές που αναζητάτε? Μάλιστα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ο κύριος Αποστολάκης χαίρει διακομματικού σεβασμού. Αυτό είναι το κριτήριο?
1: Είναι και αυτό ένα κριτήριο το οποίο ασφαλώς έχει την αξία του. Ο κύριος Αποστολάκης είναι ένας αξιωματικός πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ και πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, που γνωρίζει τα ζητήματα της εθνικής άμυνας, έχει υπηρετήσει άψογα τις ενόπλες δυνάμεις, έχει μια θητεία στην πολιτική, αξιοπρεπής.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω ότι χαίρει σεβασμού σε ό,τι αφορά αυτή τη διαδρομή του.
0: Ναι.
1: Άρα ασφαλώς μία διεύρυνση.
0: Επιτυγχάνεται διεύρυνση με αυτόν τον τρόπο, κύριε Αποστολάκη?
1: Δεν ανήκει στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Αποστολάκης. Δεν ανήκει στο ΠΑΣΟΚ. Υπ' αυτή την ασφαλώς εντάσσεται σε μία πολιτική διεύρυνση.
0: Mm-hmm.
1: Και θα έλεγα ότι η συστράτευσή του με το ΠΑΣΟΚ δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία, η οποία δικαίως σας ενοχλεί η λέξη και εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ. Υπάρχουν τέτοιες ανταλλαγές που θυμίζουν αυτό και στις οποίες
0: όχι πολιτικές μετακινήσεις, κυρία.
1: Η λέξη μεταγραφής ατέριαζε. Δεν
0: άλλος
1: είναι
0: όρος,
1: μια τέτοια
0: είναι
1: περίπτωση. Mm-hmm. Η συμπαράταξη του κυρίου Αποστολάκη με το ΠΑΣΟΚ.
0: Επίκυνται και άλλες τέτοιες, κυρία Αποστολάκη?
1: Αυτά τα χειρίζεται η ηγεσία, τα ζητήματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά σας. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη ήταν, φίλες και φίλοι.

τον φίλο Ανδρέα, που δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς λέει, θα τον παρακαλούσα πάρα πολύ να ξαναστείλει ένα μήνυμα για να κατανοήσω αν αυτό το μήνυμα που έχει στείλει με αφορά ή όχι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ ούτως ή άλλως όμως που επικοινώνησε μαζί του. Και επίσης εσάς κύριε Θεοφάνη, πολύ σας ευχαριστώ μαζί με την κυρία Τσιακάλου. Και να πω στον αγαπητό φίλο και πιστό ακροατή που ξέρει αυτός εκεί στη Θεσσαλονίκη που μας ακούει, ότι πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, αγαπημένε μου, για αυτά που ακούμε. Δεν μπορούμε να αποδίδουμε χαρακτηριστικά σε ανθρώπους όταν ακριβώς τα ίδια και ενδεχομένως και πολύ εντονότερα υπάρχουν σε άλλους συνομιλητές εδώ και προσκεκλημένους στην εκπομπή που είναι πολύ οξύτεροι. Έχετε καταλάβει φαντάζομαι τι θέλω να πω. Και εμείς αγαπήσαμε αλλά δεν κάναμε έτσι. Υπάρχει και αυτή η έκφραση. Λοιπόν, να είστε καλά όλοι σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Αύριο πάλι εκεί γύρω στις 12:10 θα είμαστε εδώ. Γεια χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Τρίτη σήμερα 6 Οκτωβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Για τρίτη μέρα συνεχίζει η μεγάλη φωτιά που πέρασε την Κυριακή από βουλγαρικό έδαφος σε ελληνικό στον Εύρο. Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε αποθήκες με βαμβάκι στο Λόγκο Τρικάλων, όπου λειτουργεί εδώ και χρόνια εκοκιστήριο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποτίμηση των καταστροφών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών στην Κρήτη. Για έκτη μέρα οι αλλοίς κρατούν τα σκάφη τους δεμένα, διαμαρτυριόμενοι για τις υψηλές τιμές των καυσίμων και ζητώντας επιδότηση. Στην Κάλυμνο βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας για τα εγγένεια της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς για τρίτη ημέρα συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι σε βουλγαρικό έδαφος και το απόγευμα της ίδιας ημέρας πέρασε σε ελληνικό έδαφος. Οι δυνάμεις παραμένουν ισχυρές και επισήμως η πυροσβεστική κάνει λόγο για φωτιά που βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Για τρίτη μέρα, όντως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επικυρούν σε αυτό το μέτωπο της φωτιάς που καίει εκεί στη Ρούσα, μικρό Βέριο του Δημού Σουφλίου. Όπως είπες και εσύ, μια φωτιά που ξεκίνησε την Κυριακή από τη Βουλγαρία το απόγευμα της Κυριακής πέρασε στο ελληνικό έδαφος. Εχθές νωρίς το μεσημέρι, το λέγαμε κιόλας όταν ήμασταν στον αέρα, υπήρξε ένα μικρό άνοιγμα αισιοδοξίας, θα έλεγα. Mm-hmm. Αποδείχθηκε όμως ότι δεν είχε διάρκεια. Το μέτωπο δεν ήταν τελικά πολύ κοντά στο να ελεγχθεί. Προφανώς είχαμε και σε κάποια σημεία και πάλι κάποιες έτσι αναζωπηρώσεις. Τέλος πάντων, τα πράγματα δυσκόλεψαν, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν. Ενισχυμένες είναι και σήμερα. Από το πρωί βρίσκονται στο πεδίο 265 πυροσβέστες. 12 πεζοπόρα τμήματα, 59 οχήματα από αέρο συνδράμουν, 11 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα, ακόμη ένα πετάει, έχει συντονιστικό ρόλο. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν, για να καταλάβουμε τώρα λίγο και το εύρος, δεν είναι μόνο από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχουν έρθει από Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα, ακόμα και από Αττική. Το μέτωπο εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα, Βίκη, έχει πολλές εστίες μέσα στην πυκνόφυτη δασική έκταση που καίγεται. Χαρακτηρίζεται δύσκολο και σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική θέλει ακόμα δουλειά για να ελεγχθεί. Παρότι εχθές η φωτιά πλησίασε λίγο περισσότερο τον οικισμό της Ρούσας, μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει θέμα να απειληθεί το χωριό. Οι κάτοικοι της περιοχής βοηθούν και εκείνοι με όποιον τρόπο μπορούν. Από το πρωί, από ό,τι μας λένε, διακρίνουν μια κάπως καλύτερη εικόνα. Όμως, επειδή είχαμε και το χθεσινό, περιμένουν με αγωνία κάποια επίσημη επιβεβαίωση από την πυροσβεστική που θα κάνει λόγο για οριοθέτηση και για έλεγχο αυτού του μεγάλου πύρινου μετόπου. Στο πεδίο, να σας πω, κλείνοντας, βρίσκεται από χθες και ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, Βίκη.
0: Μάλιστα, μιλάμε για δάσος εκεί που καίει.
1: Για δάσος, πέφκα, βρύες. Ενδιάμεσα, βέβαια, μπορεί να έχει και κάποια ανοίγματα, να είναι λίγο πιο χαμηλή η βλάστηση. Αλλά είναι το δάσος αυτών των ανθρώπων. Μιλώντας μαζί τους από το πρωί, μιλώντας στην ΕΡΤ εννοώ, έλεγαν πόσο μεγάλη είναι η αγωνία τους για αυτό το τοπίο που τους περιβάλλει. Είναι πραγματικά μαγικό τοπίο, πολύ πυκνόφυτο και είναι και ο χώρος τους. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο χώρος στον οποίο έχουν γύρω από το χωριό τους, είναι ο χώρος που και επαγγελματικά ακόμα δραστηριοποιούνται οι άνθρωποι αυτοί. Γι' αυτό ξαναλέμε, είναι μεγάλη η αγωνία τους και βοηθούν και αυτοί με όποιον τρόπο μπορούν. Δηλαδή ακόμα και με κλαδιά. Είναι όλες αυτές τις ημέρες έξω και προσπαθούν να βοηθήσουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Μάλιστα. Μακάρι να έχετε ευχάριστα νέα κατά τη διάρκεια της ημέρας,
1: Χρυσούλα. Αυτό ευελπιστούμε, Βίκη, ότι στη διάρκεια τουλάχιστον της ημέρας, γιατί για να διακρίνουν οι κάτοικοι μια κάπως καλύτερη εικόνα, επειδή είναι και κοντά στο σημείο, θέλουμε να πιστεύουμε ότι σήμερα κάπως θα έχουμε τον έλεγχο ή ακόμα και την οριοθέτηση αυτού του μεγάλου όπυρνου μέτωπου. Μεγάλο, έτσι. Είναι σε αρκετά χιλιόμετρα εκτείνεται.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας μετά τη φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα την ίδια ημέρα στην Μιλίτσα. Μάλιστα, για τη φωτιά στη Μιλίτσα συνελήφθηκε ένας 70χρονος. Για όλα αυτά τώρα θα μας ενημερώσει ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Και Κώστα, να θυμίσουμε ότι η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί, έτσι δεν είναι, 31 Οκτωβρίου είναι.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Βίκη, που πρέπει να θυμούνται όλοι οι πολίτες, ότι η αντιπυρική περίοδος ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου και φαίνεται ότι κάποιοι το αγνοούν όλο αυτό. Και ως συνέπεια ήταν, παρότι το ημερολόγιο χθες θα δείχνει 5 Οκτωβρίου, να έχουμε δύο πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες και χρειάστηκε να κινητοποιηθούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής Μεσσηνίας, ενώ και οι δύο πυρκαγιές έκαψαν συνολικά περισσότερα από 130 στρέμματα δασικής και αγροτοδασικής έκτασης. Τώρα η πρώτη φωτιά, Βίκη, ξέσπασε γύρω στις 11 το πρωί στη Μιλίτσα του Δήμου Μεσσηνίας και μάλιστα κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί και το 112, καλώντας κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 39 πυροσβέστες, 2 ομάδες πυροσβεστών της ΕΝΑ της ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα, έχοντας κάψει περίπου 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Και όπως σωστά είπες νωρίτερα, για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά συνελήφθη από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρισμού Μεσσηνίας ένας 70χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες εκτελούσε γεωργικές εργασίες με αγροτικό μηχάνημα και συγκεκριμένα καταστροφέα. Ο 70χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, ενώ αναμένεται να του επιβληθεί ένα αρκετά τσουχτερό διοικητικό πρόστιμο. Τώρα, λίγες ώρες αργότερα, λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, νέα πυρκαγιά ξέσπασε ανατολικά του Αυλώνα Τριχηλίας προς τα Πλατάνια και κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Και εκεί κινητοποίησαν μεγάλοι 42 πυροσβέστες, 2 ομάδες της ΕΝΑ της ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και ένα αέρια μέσα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα, έχοντας κάψει περίπου 100 στρέμματα δασικής έκτασης. Τώρα, οι δύο πυρκαγιές, αυτό που είπαμε και στην αρχή, έρχονται να μας θυμίσουν ότι παρά το γεγονός πως βρισκόμαστε τον Οκτώβριο, η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμα σε ισχύ και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου. Οι συνθήκες εξακολουθούν να απαιτούν ιδιαίτερη μεγάλη προσοχή. Είχαμε ισχυρούς βοριάδες τις τελευταίες μέρες, κυρίως και κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών, γιατί παράλληλα εδώ στη Μεσσηνία ξεκινάει και η ελαιοσυγκομιδή και καταλαβαίνεις ότι πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να μπουν στα χωράφια τους, όμως χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και να θυμούνται ότι η αντιπυρική περίοδος τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου.
0: Έτσι ακριβώς, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να συνεχίσουμε εμείς, καθώς έχουμε πυρκαγιά η οποία ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν επίσης και οι υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Φθιώτιδας. Δεν φεύγουμε από τις φωτιές, ωστόσο όμως εδώ είχαμε σήμερα τα ξημερώματα πυρκαγιά σε αποθήκες με βαμβάκι στο Λόγκο Τρικάλων, όπου λειτουργεί εδώ και χρόνια οικοκυστήριο. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Για την ακρίβεια, να πούμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις, σε εργοστάσιο βαμακιού, λίγο έξω από τα Τρίκαλα, στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Γλίνους, επί της οδού Καρδίτσης. Όπως πολύ σωστά είπες, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2 σήμερα τα ξημερώματα. Πήρε βεβαίως πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω του έφλεκτου υλικού. Έχει ήδη κατακάψει 6 αποθήκες με βαμβάκι. Καταλήθηκαν βέβαια μεγάλες προσπάθειες από την πρώτη στιγμή για να μην εξαπλωθεί και στα παρακείμενα κτίρια. Και αναφερόμαστε στο πρώην οικοκυστήριο Παλαιολόγου που έχει περάσει βεβαίως στα χέρια άλλης εταιρείας των αδερφών Καραγιώργου. Κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη του πυροσβεστικού σώματος, 7 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Τέθηκε πολύ γρήγορα φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο στο σημείο παραμένουν μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση βεβαίως τυχόν αναζωπηρώσεων λόγω του έφλεκτου υλικού. Μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς, τα οποία θα διευρεθούν ως γνωστόν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, το ανακριτικό για την ακρίβεια του πυροσβεστικού σώματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η αποτίμηση των καταστροφών, καθώς και οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών σε Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιφίου. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την πρώτη αποτίμηση από το Οροπέδιο από ψηλά. Να σας πω λοιπόν ότι μιλάμε για 18.000 στρέμματα κάτω από τη λάσπη και το νερό. Ουσιαστικά το νερό έχει περιοριστεί περίπου στα 4.000 στρέμματα αυτή την ώρα, αλλά κάτω από τη λάσπη είναι η παραγωγή της ντομάτας, είναι η παραγωγή της πατάτας, είναι όλα τα φυτά που παραγωγή φύτεψαν για χειμερινά αγροτικά προϊόντα, τα οποία έχουν καταστραφεί ολόκληρος καιρός. Υπάρχουν αγρότες οι οποίοι έχουν μπει μέσα περίπου στα 100.000 ευρώ, άνθρωποι δηλαδή που είχαν 100 στρέμματα πατάτα και δεν είχαν καταφέρει να βγάλουν ούτε τα 10. Η παραγωγή ήταν όψιμη φέτος, γιατί είχαμε περσινές βροχές όψιμα, οπότε μετακινήθηκε περίπου ένα μήνα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε για μια τεράστια ζημιά. Τώρα, να πάμε στην Ιεράπετρα, όπου εκεί δουλεύουν τα συνεργεία της αντιπεριφέρειας Λασιθίου, τα συνεργεία του Δήμου, προκειμένου να αποκαταστήσουν το οδικό δίκτυο, το οποίο πάει προς Μακρύγιαλο. Και οι ζημίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί μιλάμε για ένα τμήμα του νότιου οδικού άξονα, του παρχιακού δικτύου, δηλαδή από Ιεράπετρα προς Μακρύγιαλο, που έχει καταστραφεί ολοσχεδόν. Μιλάμε για δίκτυα ίντερνετ, για δίκτυα νερού, για δίκτυα αποχέτευσης, εγκαταστάσεις. Αγροτικούς δρόμους οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες ζημίες, και οι άνθρωποι δεν ξέρω πώς θα πάνε να μαζέψουν τις ελιές τους φέτος, γιατί έχουν μετατραπεί οι δρόμοι σε ριάκια. Και επίσης να σας πω ότι οι υποδομές που έχουν πάθει ζημιά στο παραλιακό μέτωπο είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο δρόμος, αλλά φανταστείτε όλο το παραλιακό μέτωπο, όλη η θαλάσσια ζώνη, που από παραλίες που ξέραμε πάντως χάρη στην κακή σκάλα, μια πολύ όμορφη παραλία με γαλάζια σημαία, έχει γίνει ουσιαστικά εκεί τηρέματος. Όπου υπήρχε δηλαδή ποτάμι και ήταν δρόμος, που είχε γίνει δρόμος στη νέα εποχή, ξανά έγινε ποτάμι και δημιούργησε εκεί τη θάλασσα. Εχθές ήρθε το κλιμάκιο, το υπουργικό, όπου κατέγραψε αυτές τις ζημιές. Θα δοθούν άμεσα, όπως είπαν, χρήματα για όσοι έχουν υποστεί ζημιές στα κτίρια, και θα μέχρι το 2030 αναμένεται να σταματήσουν στην περιοχή όλες οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τραπεζικά δάνεια και άλλα. Τώρα, το ζήτημα όμως σε κάθε περίπτωση είναι οι υποδομές, να γίνουν αυτές οι υποδομές που χρειάζεται και αυτά τα δημιουργικά έργα, για να μην ξανασυμβεί αυτό. Αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να το κερδίσει η πολιτεία, γιατί ο κόσμος κινδυνεύει. Και να κλείσω λέγοντας ότι είχαμε πτώσεις βράχων από σημεία εκεί πάνω στο δρόμο, στην Αγία Φωτιά και στην περιοχή των Φέρμων, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Εκεί θα πρέπει να έρθουν επιστήμονες γεωλόγοι, προκειμένου να δώσουν την πραγματική εικόνα στο Δήμο και στην περιφέρεια, για να γίνουν αυτά τα κατάλληλα έργα, τα οποία είναι και κοστοβόρα και χρονοβόρα, για να θωρακίσουν την περιοχή από πτώσεις βράχων. Μιλάμε για τεράστιους όγκους οι οποίοι βρέθηκαν στη μέση του δρόμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς, όπως είπαμε, ναι, μένει η υποχώρηση της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Υπάρχει πλέον, ωστόσο όμως έχει εκκινήσει και η διαδικασία για την αποκατάσταση των καταστροφών και της αποζημίωσης των πληγέντων. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
5: Μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες και η καταγραφή, η έλεγχη στα κτίρια που έχουν πληγεί, ώστε να αποτυπωθούν οι ζημιές τόσο σε κατοικίες και επιχειρήσεις, όσο φυσικά και στο κομμάτι των υποδομών. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι να συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά, προκειμένου να λάβουν οι άνθρωποι που έχουν πληγεί τα προβλεπόμενα επιδόματα και τις ενισχύσεις που απαιτούνται. Χρειάζεται να έχουν το έγγραφο της αυτοψίας, τα έντυπα Ε1 και Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Εφόσον υποβληθεί άρτιο και ολοκληρωμένο το αίτημα, προβλέπεται αποστολή των χρημάτων εντός 10 ημερών. Αυτή τη διαδικασία την κάνουν οι Δήμοι. Για την αποκατάσταση των κατοικιών προβλέπεται κρατική ενίσχυση στο 100% μετά την εκτίμηση που θα κάνει η κρατική αρρωγή, ενώ για κτίρια χωρίς σημαντικές ζημιές, στον φέροντα οργανισμό προβλέπεται η διαδικασία εφάπαξ τιμής ανά τετραγωνικό, ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα οι επισκευές. Για τις επιχειρήσεις, μετά την αυτοψία που θα γίνουν από τους ελέγχους και την εκτίμηση της ζημιάς, αλλά και τον έλεγχο του φακέλου, να είναι πλήρης δηλαδή και σωστός, προβλέπεται η δυνατότητα αποστολής των χρημάτων εντός 15 ημερών. Για τον εξοπλισμό, η αποζημίωση ανέρχεται στο 70% του συνολικού ποσού που θα εκτιμηθεί ως ζημιά. Θα ανακοινωθεί από την Αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή η αναστολή των υποχρεώσεων φορολογικών και ασφαλιστικών, καθώς και των πληστηριασμών, ενώ έχει τεθεί ένας αρκετά σημαντικός στόχος να συγκεντρωθούν από την περιφέρεια Κρήτης τα αιτήματα όλων των Δήμων, αλλά και της ίδιας της περιφέρειας συνολικά, για χρηματοδότηση εντός 15 ημερών. Αυτό υπόθηκε χθες από τους υπουργούς, ήδη η περιφέρεια τρέχει τις διαδικασίες. Με την αξιολόγηση τώρα των αναγκών θα καθοριστεί και η χρηματοδότηση και η δημοπράτηση πλέον των έργων αποκατάστασης των υποδομών, που είναι και ένα πολύ βασικό στοιχείο, διότι όπως τονίστηκε χθες, ο χειμώνας είναι μπροστά. Αυτή η κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη μήνα Οκτώβριο, όχι όπως είχαμε συνηθίσει σε άλλες χρονιές, Φεβρουάριο-Μάρτιο, στο τέλος δηλαδή του χειμώνα. Ο χειμώνας είναι μπροστά. Οι υποδομές θα πρέπει να αποκατασταθούν έγκαιρα, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η τροτότητα του νησιού και ειδικά στις περιοχές που επλήγησαν, καταλαβαίνει κανείς ότι με μία απλή νεροποντή μπορεί να έχουμε χειρότερα.
0: Ναι.
5: Έτσι. Γι' αυτό και εκεί θα πρέπει να δοθεί μια ειδική μέρημνα, και είναι κάτι που τονίστηκε χθες και στη σύσκεψη του νησιού Ηράκλειο, αλλά και στις κατηδίαν επιτόπιες επισκέψεις των υπουργών, πήραν πλέον με τα ίδια τους τα μάτια το μέγεθος της καταστροφής.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε εμείς τώρα θέμα, καθώς για έκτη ημέρα οι αλλοίοι κρατούν τα σκάφη τους δεμένα, διαμαρτυρώμενοι για τις υψηλές τιμές των καυσίμων και ζητώντας επιδότηση. Τα φρέσκα ψάρια έχουν εξαφανιστεί από τις αγορές, οι ιχθυόσκαλες παραμένουν κλειστές, ενώ κάποιοι προσπαθούν να προμηθευτούν ψάρια παράνομα. Στην ιχθυόσκαλα τώρα, στην Πάτρα, οι αλλοίοι της Αχαΐας εμπόδισαν φορτίο με ψάρια από την Τουρκία. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Η Αλής, λοιπόν, όπως είπες, μέλη του Συλλόγου Μέσης Αλίας Πατρών και Δυτικής Ελλάδας, προχώρησαν χθες σε μια κίνηση, αποκλείοντας την είσοδο της ιχθυόσκαλας στην Πάτρα και εμποδίζοντας έτσι φορτηγά που ήταν φορτωμένα με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν και στην ιχθυόσκαλα. Και είναι στο πλαίσιο των γενικότερων κινητοποιήσεων των αλλοίων, πρέπει να σας πω, η κινητοποίηση αυτή στην ιχθυόσκαλα. Είναι αντιμέτωπη με ένα πολύ δύσκολο, όπως μας λένε, οικονομικό περιβάλλον. Εκτός από το, όπως είπες, για τα καύσιμα, το ναυτιλιακό πετρέλαιο και λοιπά, τα ναυτιλιακά καύσιμα, αυτή τη στιγμή μου έλεγαν ότι πωλείται γύρω στο 1,30 με 1,60 ευρώ το λίτρο. Τη στιγμή που μία μηχανότρατα χρειάζεται κατά μέσο όρο τον μήνα 30.000 με 40.000 λίτρα. Οπότε το κόστος εκεί είναι απαγορευτικό και επισημαίνουν ότι θα μπορούσαν στη χώρα μας, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να υπάρχει ιδιαίτερη επιδότηση και στα καύσιμα, στο ναυτιλιακό πετρέλαιο δηλαδή. Επίσης, όσον αφορά την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και τους επαγγελματίες αλλοιείς, αυτό που τους ανησυχεί είναι και μία αβεβαιότητα, μπορώ να το πω έτσι, για το θέμα των θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο. Αυτό που φοβούνται είναι ότι θα χάσουν την πρόσβαση σε αλλιευτικά πεδία στα οποία δραστηριοποιούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια, πολύ σημαντικό για τους αλλοιείς είναι οι αθρώες εισαγωγές από άλλες χώρες. Όπως σου είπα, η Τουρκία και εμπόδισαν χθες τα φορτηγά που ήταν φορτωμένα με ψάρια από την Τουρκία να έρθουν και να περάσουν από την ιχθυόσκαλα της Πάτρας και να διοχετεύσουν το προϊόν στην αγορά.
0: Νίκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και όπως είπαμε, οι πάγκοι στα ιχθυοπολία από φρέσκα ελληνικά ψάρια αδειάζουν λόγω της απεργίας των αλλιέων, ενώ η ίδια εικόνα υπάρχει και στις λαϊκές αγορές. Τα μόνα ψάρια που θα βρει κανείς είναι κατεψυγμένα ή εισαγόμενα, δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Σωματείων Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας, Άγγελος Δερετζής. Σας τον ακούσουμε.
7: Έχουν απεργία και οι αλλοίοι. Δεν έρχονται ψάρια. Τώρα είναι μερικά που είναι κάτι λίγα. Τώρα μα ψωνίζουν οι συνάδελφοι, αλλά εμείς έχουμε πει συμπεραστεκόμαστε και στους αλλοίοι. όποιοι θέλουν στο πρωτογενή τομέα. Φτιοτροφείο μπορεί να είναι και μπορεί να είναι και εισαγωγή. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν αντέχουν ούτε εκείνοι, δεν αντέχουμε ούτε εμείς. Αυτό είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα. Είναι το ίδιο που παθαίνουν και οι παραγωγοί του διαγρότες, έτσι. Οι περισσότεροι τα παρατάνε γιατί δεν αντέχουν το κόστος. Οι επαγγελματίες ναι, έχουν αυξηθεί τα έξοδα λόγω είναι οι μετακινήσεις, αλλά η παραγωγή πολύ παραπάνω. Γιατί το κόστος έχει ανέβει στα λοιπάσματα, σε όλα τα είδη.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει η Ένωση Υπαλληλών του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νιγρήτας στις Σέρες, 5 μήνες μετά την αιματηρή συμπλοκή της 3ης Μαΐου του 2026 με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς κρατουμένους. Η κατάσταση είναι εκρηκτική και σήμερα ζητούν την ενίσχυση του προσωπικού. Η Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Από τις ΣΕΡΕΣ ζητούν λοιπόν την ενίσχυση του προσωπικού, ζητούν άμεσα λύση όπως η αποσυμφόρηση, αλλά και μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Ένωση, το Σοφρονιστικό Κατάστημα Νιγρήτας έχει προβλεπόμενη άμεσα λύση όπως η αποσυμφόρηση, αλλά και μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Ένωση, το Σοφρονιστικό Κατάστημα Νιγρήτας

0: ασφαλείας και όταν οι εργαζόμενοι λειτουργούν καθημερινά στα όρια των αντοχών τους, ο κίνδυνος ενός σοβαρού περιστατικού δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως ένα μακρινό ή θεωρητικό ενδεχόμενο. Συμπληρώνοντας πως δεν θέλουμε η επόμενη ανακοίνωση σωματείου μας να είναι ανακοίνωση συλληπιτηρίων για έναν συνάδελφό μας. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μιλώντας σήμερα το πρωί στην Ερτσερών, τόσο ο πρόεδρος της Ένωσης Γιώργος Τσιλιμπόνης, όσο και ο γραμματέας Διονύσης Ελληνίδης, επισήμαναν την αναγκαιότητα άμεσης λύσης, λέγοντας μάλιστα πως δεν υπάρχει επαρκής εξοπλισμός ασφαλείας, όπως χειροπέδες, ασύρματοι, αντιμαχαιρικά γυλαίκα για τους υπαλλήλους, ούτε καν ρουχισμός, αφού όσοι φορούν στολή αναγκάζονται να τις αγοράζουν οι ίδιοι. Αυτή την ώρα αναμένουν τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ομοσπονδίας τους, γιατί παρόμοια προβλήματα υπάρχουν σε πολλές φυλακές της χώρας, μη αποκλείοντας να προχωρήσουν σε στάσεις εργασίας ως μέτρο πίεσης για να επιληθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, και ας ακούσουμε εμείς τώρα ένα απόσπασμα από όσα είπε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νιγρήτας, Γεώργιος Τσιλιμπόνης.
2: Η φυλακή είναι 850 και ανεβαίνει με αυτούς που είναι στα δικαστήρια να φτάνουν τους 900, διότι αυτοί πάνε τα δικαστήρια δικάζονται και γυρνάνε. Η φυλακή είναι κατασκευασμένη για 600. Πάνε να πει ότι υπάρχουν 600 κρεβάτια. Δεν υπάρχουν παραπάνω. Όλοι οι υπόλοιποι αναγκάζονται να κινηθούν στο πάτωμα.
3: Από
2: εκεί και πέρα δεν έχουμε και στρώματα πλέον. Έχει φτάσει τόσο ψηλά ο αριθμός των κρατουμένων που δεν υπάρχουν στρώματα.
3: Και οι άνθρωποι αυτοί που κοιμούνται, όπου βρουν δηλαδή στο πάτωμα, έτσι χύμα.
2: Ακριβώς. Σε ένα χώρο 9 τετραγωνικών που προορίζεται για 3 άτομα και όχι για 5 και 6.
4: Και για 850 κρατουμένους, όπως λέτε εσείς, πόσα άτομα είστε?
2: Οι φύλακες που είναι μέσα στη φύλαξη είναι στα 40 άτομα περίπου.
3: Ναι, οι οποίοι βέβαια παρόντες φαντάζομαι δεν είστε καθημερινά και οι 40, με βάρδες δουλεύετε.
2: Γιατί μοιράζονται στις βάρδες τα πόστα ο καθένας το κενό που πρέπει να καλύψει. Το ίδιο ισχύει όμως να ξέρετε και για τους διοικητικούς. Διότι και αυτοί αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία που πρέπει ένας άνθρωπος για να πάει να φύγει στο δικαστήριο, όταν θα έρθει, τα εγγραφά του, τα πάντα.
4: Και επίσης λέτε ότι δεν υπάρχει καθόλου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
2: Ακριβώς, το πιο κύριο πιστεύω σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα, γι' αυτό και γίνονται και τόσες μεταγωγές προς το ΕΣΥ, προς το ψυχιατρίο. Αν υπήρχε γιατρός, όλες αυτές οι άσκοπες μετακινήσεις δεν θα υπήρχε λόγος να γίνουν.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στην Λέσβο και στη Μυρσίνη Τσινέλη. Καθώς Μυρσίνη σήμερα κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά για τον αυθόδη πυρετό.
5: Πράγματι, μηνυτήρια αναφορά για τη διαχείριση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο κατέθεσαν δύο περιβαλλοντικοί σύλλογοι και συγκεκριμένα η Πρωτοβουλία Ερεσού, Περιβαλλοντικός Κοινωνικός Σύλλογος και ο Φυσιολατρικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Μανταμάδου η Ηλιαχτίδα. Όπως υποστηρίζουν, η διαχείριση της ζωονόσου στην Λέσβο από τις 15 Μαρτίου που εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα, αλλά και η αδράνεια όλο το προηγούμενο διάστημα όταν είχε διαπιστωθεί ύπαρξη ζωονόσων στα τουρκικά παράλια, έχουν προκαλέσει ολέθριες επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και στην κοινωνική της συνοχή, στην τοπική οικονομία και στο περιβάλλον της Λέσβο. Να πούμε ότι η μηνυτήρια αναφορά απευθύνεται ενάντια σε κάθε αρμόδιο πρώην και νυν υπουργό, προϊστάμενο κτηνιατρικής υπηρεσίας, περιφερειάρχη και δήμαρχο, κατά το βαθμό και στα πλαίσια ευθύνης των αρμοδιοτήτων τους που διαχειρίστηκε ή διαχειρίζεται από θέση ευθύνης το θέμα του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Επίσης, όπως είπε ο δικηγόρος των δύο συλλόγων που κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά, το αίτημα απευθύνεται και στη Βουλή, θα κατατεθεί και στη Βουλή στους 300 βουλευτές και ζητούν τη συνδρομή τους για να γίνει εξεταστική επιτροπή για το συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε ότι στην πολυσέλιδη μηνυτήρια αναφορά που κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης, αναφέρονται, όπως είπαμε, στην αδράνεια σε προγενέστερο χρόνο για να μην έρθει ζωονόσο στο νησί, αλλά και τη διαχείριση της ζωονόσου τους τελευταίους 7 μήνες, σε λάθη στο χρόνο ολοκλήρωσης της εχνηλάτησης, ακόμη και στον τρόπο θανάτωσης των ζώων. Η διαχείρισή τους παρήγαγε υγειονομικές και περιβαλλοντικές βόμβες και στο Κοιτά, αλλά και σε άλλες περιοχές, σημειώνουν.
1: Μάλιστα.
5: Τους λάκους αυτούς νεκρών ζώων και γάλακτος τους έχει ήδη επισκεφτεί ολόκληρη η άγρια πανίδα της Λέσβου, οπότε έχουμε διασπορά. Ενώ αναφέρονται και στις απαντήσεις που πήραν ανά καιρούς ευρωβουλευτές που κατέθεσαν σχετικά ερωτήματα στον αρμόδιο επίτροπο και ο οποίος είπε ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά ουδέποτε το επίσημο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας μας δεν κατέθεσε αίτημα για να βοηθηθεί η χώρα μας. Περιμένουμε τα αποτελέσματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πάμε εμείς τώρα στα Γιάννενα και στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Καθώς το επίκεντρο της συνεδρίασης τη

0: Περιφερειακής Επιτροπής Ηπείρου βρέθηκε σήμερα το πρωί το ζήτημα των ελέγχων για την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο θα αξιολογούνται τα αποτελέσματα όταν εντοπίζονται αντισώματα σε ζώα. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
1: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ένας νέος κύκλος προβληματισμού ανοίγει στην Ήπειρο γύρω από την εφαρμογή των ορολογικών ελέγχων αλλά για την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως για το τι θα ακολουθηθεί όταν σε ένα ζώο ανοιχνεύονται αντισώματα. Το ζήτημα συζητήθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου με αφορμή το νέο πρόγραμμα επιτήρησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Ήπειρος περιλαμβάνεται στις 9 περιφέρειες όπου θα πραγματοποιηθούν δειγματοληπτική έλεγχη σε κτηνοτροφικές μονάδες. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, στην περιοχή θα ελεγχθούν 154 εκμεταλλεύσεις, ενώ από κάθε μονάδα θα λαμβάνονται δείγματα αίματος από 15 ζώα. Τώρα, το βασικό ερώτημα αφορά την ερμηνεία ενός θετικού αποτελέσματος. Η ανίχνευση των αντισωμάτων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει και ενεργή λίμωξη, καθώς μπορεί να σχετίζεται και με προηγούμενο εμβολιασμό. Το θέμα το έθεσε σήμερα ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, Γιώργος Πρέτζας, ζητώντας να διευκρινιστεί ποια διαδικασία θα εφαρμόζεται όταν προκύπτει οροθετικότητα και ποια θα είναι αυτή η αντιμετώπιση για τα ζώα και τις μονάδες. Από την πλευρά του Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καθημάνης αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα και ανέφερε ότι έχει ήδη μεταφέρει το συγκεκριμένο προβληματισμό στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως είπε από την πλευρά του, το Υπουργείο υπάρχει η θέση ότι έχει βρεθεί τρόπος ώστε να διαχωρίζονται οι περιπτώσεις εμβολιασμού από εκείνες της πραγματικής νόσησης. Και στη συζήτηση έγινε επίσης και αναφορά στο ενδεχόμενο οι κτηνοτρόφοι να δηλώσουν αν έχουν προχωρήσει σε εμβολιασμό των ζώων τους και ωστόσο εκφράστηκαν και επιφυλάξεις για το κατά πόσο μια απλή υπεύθυνη δήλωση μπορεί να αποτελέσει και ένα επαρκές εργαλείο σε ένα τόσο σοβαρό υγειονομικό θέμα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα. Με τις καιρικές συνθήκες πλέον να ευνοούν από χθες το βράδυ την Κρήτη, έχουν πραγματοποιηθεί 4 επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών μεταναστών νότια του νησιού. Η Καταρίνα Πολύζη από Πολύζου, από την ΕΡΤ Χανίων, είναι μαζί μας. Καταρίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Συνολικά και στις 4 επιχειρήσεις έχουν διασωθεί 195 αλλοδαποί μετανάστες, χωρίς να γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν μεταξύ των διασωθέντων υπάρχουν γυναίκες και παιδιά. Στην τελευταία χρονική περίπτωση εντοπίστηκε από μη επαναλαμβανόμενο ένα αέριο μέρος μέσω της Frontex Λέμβος με 50 αλλοδαπούς νότια ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων από ναυαγοσταστικό σκάφος του λιμενικού, με τις καιρικές συνθήκες να είναι καλές και τους ανέμους να πνέουν 3 από 4. Νωρίτερα και πάλι στους καλούς λιμένες διασώθηκαν 42 ναυτικά μίλια νότια της περιοχής, 65 άνθρωποι που επίσης μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής από σκάφος του λιμενικού. Επιπλέον υπήρξαν 2 ακόμα επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Αγίας Γαλήνης. Σε αμφότερες περιπτώσεις διασώθηκαν 40 άνθρωποι, συνολικά 80, οι οποίοι αφού εντοπίστηκαν από μη επανδρομένο σκάφος της Frontex, οδηγήθηκαν με ασφάλεια πάντα στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, κάτω από σχετικά καλές καιρικές συνθήκες. Έτσι έχουμε 195 ανθρώπους σε διάστημα μιας βραδιάς, από χθες το βράδυ μέχρι νωρίς σήμερα τα ξημερώματα. Γεγονός που δείχνει ότι μόλις σκοπάζουν οι άνεμοι, αρχίζουν οι αφήξεις των μεταναστών, με το θέμα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας στο Ηράκλειο να παραμένει ανοιχτό.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Καταρίνα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και έχουμε σημαντική χρηματοδότηση ύψους 1.200.000 ευρώ, την οποία εξασφάλισε ο Δήμος Δυτικής Σάμμου από το Υπουργείο Εσωτερικών με στόχο την απόκτηση ακινήτου για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης των δημοσίων υπαλλήλων. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς έχουμε αρκετά προβλήματα στον εξέβρεση στέγης για τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ για να υπηρετήσουν. Είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είναι γιατροί και γενικότερα οι Δήμοι έχουν αναλάβει τώρα και έχουν υπομειστεί με λίγα λόγια όλη αυτή την προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης ή την χρηματοδότηση, αν θέλετε. Και κάτι τέτοιο αντίστοιχο συζητάτε τώρα και για τους γιατρούς του νοσοκομείου, όπου συζητάτε μια γενναία πρόταση από τους Δήμους που θα έχει και μια σοβαρή επιδότηση, αλλά και την, και τη σύντηση θα αναλάβουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα κίνητρα θα είναι ακόμα περισσότερα. Όμως να επανέλθω στο θέμα μας, η σχετική πίστοση ενέρχεται στο ποσό, όπως είπες, του 1.200, προορίζεται για την αγορά κατάλληλου ακινήτου, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί για τη φιλοξενία και παραμονή προσωπικού του δημοσίου. Η απόκτηση του ακινήτου αναμένεται να δημιουργήσει ένα επιπλέον κίνητρο για εργαζόμενους του δημοσίου που θα επιλέγουν να υπηρετήσουν στη Δυτική Σάμμο και το Καρλόβωση ως τόπο εργασίας και διαμονής. Πρόκειται για μια παρέμβαση με ιδιαίτερη συμβασία για την τοπική κοινωνία, καθώς η ενίσχυση της στεγαστικής δυνατότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους μπορεί να συμβάλλει στην κάλυψη αναγκών στελέχωσης υπηρεσιών, αλλά βεβαίως και στην περαιτέρω ενδυνάμιση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της περιοχής. Με λίγα λόγια, και να αυξήσουμε τον κόσμο που θέλει να έρθει εδώ πέρα και να υπηρετήσει εδώ στο νησί της Σάμμου, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουμε να δώσουμε και περισσότερα κίνητρα για να μας προτιμήσουν. Γιατί έτσι είναι οι ακριτικές περιοχές, όπως μου έλεγαν οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται βεβαίως και στην Ανατολική Σάμμο, αλλά βέβαια αυτά έχουν να κάνουν περισσότερο με το νοσοκομείο, όπως σας προανέφερα.
0: Μάλιστα.
4: Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ναι, υπό προϋποθέσεις ψήφισε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνιονήσων για τις ερευνητικές γεωτρήσεις εξόρυξης στο λεγόμενο οικόπεδο 2 του Ιωνίου. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Πρόκειται για μια δοκιμαστική εργασία επιβεβαιωτική ή μη εκμεταλλεύσιμων πόρων για 60 ημέρες, στην οποία συμμετέχει κοινοπραξία εταιριών, όπου μέσα είναι η Chevron και η Energian μεταξύ άλλων. Έτσι λοιπόν, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική ασφάλεια και στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρηθούν, συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων η μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου Πρόγραμμα Ερεύνας Υδρογοναθράκων Ερευνητική Γεώτρηση Ασοπός 1 στο οικόπεδο 2 Ιόνιο Πέλαγος, είναι βόρεια της Κέρκυρας και σε απόσταση 44 χιλιομέτρων από το νησάκι Οθονή, το οποίο ανήκει στα διαπόντια νησιά που με τη σειρά τους ανήκουν διοικητικά στην Κέρκυρα. Η Περιφερειακή Αρχή εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση του έργου, θέτοντας συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, 17 τον αριθμό. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ωστόσο, αναπτύχθηκε ένας ευρύτερος προβληματισμός για το κατά πόσον υπάρχει σήμερα η απαιτούμενη επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περίπτωση ενός σοβαρού περιστατικού, αλλά και για το πώς θα ελέγχεται στην πράξη η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Εισηγητής του θέματος ήταν ο αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης Οροταξίας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Σπύρος Ιωάννου. Όπως είπε, το έργο αφορά αποκλειστικά τη διάνοιξη μιας υπεράκτειας ερευνητικής γεώτρησης με την ονομασία Ασοπός 1 σε μεγάλα θαλάσσια βάθη. Επισημαίνεται ρητά ότι το προτινόμενο έργο είναι αυστηρά ερευνητικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση θετικού εντοπισμού κοιτάσματος, οποιαδήποτε μελλοντική φάση αξιολόγησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης και παραγωγής θα απαιτήσει πλήρη ανεξάρτητη και αυτοτελή διαδικασία περιβαλλοντικής εκτίμησης και νέας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Να τονιστεί βέβαια εδώ ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς υπήρχε θετική εισήγηση, όπως είπαμε, από τον αρμόδιο θεματικό αντιπεριφερειάρχη με 17 όρους και προϋποθέσεις, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Καθώς έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων, ενώ τοποθετήθηκαν και πολλοί εκπρόσωποι φορέων από την Κέρκυρα και όχι μόνο, οι οποίοι τάχθηκαν αρνητικά και εξέφρασαν την κατηγορηματική τους αντίθεση, επιφυλασσόμενοι και να κινηθούν νομικά, αλλά και για τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην Κέρκυρα και στην ευρύτερη περιοχή και στο Ιόνιο Πέλαγος σε σχέση με αυτή τη διερευνητική εξόρυξη.
0: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Απέρριψε το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου την εισήγηση της Διευθύντριας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Χίου, με την οποία ζητούσε την καθαίρεσή του από τη θέση του Διευθυντή. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του πειθαρχικού, η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Ευτυχία Αυλησίδου, παραχώρησε συνέντευξη τύπου όπου χρειάστηκε αρκετή ώρα προκειμένου να παρουσιάσει όλη την έκθεσή της κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Αποτυχίο. Ήταν μια περίοδο δεκαήμερη με έντονη συζήτηση στην τοπική κοινωνία για το θέμα αυτό. Όταν ήρθε στην επικαιρότητα με ανακοίνωση του Συλλόγου Νέων και Κηδεμών του Σχολείου που ήταν υπέρ του Διευθυντή, και ακολούθησαν μια σειρά ανακοινώσεις από φορείς ή από πρόσωπα όπως πρώην μαθητές του Σχολείου υπέρ του Διευθυντή. Και τελευταία ανακοίνωση ήταν και η ανακοίνωση που έδωσε την Κυριακή η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ. Χθες λοιπόν το απείζε με 2 ψήφους υπέρ και 3 κατά, ακύρωσε αυτή την εισήγηση δευτεροβάθμιας, για την οποία η κυρία Βλησίδου, η διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χίου, αφιέρωσε περίπου μία ώρα για να την παρουσιάσει στην ουσία σελίδα προς σελίδα όλη αυτή την έκθεση κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου του κ. Κουσοδόντη. Όπως σημείωσε, για την ίδια δεν πρόκειται για ένα κατηγορητήριο, αλλά για διοικητικές διαπιστώσεις, και ότι η πρόθεσή της ήταν που την έκανε οδηγήσει το θέμα στο απείζε, δεν ήταν πειθαρχική τιμωρία, αλλά η διαπίστωση κακής άσκησης καθηκόντων ως διευθυντής. Σημείωσε ότι για την ίδια διαπιστώσεις αυτές είναι ενεργές και ότι ο έλεγχος θα συνεχιστεί. Αρχής γενομένης από ένα έγγραφο που έλαβε χθες και όπου, όπως είπε, παρατηρείται παρατυπία, ενώ αναμένεται να υπάρξει έλεγχος μετά από αυτό που διαπίστωσε στα πρακτικά του Μουσικού Σχολείου Χίου και στα πρακτικά των υπολείπων σχολείων. Σε ερώτησή μας αν φέρει ευθύνη για αυτό το θέμα, μια και είναι χρόνια στην και κατά πόσο θα μπορούσαν να υπάρξουν τέτοιες παρατυπίες ή και παράνομες πράξεις με τις αλλοιώσεις δημοσίων εγγράφων από την πλευρά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, σημείωσε ότι δεν περίμενε ότι θα συναντούσε μια τέτοια κατάσταση όταν ένα τυχαίο γεγονός με μια εκδρομή που είχε προγραμματίσει το Μουσικό Σχολείο στη γειτονική Λέσβο την περασμένη άνοιξη την έκανε να ζητήσει τα στοιχεία και εκείνο διαπιστώσει αυτά τα θέματα. Παράλληλα όμως αναφέρθηκε πολλή ώρα για θέματα αυταρχικής και κακοποιητικής συμπεριφοράς του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, που όπως είπε μια σειρά εκπαιδευτικών τα κατέθεσαν αυτά στην ΕΛΜΕ Χίου τον περασμένο Μάιο, αφού ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία για να οδηγηθεί ο Διευθυντής του Σχολείου στο περιφερειακό, στην ουσία πειθαρχικό όργανο. Η εξέλιξη που έχουμε βέβαια είναι ότι μετά την απόρριψη αυτής της έκθεσης αναμένεται να συνεχίσει ο ίδιος τα καθήκοντά του στη θέση αυτή, ενώ και η ίδια η κυρία Βλησίδου τόνισε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, γιατί ήταν και αυτό ένα θέμα παραφιλολογίας, θα έλεγα, από τη θέση της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και από εκεί και πέρα η ίδια θα λειτουργεί όπως και πριν με αυστηρό έλεγχο προς το Μουσικό Σχολείο αλλά και τα άλλα σχολεία και με ενημέρωση κατευθείαν των αρμοδίων γραφείων και στο Υπουργείο για να έχουν γνώση το τι γίνεται στο συγκεκριμένο σχολείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή, και να πάμε τώρα στην Κάλυμνο που βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας για τα εγγένεια της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
7: Γεια σας. Λοιπόν, από τη Ρόδο, πράγματι ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε σήμερα την Κάλυμνο για τα εγγένεια της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου του νησιού. Μέρος της ανακαίνησης έχει καλυφθεί από ιδιώτες στη μνήμη του πατέρα τους. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σας πω ότι στην Κάλυμνο μαζί με τον Υπουργό βρίσκεται ένα ιατρικό team του νοσοκομείου της Ρόδου, ορθοπαιδικών του νοσοκομείου, με επικεφαλής τον Διευθυντή της Ορθοπαιδικής Κλινικής. Και αυτό γιατί πριν από μία περίπου εβδομάδα κλιμάκιο ορθοπαιδικών του νοσοκομείου της Ρόδου πήγε στην Κάλυμνο, και ήταν η δεύτερη φορά που έγινε αυτό, και χειρούργησε στο νοσοκομείο της Καλύμνου ασθενείς που βρίσκονταν στην λίστα αναμονής για χειρουργείο στο νοσοκομείο της Ρόδου. Ορθοπαιδικοί ασθενείς δηλαδή που δεν μπορούσαν κανονικά να χειρουργηθούν στην Καλύμνο και περίμεναν να κληθούν για να έρθουν στη Ρόδο να υποβληθούν σε επέμβαση. Τελικά πήγε ιατρικό team από τη Ρόδο στην Κάλυμνο και τους χειρούργησε. Όπως μας είπε το πρωί ο Διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής, χειρουργήθηκαν 10 περιστατικά που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής και 2 κατάγματα που προέκυψαν στην συνέχεια, ενώ έγιναν εξετάσεις σε 40 πολίτες που προσήλθαν για να εξεταστούν, και από αυτούς προέκυψαν ότι περίπου οι μισοί χρειάζονται και αυτή η χειρουργική επέμβαση. Αυτό τώρα δεν ξέρουμε αν θα γίνει στην Κάλυμνο ή στη Ρόδο η επέμβαση σε αυτούς. Έτσι λοιπόν, για αυτούς τους λόγους βρέθηκε σήμερα στην Κάλυμνο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πρέπει να σας πω ότι χθες ήταν στην Κάρπαθο Εκεί έκανε επίσκεψη στο νοσοκομείο και εγκαινίασε το τμήμα του αξονικού τομογράφου. Το νοσοκομείο στην Κάρπαθο είναι καινούριο, άρχισε να λειτουργεί πριν από λίγα χρόνια, έτσι και ο αξονικός τομογράφος είναι καινούριος. Βέβαια και αυτό το νοσοκομείο στην Κάρπαθο, όπως και στην Κάλυμνο, όπως και στη Ρόδο, αλλά και σε όλα λίγο πολύ τα νησιά, αντιμετωπίζει πολλά πολλά προβλήματα έλλειψης προσωπικού, όχι μόνο ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού και παραϊατρικού και τεχνολόγων και τραυματιοφορέων. Νομίζω ότι σχεδόν δεν υπάρχει ειδικότητα που να μην έχει ελλείψεις, ιδιαίτερα εδώ στα νησιά. Αυτά βέβαια τα ξέρει ο Υπουργός, γιατί μας επισκέπτεται συχνά, έχει εικόνα των προβλημάτων άμεση. Περιμένουμε ενδεχομένως κάποιες ενέργειες από το Υπουργείο για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, που στα νησιά βέβαια είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι στην υπηρετική Ελλάδα. Βίκυ.
0: Υπεγράφει μεταξύ του Δήμου Καβάλας και της ΕΤΑΒ το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής τμήματος της ακτής Καλαμίτσας. Για το τι περιλαμβάνει τώρα η συμφωνία θα μας ενημέρωσε η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα.
8: Βίκυ, για τους κατοίκους της Καβάλας και τους κατοίκους της περιοχής εκεί της Καλαμίτσας, η χθεσινή μέρα ήταν ιδιαίτερη και ιστορική, χαρακτηρίζεται από πολλούς. Έκλεισε μία υπόθεση που κράτησε περίπου 14 χρόνια και με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής για 30 χρόνια, τμήμα της ακτής της Καλαμίτσας περνά πλέον στα χέρια του Δήμου Καβάλας. Εντός του μισθίου για την παραθαλάσσια έκταση συνολικού εμβαδού 10.510 τετραγωνικών μέτρων περιλαμβάνονται χώρος αθλοπαιδιών, παιδική χαρά, κτίρια αποδυτηρίων, χώρου εστίασης και γραφείων. Θα πρέπει να θυμίσουμε πως για την εξέλιξη αυτή υπήρξαν διεκδικήσεις φορέων και πολιτικού κόσμου, αλλά και κινητοποιήσεις πολιτών τα περασμένα χρόνια, και πρόσφατα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κηπούπολης Καλαμίτσας είχε καταφέρει να συγκεντρώσει 8.000 υπογραφές καβαλιωτών για το ζήτημα αυτό. Τώρα χθες υπήρξαν και σχετικές δηλώσεις και σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Καβάλας. Ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κ. Θεόδωρος Μουριάδης, ανέφερε πως η κίνηση αυτή έδειξε πόσο σημαντική είναι η Καλαμίτσα για όλους μας. Δεν είναι δυνατόν να λεγόμαστε τουριστική πόλη και η συγκεκριμένη παραλία να βρίσκεται σε αυτό το χάλι. Πιστεύω, ανέφερε ο κ. Μουριάδης, θα γίνουν η αιτία για να φτιαχτεί όλη η ακτή. Ενώ συμπλήρωσε πως άμεσα θα ξεκινήσουν οι μελέτες για τα έργα που πρέπει να γίνουν ώστε να δημιουργηθεί μια παραλία αισθητικά και λειτουργικά άρτια. Από την πλευρά του πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κηπούπολης Καλαμίτσας, ο κ. Νίκος Μωυσίδης, ανέφερε πως η υπογραφή του πρωτοκόλλου αποτελεί μια δικαίωση της προσπάθειάς τους. Mm-hmm. Υπάρχουν και κρυφοί ήρωες σε αυτή την προσπάθεια, είπε χαρακτηριστικά, και περιμένει βέβαια και αυτός, όπως και οι κάτοικοι της Καλαμίτσας, αλλά και όλοι οι καβαλιώτες, να ξεκινήσουν αυτά τα έργα, γιατί μόνο έτσι θα αλλάξει και θα γίνει και πιο ασφαλής η συγκεκριμένη περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα, και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στη Μαργαρίτα Βάρθη, καθώς και εκεί έχουμε μια σημαντική εξέλιξη για την αξιοποίηση ενός ιστορικού ακινήτου στην καρδιά της παλιάς πόλης της Κέρκυρας. Μιλάμε για την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης του κτηρίου Ασάνη από την ΕΤΑΒ για 30 χρόνια, Μαργαρίτα.
9: Η σύμβαση, η δίκη καλό μεσημέρι, προβλέπει μίσθωση για 30 χρόνια με δυνατότητα παράτησης για ακόμη 10. Ανάδοχος είναι η εταιρεία Κοντός Concrete ATE, η οποία είχε καταθέσει την υψηλότερη προσφορά στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2025. Ο μισθωτής αναλαμβάνει ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα για την πλήρη ανακαίνιση και κτηριακή αναβάθμιση του ακινήτου, με στόχο την αποκατάσταση και την επαναλειτουργία του. Το κτίριο Ασάνη είναι εξαόρροφο, συνολικής επιφάνειας 867 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκεται στην πλατεία Δημαρχείου, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Κέρκυρας, που έχει ενταχθεί στον κατάλογο της UNESCO. Πρόκειται για ένα κίνητο με ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική σημασία, το οποίο παρέμενε για χρόνια σε κατάσταση εγκατάλειψης και είχε χαρακτηριστεί μάλιστα και επικίνδυνο σε έναν από τους πλέον χαρακτηριστικούς χώρους του ιστορικού κέντρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ακίνητο είχε παραχωρηθεί το 2023 στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, ωστόσο η παραχώρηση ανακλήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2024, καθώς δεν κατέστη δυνατή η ένταξή του σε χρηματοδοτικό εργαλείο για την αποκατάστασή του. Έτσι, μετά από χρόνια, Βίκη, αδράνεια στο κτίριο Ασάνη περνά πλέον στη φάση της αποκατάστασης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο νέο ρόλο που θα αποκτήσει στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε ισχύ, εντωμεταξύ έχει τεθεί η σύμβαση παραχώρησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας στην εταιρεία U Resort Βασιλίτσα μετά την κύρωσή της με νόμο από τη Βουλή. Ο Αντώνης Μαυρίδης θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα λοιπόν με το νόμο 5318 του 2026, κυρώθηκε η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας και της εταιρείας Resort Βασιλίτσα Μονοπρόσωπη ΑΕ. Έτσι, σύμφωνα με αυτό, η εταιρεία αναλαμβάνει τη χρήση, τη λειτουργία, τη διαχείριση και την εκμετάλλευση του χιονοδρομικού κέντρου, ωστόσο η έναρξη της λειτουργίας του υπό τη νέα παραχωρησιούχο θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της χειμερινής περίοδου. Δηλαδή η τρέχουσα χειμερινή περίοδος θα λειτουργήσει με το υπάρχον καθεστώς από την επόμενη χειμερινή περίοδο, όπως προβλέπεται στη σύμβαση, μετά τη χειμερινή περίοδο 26-27 θα είναι στην δυνατότητα ανάπτυξης μέσα από την εταιρεία αυτή το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας. Παράλληλα, η εταιρεία ζητά να συμπεριληφθεί στους καταλόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης των αρμοδίων, ήδη κάνει κάποιες επαφές προκειμένου να συμμετάσχει σε συναντήσεις, σε ημερίδες, σε διαβουλέψεις, σε δράσεις που σχετίζονται με τον ορεινό και το χειμερινό τουρισμό. Έχει βγάλει και ένα πρόγραμμα ουσιαστικά που αφορά την προώθηση του χειμερινού και ορεινού τουρισμού και η Βασιλίτσα και η περιοχή των Γρεβενών ενδείκνυται για κάτι τέτοιο. Αφορά τον αθλητισμό, την τουριστική ανάπτυξη αλλά και τις υποδομές της περιοχής. Όπως επισημαίνεται, η ανάπτυξη του χιονοδρομικού κέντρου μπορεί να συμβάλλει έτσι στην ενίσχυση του ορεινού τουρισμού και της περιφερειακής ανάπτυξης. Στόχος είναι να δημιουργηθούν όλοι εκείνοι οι διάβλοι συνεργασίας έτσι ώστε να προσδώσει πολλά τόσο για την περιοχή των Γρεβενών όσο και ευρύτερα για τη Δυτική Μακεδονία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί σήμερα το μεσημέρι στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο Σύλλογος Δασκάλων Λάρισας, ο οποίος διαμαρτύρεται για υπερπληθή τμήματα και τεχνητές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και τα κενά βεβαίως που υπάρχουν σε συγκεκριμένες ειδικότητες. 70 κενά δασκάλων και νηπιαγωγών για την παράλληλη στήριξη μαθητών, όπως είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, ο κ. Δημήτρης Παπαποστόλου. 10 κενά επίσης στην αγγλική γλώσσα, τα οποία βεβαίως πρέπει να καλυφθούν. Και υπάρχει και το θέμα βεβαίως με τα υπερπληθή τμήματα και χαρακτηριστικές περιπτώσεις βεβαίως. Που παιδιά που μένουν κυριολεκτικά, υπάρχει περίπτωση τέτοια όπου το σπίτι του παιδιού είναι ακριβώς, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το σχολείο και το παιδί αυτό αναγκάζεται να πάει σχολείο σε άλλη συνοικία προκειμένου να μην σπάσει, για να μην σπάσει ένα τμήμα το οποίο ξεπερνάει να παραμείνει στους 25 μαθητές. Και όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν έτσι ένα κλίμα δυσφορίας, αφού όπως είπε ο κ. Παπαποστόλου υπάρχουν και τάξεις διαθέσιμες αλλά και εκπαιδευτικό προσωπικό, ναι, για να σπάσουν τα τμήματα και να γίνεται καλύτερα η εκπαιδευτική διαδικασία. Γιατί άλλο αν κάνεις μαθήματα, ας πούμε, σε μια τάξη με 25 μαθητές δημοτικού και να υπάρχουν πέρσα και παιδιά που χρειάζονται παράλληλη στήριξη, και άλλο να κάνεις σε μια τάξη με 15. Καθαρά για παιδαγωγικούς λόγους, όπως ανέφερε ο ίδιος, υπάρχει βεβαίως και μια περίπτωση μιας πολύτεκνης δασκάλας, η οποία, τουλάχιστον όπως είπε ο κ. Παπαποστόλου, δήλωσε και προκάλεσε και την παρέμβασή του ότι θα θελήσει βεβαίως να μπει σε καθεστώς αναγκαστικής άδειας, γιατί δεν μπορεί βεβαίως, είναι υπεράριθμη και θα πρέπει να καλύπτει τις ώρες σε σχολεία που βρίσκονται σε αρκετή απόσταση, σε μακρινή απόσταση από το σπίτι της, με αποτέλεσμα βεβαίως να μην μπορεί να διαχειριστεί επαρκώς την καθημερινότητά της με 5 παιδιά. Όλα αυτά χρήζουν της δέουσας προσοχής βεβαίως από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και γι' αυτό γίνεται και η παράσταση διαμαρτυρίας στις 2 η ώρα, είναι προγραμματισμένη, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα περίπου 650 μαθητές σε 5 σχολεία της Κιάθου συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές παρουσιάσεις για τη χωριστή συλλογή οργανικών υλικών, την κομποστοποίηση και την αποφυγή της σπατάλης τροφίμων. Η Ελένη Μανώλη θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
12: Καλώς μεσημέρι. Ήταν για αρκετές μέρες, 6-7 μέρες που έκαναν σχετικές ενημερώσεις οι μαθητές. Πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Kir Bio Waste, που, του προγράμματος Interreg Euromedis, το οποίο ο Δήμος Κιάθου συμμετέχει σαν συνεργαζόμενος φορέας. Τις παρουσιάσεις αυτές έκανε η οικολογική εταιρεία Ανακύκλους, εταίρος του έργου, στο πρώτο και το δεύτερο δημοτικό, στο γυμνάσιο, το Λύκειο και στο ΕΠΑΛ της Κιάθου. Τι έμαθαν οι μαθητές, πώς να διαχειρίζονται σωστά τα βιοαπόβλητα και τις αρχές κυκλικής οικονομίας. Έμφαση ιδιαίτερα δόθηκε στις καθημερινές συνήθειες που μπορούν να περιορίσουν τα απορρίμματα και τη σπατάλη τροφίμων, καθώς και στην αξιοποίηση των οργανικών υπολοιμάτων μέσω της κομποστοποίησης. Το Key Bio Waste είναι διετές έργο που επιδιώκει την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης βιοαποβλήτων με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών ωφελών. Συμμετείχαν εταίροι από Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, καθώς και 19 συνεργαζόμενοι φορείς. Να πω ακόμη ότι σύμφωνα με το Δήμο Σκιάθο, από το 2020 έχουν ξεκινήσει ενέργειες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης κατασκευής μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων στο νησί του Παπαδιαμάντη. Η υλοποίησή της προβλέπεται να γίνει από το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να πάμε τώρα στην Έρτα Πύργου και στον Παναγιώτη Φωνινόπουλο. Έχουμε ιστορικό χαμηλό. Σημείωσαν οι γεννήσεις στην Ηλία το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί μας. Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς η δημογραφική συρρήκνωση της Ηλίας συνεχίζεται και αυτή την δεκαετία με αμείωτο ρυθμό. Από το 2020 μέχρι σήμερα συνολικά 20% κάτω οι γεννήσεις. Και δυστυχώς φέτος έχουμε μόλις 781, αρκετά κάτω από το όριο των χιλίων. Αν λάβουμε υπόψη, το 2020 είχαμε 980 περίπου. Είμαστε ακόμα πιο κάτω, πολύ μεγάλη διαφορά. Οι θάνατοι περιορίστηκαν φέτος στους 1812 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, το ισοζύγιο είναι αρνητικό. Κάθε χρόνο η Ηλία χάνει πάνω από 1000 κατοίκους. Έχει διαρκές έλλειμμα, μειώνεται ο πληθυσμός και δεν φαίνεται κιόλας η τάση να αντιστραφεί όλο αυτό. Οι γεννήσεις είναι πολύ λιγότερες και στην πενταετία αυτής της δεκαετίας είμαστε περίπου 7.000 λιγότεροι πολίτες στο νομό της Ηλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτή για το κοινό η ομαδική έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Βιογεωγραφίες», η οποία παρουσιάζεται στα Ιωάννινα. Πένι Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
14: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Μόμος Ταξιδεύει». Άνοιξε τις πύλες στις 26 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό, όπως είπες και εσύ, για δύο μήνες μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τριών σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών με αφετηρία και κοινό παρονομαστή το βίωμα και τον τρόπο που αυτό ξεδιπλώνεται ή καθρεφτίζεται στον τόπο. Παρελθόν και παρόν, ύλη και πνεύμα, μνήμη και συνείδηση καταγράφονται με ιδιαίτερο τρόπο στις πολύχρονες φωτογραφικές εργασίες της Βίκης Γεωργίου, του Βασίλη Νέμπεγλεριώτη και του Στρατίβο Γιατζή. Μέσα από διαδρομές που διασχίζουν τους γενέθλιους τόπους, το έργο τους επιχειρεί να φανερώσει τοπία που παραμένουν κρυμμένα, παρότι σε κοινή θέα, εκεί που το προσωπικό συναντά το συλλογικό και η γεωγραφία διασταυρώνεται με την αυτοβιογραφία. Να πούμε ότι η έκθεση, την επιμέλεια της οποίας υπογράφει ο Ηρακλής Παπαϊωάννου, είναι ανοιχτή για το κοινό με ελεύθερη είσοδο και ότι το Φωτομετρία International Photography Festival το φετινό του 2026 πραγματοποιείται στα Ιωάννινα από 26 Σεπτεμβρίου ως 29 Νοεμβρίου και η φετινή 18η διοργάνωση περιλαμβάνει 14 εκθέσεις σε 10 σημεία της πόλης με περισσότερους από 50 δημιουργούς. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πένι, και να κλείσουμε τώρα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έθριος λοιπόν προβλέπεται αύριο καιρό σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα δυτικά που θα πυκνώσουν μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει στα δυτικά τους 27 με 28 βαθμούς και τους 27 στα ανατολικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο με ένταση το πρωί έως 5 μποφόρ με τάσεις εξασθένησης. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς τώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους. Κουράγιο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Και ένα λοιπόν που το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει στην κορυφή της ατζέντας και της επικαιρότητας. Ένα ζήτημα που είναι ευρωπαϊκό και όχι μόνο ελληνικό, όπως διεμήνυσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τα εκφράζει την εδώ μιλώντας στο News Radio 105,8 τη βεβαιότητα ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στη βάση τους, θα επιστρέψουν εδώ στην Αθήνα, θα επανενωθούν. Είναι θέμα χρόνου, όπως είπε η ίδια χαρακτηριστικά. Και όλα αυτά ενώ είναι πυρετώδηση η προετοιμασία στην Αθήνα για την υποδοχή του Μάρκο Ρούμπιο, σε λίγες ώρες από τώρα καταφθάνει ο επικεφαλής του State Department για μια ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη, η οποία πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και διεθνών ανακατατάξεων. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα αυξήσουμε την ένταση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του ΕΚΠΑ. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Πολύ σημαντικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει για τη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύος και τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Είμαστε μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων, τον Κυριάκος Μητσοτάκης, ασκώντας κριτική στην Ισπανική κυβέρνηση. Απάτη Μαμούθ αποκαλύφθηκε για τον ΕΦΚΑ μέχρι στιγμής 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 από αυτές σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης. Στους ρυθμούς της επίσκεψης του επικεφαλής του State Department κινείται σήμερα η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Όμως να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, θα τα δούμε σε λίγο, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα, με την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Ένα θέμα στο οποίο επιμένει η Αθήνα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προαναγγέλει εντατικοποίηση των πιέσεων προς το Βρετανικό Μουσείο και τη Βρετανική κυβέρνηση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κατερίνα Φρίσα, η οποία παρακολούθησε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο συνέδριο του ΕΚΠΑ και μας μεταφέρει το πλαίσιο των επόμενων κινήσεων της ελληνικής πλευράς. Κατερίνα, τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός?
2: Ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα για πολλή ώρα ότι είναι άμεση η ανάγκη, είναι η σημερινή συγκυρία ιδιαίτερα επίκαιρη για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, όπως ανέφερε, γιατί ουσιαστικά είναι κομμάτια από το μνημείο που διαμελίστηκε και όχι την επιστροφή τους. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην εντατικοποίηση των προσπαθειών της ελληνικής πολιτείας, έκανε αναφορά στις προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν και στις δηλώσεις που είχε κάνει ο σημερινός Βρετανός Πρωθυπουργός πριν να αναλάβει, ότι είναι επιταγή υποχρέωση να επιστρέψουν τα γλυπτά στη χώρα, ενώ τόνισε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συζήτηση, όπως υπάρχει συζήτηση για ποιο θα είναι η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας, και να είναι το ζήτημα, το θέμα της επιστροφής, της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, ένα από τα θέματα που δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό, που αφορά τις σχέσεις και τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Να σας πω, όπως Πρόξενη προανέφερες, αναφέρθηκε και στο στεγαστικό πρόβλημα και ανέφερε την περίπτωση της Ισπανίας και την πολιτική που ακολούθησε και αναφέρθηκε επίσης και στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση για να στηρίξει ακριβώς τα νίκια. Στο ίδιο συνέδριο μίλησε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το πρωί και αναφέρθηκε στην σημασία της πόλης των Αθηνών. Έκανε μια ιστορική αναδρομή και κυρίως έκανε λόγο ότι η Αθήνα είναι ένας τόπος που συναντώνται άνθρωποι με ρίζες διαφορετικές από όλη τη χώρα και ξεπερνούν τους διχασμούς. Γρηγόρη.
1: Μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Περιμένεις και εσύ τηλεφωνική γραμμή να ακούσουμε τα σχετικά ηχητικά. Μένουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας βεβαίως που προέκυψε, που έχει να κάνει με την επανένωση των γλυπτών του Παρθενών. Ένα θέμα στο οποίο έχει αναφερθεί αρκετές φορές ο Πρωθυπουργός και πρόσφατα μάλιστα έχει στείλει πριν από λίγες ημέρες ένα ακόμα αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενών. Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε πριν από λίγο από αυτό το συνέδριο ο έφρασε την ανάγκη επανένωσης των γλυπτών του Παρθενών. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και συνεχίσουμε αμέσως μετά.
3: Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια μοναδική υπόθεση. Δεν μιλάμε λοιπόν ούτε αμφισβητούμε την παγκοσμιότητα των μουσείων, όμως η επανένωση στην Αθήνα θα θέσει και ένα πολύ καλό προηγούμενο για μια πολύ καλή εταιρική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και άλλων μουσείων, καθώς επίσης και του Βρετανικού Σημείου. Τώρα, όσον αφορά αυτό που ρωτήσατε, ναι, είχαμε συζητήσεις. Δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει πολύ. Αλλά σαφώς θα ενισχύσουμε περαιτέρω τις διεκδικήσεις μας.
1: Θα συνεχίσουμε έτσι περαιτέρω λοιπόν τις διεκδικήσεις μας. Ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για το θέμα των γλυπτών τώρα και τη σταθερή ελληνική θέση. Μίλησε νωρίτερα στο News 35,8 και στις πρωινές διαδρομές η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται λύση δανεισμού ούτε αναγνώριση κυριότητα στη βρετανική πλευρά, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος παραμένει η επιστροφή και η επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Τα γλυπτά θα επιστρέψουν, θα επανενωθούν στην Αθήνα. Διότι πλέον όλη η τάση είναι εκεί. Βλέπετε θησαυρούς από όλο τον κόσμο, από σημαντικά μουσεία, τα οποία επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους. Μετά από 40 χρόνια, είχαμε το 2021 μια ρητή απόφαση της UNESCO που αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Υπάρχει η διεθνής ηθική των μουσείων, έτσι όπως αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων. Είναι θέμα χρόνου. Η Ελλάδα όμως δεν μπορεί να παρεκκλίνει από την βασική της κόκκινη γραμμή. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη βρετανική πλευρά. Δεν μπορούμε να δεχτούμε δανεισμό. Δεν δεχόμαστε τον δανεισμό, διότι ένα δανεισμό θα σήμαινε έμεση αποδοχή κυριότητας. Είμαστε λοιπόν πιστοί στην ελληνική θέση στις κόκκινες γραμμές μας και επιδιώκουμε με κάθε μέσο, μέσω της πολιτιστικής διπλωματίας και του διαλόγου, να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα ήταν επιπόλαιο να πούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει αύριο ή μεθαύριο, πάντως το βέβαιο είναι ότι θα γίνει.
1: Θα ήταν επιπόλαιο λοιπόν, ακούσαμε να λέει η κυρία Μενδώνη, αν θα γίνει αυτό αύριο ή μεθαύριο, αλλά είναι το βέβαιο είναι ότι σίγουρα θα γίνει η επιστροφή και επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Ο Υπουργός απάντησε επίσης στις αντιδράσεις για τη Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας για την επιστροφή εκκλησιαστικών κοιμηλίων. Όπως τόνισε, επιστράφησαν όλα τα κοιμήλια που μπορούσαν σε αυτή τη φάση να ταυτοποιηθούν και να τεκμηριωθούν. Ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί χωρίς η Ελλάδα να παραιτείται από κανένα από τα δικαιώματά της.
2: Το μνημόνιο, μάλλον κατανόησης, μιλάει για την πρώτη φάση. Σε αυτή την πρώτη φάση. Ό,τι μπορούσε να ταυτιστεί, να τεκμηριωθεί, ξέρετε, υπάρχουν αρχές στη λογική των επαναπατρισμών και νομικές και ηθικές. Ό,τι λοιπόν μπορούσε να ταυτιστεί και βρισκόταν στο μουσείο, αυτά όλα έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πρώτη φάση και το μνημόνιο μιλάει ακριβώς για την πρώτη φάση, χωρίς η Ελλάδα να απεμπολεί κανένα άλλο δικαίωμά της, και επίσης το μνημόνιο προβλέπει την συνέχιση αυτής της συζήτησης. Διαπραγμάτευση γίνεται, διαπραγμάτευση κάνουμε. Έχουμε και εμείς τα χαρτιά μας, έχουν και οι Βούλγαροι τα δικά τους. Για μας ο στόχος είναι να επανέλθουν να επανέλθουν τα κοιμήλια τα οποία έχουν κλαπεί στην Ελλάδα κάποια στιγμή. 50 χρόνια, και αν θέλετε και με την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης δεν κατέληξαν πουθενά. Προτιμάμε δηλαδή να έχουμε 0 κοιμήλια πίσω, τα οποία όπως είπα και δεν το αμφισβητεί κανείς, είναι εξαιρετικά πολύτιμα, 0 κοιμήλια, από το να έχουμε τα 48 ή 55, ό,τι θέλετε, ή 48 σας είπα είναι καταγεγραμμένα στους αριθμούς.
4: Αλλά 55 είναι, ναι.
2: Ναι, 55. Τι προτιμάμε, το τίποτα?
1: Πάντα και σταθερά και διαχρονικά λοιπόν παραμένει ψηλά στην κορυφή της ατζέντας της ελληνικής πραγματικότητας το θέμα, το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα. Τώρα γυρίζουμε σελίδα στην Αθήνα. Θα είναι σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με την επίσκεψή του να πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών του με την ελληνική πλευρά. Πάμε ξανά στην διπλωματική μας τάχτηρα, την Κατερίνα Φρύση, η οποία έχει ορίσει τις πληροφορίες. Κατερίνα, τι σηματοδοτεί αυτή η επίσκεψη του επικεφαλής του Department, και είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο ότι δεν συνδυάζεται με ταυτόχρονη επίσκεψη στην Άγκυρα? Έχει τη σημασία του το σημείο αυτό?
2: Βεβαίως, η επίσκεψη αυτή του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, σε μια κρίσιμη περίοδο για την περιοχή, σηματοδοτεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, της εξωτερικής πολιτικής της Ουάσιγκτον, την έμφαση που δίνει ότι είναι σταθερός παράγοντας ειρήνης και ασφάλειας στη χώρα μας, στην ευρύτερη περιοχή, και βέβαια σηματοδοτεί και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Αναμένονται λοιπόν να συζητηθούν όλα τα θέματα για την ενίσχυση αυτής της αμερικανο-ελληνικής σχέσης, με αφορμή τον έκτο γύρο ερωτών, στρατηγικό διάλογο, την ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας, το ενεργειακό με ιδιαίτερη έμφαση στον κάθετο διάδρομο και βέβαια τις περιφερειακές εξελίξεις. Θα συζητηθεί βεβαίως η προκλήση, σύμφωνα με πληροφορίες και της Τουρκίας και στην ευρύτερη περιοχή, η παρουσία της χώρας μας και βεβαίως η συμβολή της στη σταθερότητα, όπως σας είπα, της Μεσογείου.
1: Αυτά είναι τα βασικά θέματα που μας μετέφερες τώρα, που θα απασχολήσουν τις συζητήσεις, οι οποίες αύριο είναι σημαντικές συζητήσεις, έτσι, με τον Υπουργό Εξωτερικών.
2: Και τον Πρωθυπουργό στη συνέχεια, από τον οποίο θα γίνει δεκτός ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και θα αρχίσουν και οι συνομιλίες, οι εργασίες, οι ομάδες εργασιών μέχρι αργά το βράδυ. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο μπορεί και να μιλήσει στην Πνίκα, και έχει τη σημασία του και το στίγμα που θα δώσει. Βέβαια. Μένει να το δούμε.
1: Βεβαίως. Από το πρωί λοιπόν, έτσι και αλλιώς θα το παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό και θα καταγράφουμε όλες τις εξελίξεις. Κατερίνα Φρύση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Σε αυξημένη επιφυλακή, καταλαβαίνουμε κυρίες και κύριοι, ότι βρίσκονται οι αρχές από σήμερα, με δρακόντια μέτρα ασφαλείας να έχουν σχεδιαστεί για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα ισχύσουν σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, προκαλώντας αλλαγές στην κίνηση στο κέντρο.
5: Έχει τώρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πιστεύετε ότι θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος?
6: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
5: Οι οδηγοί πρέπει όμως να το αποφύγουν.
6: Εννοείται ότι πρέπει να το αποφύγουμε, γιατί παιδιά είναι θέμα.
1: Λοιπόν, πάμε στο Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το πώς και πώς μπορούμε να κινηθούμε αύριο στους δρόμους. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, Ζώη? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Κατά τη μετακίνηση της αυτοκινητοπομπής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο, μιλάμε, δεν έχει γίνει βεβαίως για λόγους ασφαλείας η ώρα, αργά το απόγευμα, σήμερα, νωρίς το βράδυ, σε βασικούς οδικούς άξονας θα υπάρξουν προσωρινές διακοπές και περιορισμοί στην κυκλοφορία. Μέχρι και το πρωί της Πέμπτης θα βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες αύριο, όπως προείπατε, θα κορυφωθούν. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της αστυνομίας, θα γίνονται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου, γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά σε κεντρικούς λεωφόρους όπως η Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Στους οδηγούς συστήνεται να αποφύγουν τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παράλληλα, Γρηγόρη, απαγορεύοντας συγκεντρώσεις και πορείες, στα μέτρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, όπως μέτρα τάξης, αστυνομία Αθηνών, ασφάλεια, τροχεία, ενώ θα επιστρατευτούν και ντρόνους.
1: Για τα μέτρα ασφαλείας, βέβαια, και τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις, εν όψη της επίσκεψης του κ. Ρούμπιο, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Έτσι, η Ζωή.
7: Έτσι. Και είπε ότι καλό είναι να ενημερωθούν οι πολίτες από τις ανακοινώσεις της αστυνομίας για τις απαγορεύσεις που υπάρχουν στην κυκλοφορία, για να πάνε όλα καλά με τις μετακινήσεις του Υπουργού Εξωτερικών, τον είπα.
1: Ωραία, Ζωή, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στην εκπομπή συνδέσεις του Ερνιούς ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, μιλώντας τον Κώστα Παπακλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας για τις απαγορεύσεις στην κυκλοφορία.
4: Υπάρχουν ανακοινώσεις της αστυνομίας, της τροχέας, συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες καλό είναι να διαβάζουμε αυτές τις ανακοινώσεις, να έχουμε γνώση των μέτρων που θα ληφθούν από την πλευρά της τροχέας, προκειμένου η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών είναι ασφαλής και να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο μέρες.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα, γιατί είναι μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί στην Αττική, με τις αρχές να ξετυλίγουν το κουβάρι μιας υπόθεσης απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ, με τη ζημιά να υπολογίζεται σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. 8 άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, ανάμεσά τους, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόεδρος κόμματος και η σύζυγός του, παρακαλώ. Πάμε στη Σπυριδούλα Κακλατζή, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τον τρόπο δράσης του συγκεκριμένου κυκλώματος? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της Διευθυνσής Αντιμετώπισης Αθηνών στις περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε, όπως γνωρίζουμε, τον ΙΕΦΚΑ μέσω εταιριών που άνοιγαν στο όνομα αχυρανθρώπων. Τώρα, συνολικά 10 φαίνεται να είναι τα μέλη της οργάνωσης, ενώ μέχρι αυτή την ώρα έχουν συλληφθεί 8 και αναζητούνται ακόμα 2. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο αρχηγός της οργάνωσης φαίνεται να είναι ένας παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος μαζί με την σύζυγό του. Τα υπόλοιπα μέλη είχαν δευτερεύοντες ρόλους, ήταν λογιστές, επιχειρηματίες ή αχυράνθρωποι. Άνθρωποι δηλαδή που είχαν βρει, που είχαν οικονομικό πρόβλημα και τους βάζανε μπροστά να είναι εκείνη στην ουσία η οποία ήταν υπεύθυνη για τις εταιρείες αυτές τις βιτρίνες. Μέχρι στιγμής η δράση τους φέρεται να ξεκίνησε το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν διάφορες εταιρείες, είτε ένδυσης, καταστήματα ένδυσης, είτε εστίασης νυχτερινά, κέντρα, εστιατόρια, είτε διαφημιστικές εταιρείες. Χρησιμοποιούσαν αυτούς τους αχυρανθρώπους και στη συνέχεια δεν κατέβαλαν ποτέ τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΙΕΦΚΑ. Όταν λοιπόν τα χρέη συσσωρεύονται, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμειναν απλήρωτες. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό τομέα μόνο εκτιμάται να ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ συνολικά για το δημόσιο μέσω της φοροδιαφυγής φαίνεται τα κέρδη τους να αγγίζουν και τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Καταλαβαίνουμε όλοι το θέμα θα έχει και συνέχεια. Η έρευνα μόλις ξεκίνησε, όπως μας είπες, και η επιχείρηση με ανθρώπους που έστειναν εταιρείες. Είχαν συσταθεί στο όνομα χειραθρώπων, δηλαδή επιχειρηματίες, λογιστές κτλ. Και με τον τρόπο αυτό φέσωναν τον ΕΦΚΑ. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε, Σπυριδούλου Κακλατζή, και θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Τώρα, από το αστυνομικό δελτίο, μας έρχονται και οι επόμενες ειδήσεις. Στο στόχαστρο των αρχών, στο στόχαστρο της αστυνομίας, βρίσκονται τηλεφωνικές απάτες. Η μεγάλη μάστιγα των ημερών, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη να αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους δρούν οι επιτίδοι και στην ανάγκη προστασίας των πολιτών. Πάμε και πάλι στο Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα όσα είπε σε συνέντευξή του στο Earth News και στους Κώστα Παπαθλημίτσου και Στέλλα Παπαμιχαήλ, ο υπουργός. Τι είπε ακριβώς Ζώη ο κ. Χρυσοχοίδης για τους επιτίδιους αυτούς όσον αφορά τις τηλεφωνικές απάτες και ποια είναι η εικόνα που έχει η αστυνομία με τις συλλήψεις και όλα αυτά?
9: Μείωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί.

0: Πολλές συλλήψεις, εκτίμησε ότι το φαινόμενο θα περιοριστεί σημαντικά. Η πρόβλεψή μου, είπε ο Υπουργός, είναι ότι θα τελειώσουμε αυτό το θέμα, δηλαδή οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το επόμενο μεγάλο μέτωπο αφορά τις απάτες στο διαδίκτυο, καθώς όλο ένα και περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούνται πια μέσω ίντερνετ. Ο κ. Χρυσοχοίδης αποκάλυψε επίσης ότι προωθείται διάταξη ώστε η εκμετάλλευση ηλικιωμένων να αποτελεί ιδιαίτερη επιβαρυντική περίπτωση, να είναι ιδιώνυμο. Διώνυμο η εκμετάλλευση γυναικών, έτσι ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένο να έχει μεγαλύτερη ποινή, ανέφερε στην συνέντευξη που έδωσε το πρωί στο Έρτνους.
1: Επίσης, μίλησε και για άλλα θέματα, μίλησε και για την εγκληματικότητα γενικότερα και για την ενδοικογενειακή βία, και αυτό πολύ μεγάλη πληγή σύγχρονης κοινωνίας ζωή, αλλά και για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα.
0: Κυκλοφοριακό, είπε ότι είναι πρόβλημα, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες της Αττικής.
1: Οδύσσια καθημερινή για εκατομμύρια ανθρώπους, βέβαια.
0: Και όπως τα λες, βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο Υπουργός, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με την ονομασία Κόμβος, στόχος της οποίας είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας της βασικής λεωφόρου της Αθήνας. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί 20-25% η ροή των αυτοκινήτων έχει κίνηση σε όλη την Αττική. Για την ενδοκογενειακή βία, αποκάλυψε ότι μόνο στην Αττική καταγράφονται περίπου 100 καταγγελίες την ημέρα, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 3.000 περιστατικά το μήνα. Αναφέρθηκε και στην μικροεγκληματικότητα. Όπως είπε, υπάρχει εκτίμηση ότι δεν υπάρχει αύξηση της εγκληματικότητας, δεν υπάρχει καμιά αύξηση, είπε χαρακτηριστικά.
1: Ναι, και ήταν κατηγορηματικό σε αυτό το σημείο ο Υπουργός Ζωή.
0: Υπάρχουν, είπε, κατά περιόδους αυξήσεις ή εντοπισμό συγκεκριμένων φαινομένων, όπως οι αρπαγές από αλυσίδες στις γυναίκες και οι απάτες. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων. Αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων που προχωρά κανονικά, αν και υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση.
1: Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις, να μείνουμε για λίγο σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα, σε αυτή τη μεγάλη μάστιγα με τις τηλεφωνικές απάτες. Νέα ρύθμιση για την αυστηρότερη τιμωρία όσων εκμεταλλεύονται οι ηλικιωμένους, προανήγγειλε μέσω της τηλεόρασης του Ερνιούς. Λοιπόν, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με την εκμετάλλευση ηλικιωμένων αντιμετωπίζεται πλέον ως ιδιώνυμο αδίκημα.
2: Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και έχουν, όπως είπατε εσείς, πάρα πολλές συλλήψεις.
3: Ναι.
2: Να σας πω, η πρόβλεψή μου είναι ότι θα τελειώσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ, αλλά έρχεται ένα άλλο θέμα που είναι οι διαδικτυακές απάτες.
4: Ναι.
2: Δηλαδή, μέσω του ίντερνετ, συναλλαγές μεγάλες.
4: Με τις τηλεφωνικές πώς θα τελειώσουμε, λέτε?
2: Θα τελειώσουμε τη σύλληψη όλων αυτών.
4: Α,
2: τελειώσουμε.
4: Είναι,
2: ναι,
4: θέμα χρόνου, θεωρείτε?
2: Ακριβώς.
3: Ναι. Δεν ξέρω εγώ. Αυτό που λέτε καθημερινή, οι 270 συλληφθέντες φέτος, είναι ένα μικρό κομμάτι, είναι μεγάλο κομμάτι αυτών που δρούνε σε αυτό?
2: Είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι, ναι. Είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι.
3: Μάλιστα.
2: Και είναι, κάθε φορά που γίνονται συλλήψεις, γίνονται πολλές συλλήψεις, διότι είναι αυτοί,
3: ναι,
2: είναι εγκληματικές ομάδες. Είναι μεγάλες.
3: Βέβαια, εδώ διαβάζω, λέει, περισσότεροι 167 είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά. Καταλαβαίνεις, ναι, ποια είναι η αστυνομία. Ναι. Φεύγουν μετά, το ξανακάνουν.
2: Κοιτάξτε, τώρα εδώ είναι μια άλλη συζήτηση που υπάρχει σχετικά με την ποινική μεταχείριση όλων αυτών. Ήδη προωθούμε μια διάταξη, ούτως ώστε να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση, δηλαδή ιδιώνυμο,
3: ναι,
2: η εκμετάλλευση ηλικιωμένων. Έτσι, ναι, ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένο να έχει μεγαλύτερη ποινή.
1: Το κρατάμε αυτό το τελευταίο, ότι εξετάζεται η μετατροπή του αδικήματος αυτό σε ιδιώνυμο, με την εκμετάλλευση ηλικιωμένου να αντιμετωπίζεται ως ιδιώνυμο αδίκημα και να έχει μεγαλύτερη ποινή, όπως είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Για τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης έδωσε συνέντευξη στον Γιώργο Σχαδήμα, προαναγγέλλοντας αυστηρότερες ποινές και ειδικό τμήμα της Ελλάς για την αντιμετώπιση τους. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
5: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη καινούργια, η οποία καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις σε, ναι, κακούργημα. Άρα λοιπόν όλοι όσοι θα συλλαμβάνονται θα πηγαίνουν, από την ώρα που θα καταδικάζονται, θα πηγαίνουν φυλακή.
6: Άρα σας διακόπτω λίγο εδώ πέρα. Για να πάει κάποιος φυλακή, για να είναι κακούργημα, θα έπρεπε για παράδειγμα να έχει φάει εντός αγωγικών 120.000 ευρώ.
5: Ναι, αυτή ήταν,
6: για το ξεκαθαρίσουμε
5: αυτή
6: λίγο, να
5: ήταν η διατύπωση του ποινικού νόμου εδώ και δεκαετίες όσον αφορά το ποια απάτη χαρακτηρίζεται κακουργηματική. Και αυτή η διάταξη προέβλεπε και προβλέπει μέχρι και σήμερα που μιλάμε ότι πάνω από το ποσό των 120.000 ευρώ. Τώρα.
6: Άρα δηλαδή και 10.000 να είναι, και 5.000, ναι, ναι, να είναι, και 20.000 να είναι, θα είναι κακούργημα.
5: Τώρα από ένα ευρώ.
1: Από 1 ευρώ λοιπόν πλέον θα λογίζεται ως κακούργημα. Την απορία της τώρα για το γεγονός ότι εξαπαντούνται πολίτες παρόλο που υπάρχει συντροφιά.
6: Χιλιάδες να είναι, θα είναι κακούργημα.
5: Τώρα από 1 ευρώ.
1: Από 1 ευρώ λοιπόν πλέον θα λογίζεται ως κακούργημα. Την απορία της τώρα για το γεγονός ότι εξαπαντούνται πολίτες παρόλο που υπάρχει συντονισμένο.

0: συχνότερο που συναντούμε στις τελευταίες μορφές απατών. Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι δεν τους επιτρέπουν να κλείσουν την τηλεφωνική σύνδεση. Έρχονται συνεχώς σε επικοινωνία μαζί τους, ώστε να μην μπορούν να κλείσουν το τηλέφωνο και να καλέσουν είτε την ελληνική αστυνομία είτε κάποιον οικείο τους. Αυτό θα πρέπει να τους προβληματίσει και μόνοι τους να κλείσουν το τηλέφωνο. Γι' αυτό και πλέον η οδηγία που δίνουν οι συνάδελφοι σε όλη τη χώρα που ασχολούνται καθημερινά με τέτοιου είδους περιστατικά είναι κλείστε το τηλέφωνο ακόμη και αν θεωρείτε ότι ακούτε ένα οικείο σας πρόσωπο.
1: Εδώ ακούγαμε μια νέα απάτη τώρα τελευταία. Προσπάθησαν να εξαπατήσουν κάποιο ηλικιωμένο άτομο, δεν τα κατάφεραν και κάναν δεύτερο τηλεφώνημα. Μιμούμενε τους αστυνομικούς.
0: Είναι κάτι που συναντούμε σε περίπτωση που δεν καταφέρουν την πρώτη φορά να πείσουν τα θύματα τους
1: και συνέχεια υποδίδουν
0: τους αστυνομικούς. Σε καμία περίπτωση ποτέ κάποιος αστυνομικός δεν θα ζητήσει από ένα πολίτη να κινηθεί με τέτοιο τρόπο και να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα. Ακόμη και στην περίπτωση που θεωρούμε ότι ακούμε ένα αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο και καλούμε εμείς οι ίδιοι είτε το τοπικό αστυνομικό τμήμα είτε το 100 που είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ γνωστό σε όλους.
2: Ακόμα λοιπόν και αν πιστεύουμε ότι μιλάμε με αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο, ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου, σημαντικό αυτό να το θυμόμαστε σε κάθε περίπτωση και επικοινωνούμε μόνοι μας με το 100 ή με την άμεση δράση ή με το οικείο αστυνομικό τμήμα, ακόμη και αν η φωνή του συγγενικού προσώπου, όπως είπε, μπορεί να είναι προϊόν τεχνητής επεξεργασίας. Τώρα, νωρίτερα ακούσαμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να λέει ότι θα αντιμετωπίζεται πλέον ως ιδιώνυμο αδίκημα η εκμετάλλευση ηλικιωμένων. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό στην ορολογία, το ιδιώνυμο που ανέφερε ο κ. Χρυσοχοίδης? Ο Βασίλης Βραχιώτης, δικηγόρος, μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας, στο Ernews Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
3: Όταν κάποιες ιδιαίτερες περιστάσεις, σε αυτό που εξήγηλε ο Υπουργός για τους ηλικιωμένους, αυτές οι ιδιαίτερες περιστάσεις δημιουργούν στην ουσία μια καινούρια πράξη, ένα καινούριο αδίκημα. Δηλαδή.
4: Εδώ έχουμε ένα καινούριο αδίκημα.
3: Η απάτη είναι αδίκημα. Προβλέπεται στον ποινικό κώδικα και τιμωρείται αναλόγως. Με ειδικό ποινικό νόμο, γιατί συνήθως έτσι έχουμε τα ιδιώνυμα, με ειδικό ποινικό νόμο οι συγκεκριμένες περιστάσεις της μεγάλης ηλικίας θα συνιστούν ένα αδίκημα το οποίο θα αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Το πιο γνωστό αντίστοιχο αδίκημα για να καταλάβει ο κόσμος είναι παραδείγματος χάρη η σωματική βλάβη, η οποία είναι ιδιώνυμο στην περίπτωση που είναι κατά ανηλίκου, μικρού παιδιού, υπέργυρου ατόμου πάλι, εγκύου και πάει λέγοντας.
4: Και σημαίνει βαρύτερη ποινή.
3: Σημαίνει είτε βαρύτερη είτε ελαφρύτερη. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή που συζητάμε για τη σωματική βλάβη, η εδώ θα έχουμε βαρύτερη ποινή. Όμως στην υφαίρεση που είναι η κλοπή μεταξύ συγγενών και αντίστοιχα είναι ένα ιδιώνυμο χαρακτηρισμένο αδίκημα, έχουμε ειδική πρόβλεψη για χαμηλότερη ποινή επειδή είναι μεταξύ συγγενών. Άρα λοιπόν είτε βαρύτερη είτε ελαφρότερη.
4: Μάλιστα.
3: Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση σαφέστατα ο Υπουργός εννοεί βαρύτερη ποινή.
2: Προφανώς λοιπόν ο Υπουργός εννοεί βαρύτερη ποινή με το ιδιώνυμο για αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί την κοινή νόμη τα τελευταία 24 ώρες έχει να κάνει με την υπόθεση των κρυπτονομισμάτων που ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Μια πολύ σημαντική υπόθεση και για την οποία έχουν γίνει ήδη 17 συλλήψεις στην Κατερίνη. Ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία σε ακόμα 9 άτομα και μόνο προανακριτικά έχουν προκύψει όλα αυτά τα στοιχεία. Η κυρία Δημογλίδου, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, είπε ότι η υπόθεση έχει μπει στην ανάκριση, αλλά υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θύματα. Τι ακριβώς εννοεί, για να την ακούσουμε.
0: Είχαμε τη σύλληψη 17 ατόμων, αλλά και το σχηματικό σμό δικογραφίας σε ακόμα 9 άτομα και σκεφτείτε ότι μόνο προανακριτικά έχουν προκύψει αυτά. Η υπόθεση έχει μπει στην ανάκριση, οπότε καταλαβαίνετε πόσοι εμπλεκόμενοι μπορεί να προκύψουν. Και χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη δεν υπάρχουν θύματα. Δεν υπάρχουν θύματα που να έχουν καταγγείλει στην ελληνική αστυνομία ότι έχουν εξαπατηθεί υπό το φόβο της επίπληξης προφανώς από το οικογενειακό περιβάλλον ή από το φιλικό περιβάλλον. Πολλές φορές έχουμε το αίσθημα της ντροπής,
4: ναι.
0: Όμως καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι στην ανακριτική διαδικασία να μας προκύψουν τα θύματα.
4: Και τότε πώς θα στηρίξετε τις κατηγορίες?
0: Ουσιαστικά όλη η έρευνα στηρίχθηκε καθαρά στην εργασία των αστυνομικών. Επειδή ακριβώς υπήρξε μια πληροφορία ότι υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα που δραστηριοποιείται με αυτόν τον τρόπο και προβαίνει και σε διακεκριμένη νομοποίηση εσόδων από αυτή την εγκληματική δραστηριότητα. Και έτσι σιγά σιγά καταφέραμε να φτάσουμε και στα αρχηγικά μέλη αυτής της εγκληματικής ομάδας, αλλά και σε άλλα άτομα τα οποία

0: τι παρατηρήσαμε, γι' αυτό και μιλάμε για τη μέση της πυραμίδας, παρατηρήσαμε ότι υπήρχαν θύματα τα οποία στη συνέχεια προέτρεπαν και άλλα θύματα να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό ακριβώς και ίσως δεν έχουμε καταγγελίες ακόμη από θύματα, καθώς και οι ίδιοι ουσιαστικά συμμετείχαν με κάποιο τρόπο συνέχεια στην εγκληματική ομάδα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2:31. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. Πώς είναι η επόμενη μέρα, η Κρήτη, η οποία εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Η κακοκαιρία υποχώρησε, άφησε όμως πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές, αγροτικές εκτάσεις να έχουν πλημμυρίσει και τις ζημιές να είναι μεγάλες. Πάμε στο οροπέδιο Λαστείου και βρίσκεται ο Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα από την περιοχή. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Γιώργος Παπαδάκης? Κάποιο πρόβλημα έχουν συνδεσί μας με τον Γιώργο Παπαδάκη στο οροπέδιο Λαστείου. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολες συνθήκες, είναι μεγάλες οι καταστροφές και σε πολλά δίκτυα, έτσι κι αλλιώς στην Κρήτη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βεβαίως το αντιμετωπίζουν στις αγροτικές καλλιέργειες. Μάλιστα, νωρίτερα στο Λασίθι βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπου ενημερώθηκε για τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και τις ζημιές στις καλλιέργειες. Έχουμε τώρα όμως τον Γιώργο Παπαδάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα τώρα στο οροπέδιο Λασίθι, αλλά και γενικότερα στην Κρήτη?
3: Γρηγόρη, τα νερά έχουν υποχωρήσει, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Τα 2/3 του κάμπου του οροπεδίου παραμένουν σκεπασμένα από το νερό. Η αγωγή που μεταφέρουν το νερό στο φράγμα από Σελέμη φαίνεται ότι έχουν φτάσει στο όριό τους, έτσι. Δηλαδή εξακολουθεί η αποστράγγιση, αλλά σήμερα, τέταρτη μέρα στην ουσία, μετά την σφοδρή νεροποντή, ο κάμπος, όπως είπα, στα 2/3 του παραμένει καλυμμένος από το νερό. Αυτό για να δούμε τον όγκο της βροχόπτωσης εδώ στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου η αγροτική παραγωγή έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά, δηλαδή πάνω από 85% η παραγωγή πατάτας και πάνω από 50% η παραγωγή των κυπευτικών. Ένα στοιχείο που θα επηρεάσει, όπως μας έλεγαν και οι παράγοντες της αγοράς, τις τιμές στην κεντρική λαχανοαγορά της Αθήνας, το Ρέντι. Τώρα από εκεί και πέρα, πριν από λίγο ολοκλήρωσε την περιοδία του εδώ στο οροπέδιο Λασιθίου ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήρθε καταγείται από εδώ, από τη μητέρα του, όπως είναι γνωστό. Συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο και με παράγοντες των αγροτικών συλλόγων της περιοχής. Διαπίστωσε με τα μάτια του και, όπως ανέφερε και σε δηλώσεις στην ΕΡΤ, έχει ήδη αγνώση του τι σημαίνει αυτή η καταστροφή για τον πληθυσμό του οροπεδίου, που δεν έχει άλλα εισοδήματα. Είναι το υψόμετρο τέτοιο που δεν επιτρέπει, για παράδειγμα, εδώ την καλλιέργεια ελαιοδέντρων ή αμπελιών. Οι άνθρωποι ζουν λοιπόν μόνο από τις εποχικές καλλιέργειες και διαπιστώθηκε και το εξής, που του μετέφεραν και οι αγρότες, ότι αν δεν υπάρξουν αποζημιώσεις έγκαιρα και αν δεν υπάρξουν και μέτρα πραγματικής αποστράγγισης και εν όψη του επερχόμενου χειμώνα, όπου θα έχουμε και άλλες βροχοπτώσεις, τότε πολύ πιθανόν το έδαφος του οροπεδίου, μια έκταση της τάξης των 25.000-30.000 στρεμάτων, να μην μπορεί να καλλιεργηθεί την ερχόμενη άνοιξη. Άρα οι αγρότες της περιοχής θα χάσουν στην ουσία δύο περιόδους καλλιεργητικές.
2: Και δεν υπάρχουν περιθώρια για τέτοιες απώλειες. Μάλιστα, έβλεπα και συγκλονιστικές εικόνες, συγκλονιστικά πλάνα νωρίτερα στη τηλεόραση του Ερνιούς από το πρωί, με αγρότες να σκύουν μπροστά στην κάμερα του Ερνιούς, να βάζουν το χέρι τους κάτω από τα νερά που είναι πλημμυρισμένα στα χωράφια και να βγάζουν πατάτες, για παράδειγμα.
3: Ναι, ναι, οι οποίες έχουν καταστραφεί πλέον. Δεν μπορούν να προωθηθούν στην αγορά. Ήταν λίγο πριν την συγκομιδή τους. Και μιλάμε για πάνω από 3.000 τόνους προϊόντος. Ο οποίος θα έφτανε στο μεγαλύτερο μέρος, όπως είπα νωρίτερα, στην αγορά του Ρέντι.
2: Περιμένουμε λοιπόν, περιμένουμε τώρα να δούμε και τα κυβερνητικά μέτρα σήμερα, για τη στήριξη.
3: Βεβαίως, χθες ήταν εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο πήγε και στην περιοχή της Ιεράπετρα. Σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, βρίσκεται στην περιοχή του Μιλοποτάμου, εκεί που είχαμε το άλλο μεγάλο πλήγμα, σημαντικές καταστροφές και στο ζωικό κεφάλαιο και στην επαρχιακή οδοπία. Ο κύριος Ανδρουλάκης συντάχθηκε στην ουσία με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σαν πρώτη δέσμη από την κυβέρνηση, αλλά είπε ότι δεν πρέπει να μείνουμε στα ναι. Ό,τι είπαν χθες τα κυβερνητικά στελέχη πρέπει να υλοποιηθούν και μάλιστα άμεσα. Μην πάμε με ρυθμούς χελώνας. Και εκεί ανέφερε ότι γιατί κινδυνεύουν οι αγρότες ακριβώς να χάσουν ακόμη μία χρονιά. Όχι μόνο τούτη δηλαδή που χάθηκε τώρα. Τώρα, Γρηγόρη, απόψε πληροφορούν ότι συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή ακριβώς για να συγκεκριμενοποιήσει τα έργα.
2: 4 ώρα το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή, Γιώργο, κρατικής αναλύσης.
3: Να πούμε ότι έτοιμα από την περιφέρεια αλλά και από τους Δήμους συνολικά είναι οι αποζημιώσεις που θα έρθουν στην Κρήτη να έρθουν στο μοντέλο των αποζημιώσεων που έγιναν, που συνέβη στη Θεσσαλία στα, μετά την καταστροφική επέλαση του Ντάνιελ. Και τούτο γιατί απεδείχθη ότι και το μοντέλο λειτουργεί σε ένα μεγάλο βαθμό.
2: Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούν το θέμα και θα επανέλθουμε έτσι κι αλλιώς στην Κρήτη. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Μάλιστα, νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σε συνέντευξή του σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης, αναφέρθηκε στη δέσμη μέτρων για τη στήριξη των πληγέντων από τη Θεομηνία στην Κρήτη, αλλά και στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Αναφορικά με τα όσα περιμένουμε για την Κρήτη, είπε ότι στις 4 συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η δέσμη μέτρων για τους πληγέντες, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων. Προβλέπονται αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών. Μάλιστα, οι Δήμοι και η Περιφέρεια έχουν κληθεί να προχωρήσουν εντός 15 ημερών στην καταγραφή των αναγκών και στην υποβολή των σχετικών ετοιμάτων, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει και οι αυτοψίες. Και από την Κρήτη πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, σήμα εκλογικής ετοιμότητας και ενότητας, εξέπεσε ο Πρωθυπουργός από την επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες του 2027, έδεσε εκ νέου το στόχο της τρίτης θητείας και επανέλαβε το δίλημα της σταθερότητας απέναντι στο λαϊκισμό που αναβιώνει, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας συντάκτη Αγκυμπαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τα όσα έγιναν χθες στην επετειακή εκδήλωση. Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες παντάχει και το μήνυμα. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού ήταν ξεκάθαρο. Μήνυμα συσπήρωσης στην εκδήλωση αυτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, επαιτειακά, αλλά και σε καθαρά, όπως είπε στη Σύπρα, εκλογικό τόνο κινήθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Με τον Πρωθυπουργό να θέτει ευθέως ως ορίζοντας τις εκλογές της άνοιξης του 27. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε τις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας και έθεσε στόχο την επανάληψη της επίδοσης του κόμματος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως το κάναμε το 19, το κάναμε το 23 και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της άνοιξης του 27. Το δεύτερο πολιτικό μήνυμα ήταν το δίλημα που έθεσε με τη σταθερότητα ως βασικό εκλογικό διακήρυγμα, ιδιαίτερα όπως είπαμε σε ένα διεθνές περιβάλλον που ο ίδιος περιέγραψε ως δύσκολο. Μίλησε για δύσκολους και δούμε μεγάλες οικονομικές αναταραχές. Στο ίδιο πλαίσιο, μάλιστα, έβαλε και απέναντι στη σταθερότητα αυτό που χαρακτήρισε πλάνη των κάποιων λαϊκιστών, λέγοντας πως αυτή την πορεία δεν θα τη ξαναθέσουμε σε κίνδυνο, δεν θα γυρίσει επί χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φορούσαν καινούργια ρούχα. Ιδιαίτερα αναφορά έκανε στη σχέση σταθερότητας και αλλαγής, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής, αλλά και να ανανεώνεται συνεχώς, ενώ ο βασικός άξονας ομιλίας ήταν το κυβερνητικό σχέδιο για την επόμενη μέρα. Συνέδεσε δε αυτό το σχέδιο με μια Ελλάδα που θα παραμείνει οικονομικά αναπτυσσόμενη και θα μπορεί, όπως είπε, να στηρίζει τους πολίτες από το πλεόνασμα της ανάπτυξης.
2: Μιλάμε για μια εκδήλωση στην οποία είχαν πολλές παρουσίες αλλά και αρκετές απουσίες. Μάλιστα, είχαμε και εχμές από υπουργούς, όπως για παράδειγμα τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος άφησε εχμές ξεκάθαρες κατά συναδέλφων του υπουργού που έλειπαν από την εκδήλωση. Ποιος αναφερόταν?
4: Ακριβώς, τα μηνύματα της πίδος που έδωσε ο Πρωθυπουργός ήταν με αυτά κατέληξε στην ομιλία του. Μάλιστα, αποχωρώντας, έκανε και 4 σουτ στα καλάθια μπάσκετ που είχαν στηθεί, λέγοντας πως αν σκεφτείτε ότι κερδίσαμε τις εκλογές, αυτό κάτι σημαίνει, γιατί κέρδισε 4 στα 4. Και στο παλιό αμαξοστάσιο του ΣΥΡΙΟ, όπως είπε και εσύ, υπήρχε πολλοί κόσμος, 3.500 άτομα συγκεντρώνει ο χώρος, μπορεί να γέμισε, αλλά οι απουσίες προκάλεσαν και το ανάλογο σχολιασμό στα πηγαδάκια. Η απουσία του Αντώνη Σαμαρά ήταν δεδομένη, εκείνη του Κώστα Καραμαλή σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη. Απόν ήταν και ο Βαγγέλης Μημαράκης λόγω υποχρεώσεων στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς και ο Νίκος Δένδιος, ο οποίος συμμετείχε στη Σύνοδο Πρωτοβουλίας Αδριατικής στην Βενετία. Και όσον αφορά τους πρωθυπουργούς, να πούμε πως θα έχουν και ενδιαφέρον και η παρουσία σε τοποθετήσεις τους αύριο σε μια ομιλία για τον Κώστα Καραμαλή και νωρίς σήμερα το απόγευμα σε συνέδριο του Βήματος για την Αθήνα, του Αντώνη Σαμαρά. Ως προς τον κύριο Μημαράκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε ερωτηθεί σχετικά επικαλέστηκε στις υποχρεώσεις του στο Ευρωκοινοβούλιο. Για τον κύριο Δέδια, κυβερνητικά και κομματικά στελέχη απέφυγαν εχθές τους σχολιασμούς. Σήμερα όμως, όπως είπε εσύ, ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε χωρισμένα να τον κατονομάσει, με αρκετή σαφήνεια σε αυτή την την απουσία. Μάλιστα, σημείωσε πως απορώμουν ορισμένους συναδέλφους που επέλεξαν να λείπουν από τη συνήμαση γιορτή, γιατί λέει, είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και εγώ είχα αλλαγή δυσαδειότητα το καθήκον της ενότητας, δεν λέγεται με ομιλίες, αλλά σφυριλατίδες, κοινούς αγώνες και στην κοινή μας πορεία. Έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης. Να δούμε αν θα υπάρχει και συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση.
2: Ωραία, Άγη, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, γιατί έχουμε και συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να ακούσουμε όμως πρώτα ένα απόσπασμα από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στη χθεσινή εκδήλωση.
5: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε και να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε, διότι αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω. 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές.
2: Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό. Τώρα ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Άγη Βαγιάννου, γιατί οι βιομηχανοί περιμένουν σε λίγες ώρες από τώρα να ακούσουν κάτι για το ενεργειακό κόστος από τον Πρωθυπουργό.
4: Έχουμε την Γενική Συνέλευση του ΣΕΔ και εκεί αναμένεται να παρουσιαστούν τουλάχιστον στο το γενικότερο πλαίσιο τα κυβερνητικά μέτρα για το ενεργειακό κόστος της ελληνικής βιομηχανίας. Μάλιστα, στις προηγούμενες μέρες κυβερνητικές διαρροές ήθελαν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να έχει ετοιμάσει ήδη μια οικονομική παρέμβαση, αξιοποιώντας το έκτακτο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευελιξία στις κρατικές ενισχύσεις και ένα πακέτο σύμφωνα με πληροφορίες, το οποίο κινείται περίπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Αναφέρουν πως στόχος είναι να διαμορφωθεί μια ευρεία περίμετρος μέτρων ώστε να καλυφθούν όσο δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και σε αυτά τα ζητήματα, στον αριθμό των δικαιούχων, τη διάρκεια της παρέμβασης αλλά και τα ύψη της επιδότησης, αναμένει πιθανόν σήμερα να ανεβρεθεί και ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα παριθμίσει και τη σειρά παρεμβάσεων που έχει ήδη θεσπίσει η νομολογική κυβέρνηση για τον αναπτυξιακό νόμο και το χωροταξικό, έτσι ώστε να έχουμε την πλήρη αξιοποίηση των συγκεκριμένων χρημάτων που υπάρχουν από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη χθες το απόγευμα στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Ευθέως με τον Παναγιώτη Στάθη. Και εκεί επεσήμανε ότι είναι επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας η πολιτική αλλαγή. Τόνισε μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Πολιτική ανατροπή με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Για να τον ακούσουμε.
6: Η χώρα για να κυβερνηθεί θέλει πρόγραμμα, στρατηγική, πολιτικό προσωπικό, το ξαναλέω, και όχι εξαρτήσεις. Εμείς λοιπόν, αυτά είναι τα 3 μας πλεονεκτήματα. Νομίζω ότι με αυτά τα 3 πλεονεκτήματα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την ανατροπή στις επόμενες εθνικές εκλογές.
7: Η χώρα, κύριε Πρόεδρε,
6: δεν χρειάζεται άλλη διχόνοια και άλλη τοξικότητα. Ένας λόγος που τα 2 σχέδια Μητσοτάκη και Τσίπρα ανήκουν στο παρελθόν είναι γιατί επενδύουν στο διχασμό. Αυτά που λέτε είναι διχαστικά διλήμματα. Είναι εκβιασμοί. Το σενάριο είναι ένα. Το σενάριο της πολιτικής αλλαγής. Πάμε στις εκλογές για να φύγει από την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και να υπάρχει κυβέρνηση προοδευτική, σοσιαλδημοκρατική, που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Θα πήγαινα στις Βρυξέλλες, μόλις έβλεπα προβλήματα με την ολοκλήρωση ενός ευρωπαϊκού έργου, που είναι η διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, και θα έλεγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δικό μας το έργο και των 27 κρατών, ελάτε να διασφαλίσουμε την ολοκλήρωσή του. Και όχι να κοροϊδεύω τον ελληνικό λαό και να λέω ήρεμα νερά, ενώ δεν υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά επί της ουσίας.
2: Τώρα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή εάν το ΠΑΣΟΚ επιμένει να απορρίπτει κάθε συζήτηση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Η ίδια επιπλέον άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα.
7: Δεν είναι μόνο μια στρατηγική απόφαση του ΠΑΣΟΚ, είναι και κάτι το οποίο απορρέει από την ταυτότητά του. Το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Η κατάθεση ευθύνης που έκανε την περίοδο του 2012 και που από κάποιους χρησιμοποιήθηκε όλη αυτή η περίοδος προκειμένου να υποκαταστήσουν το ΠΑΣΟΚ ως δημοκρατική παράταξη και βλέπουμε την κατάληξή του σήμερα, έπεσε στο κενό. Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε ως ο αντίπαλος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, πολιτεύεται με αυτήν την λογική, γιατί είναι διαφορετικά τα συμφέροντα και οι κοινωνικές τάξεις τις οποίες εκπροσωπεί.
8: Απορρίπτεται όμως και ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με αυτό που συνηθίζει να λέγεται ως διαμόρφωση της κυβέρνησης των ηττημένων.
7: Καταρχήν αυτά τα περί κυβέρνησης των ηττημένων που αποτελούν έτσι απέλπιδες προσπάθειες από ανθρώπους που από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή έχουν μόνο μια προσωποπαγή, ένα προσωποπαγές όχημα και μια
8: προσωπική Τσίπρα, εννοείται. Ναι.
7: Ναι, δεν υπάρχει. Εδώ έχουμε μια αγώνα προσωπικής σταδιοδρομίας. Περί αυτού πρόκειται.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernest Radio 105,8 στις 2. Πάμε εκτός συνόρων τώρα σε ημέρα μαζικών κινητοποιήσεων. Έχει μετατραπεί η σημερινή στη Γαλλία, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να κατεβαίνουν στους δρόμους, ενώ τις προηγούμενες ημέρες δεν έλειψαν και τα επεισόδια. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκριτηριά μας, το Μαΐδα Παπαϊωάννου, που θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Το Μαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι η κατάσταση στο Παρίσι?
9: Λοιπόν, σε λίγο, σε 3 λεπτά από τώρα ξεκινάει η μεγάλη κινητοποίηση των μαθητών εδώ στο Παρίσι, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει σε άλλες περιοχές της χώρας, τη Λούζ, Στρασβούργο, Νάντ, Λιόν. Έγιναν και σημειώσει ορισμένα επεισόδια. Είχε αρκετό κόσμο συγκεκριμένα στο Παρίσι, στη Μασσαλία, συγγνώμη, και στο Στρασβούργο. Πολύ κόσμο. Τώρα να μένετε εδώ πέρα στο Παρίσι, να δούμε αν οι μαθητές θα κατέβουν μαζικά στους δρόμους, μαζί με τους μετασυνδικάτων των καθηγητών, των εκπαιδευτικών γενικότερα, αλλά και πολιτικούς, οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν και να ενθαρρύνουν τις μαθητές. Οι μαθητές και το παρόν θεωρούν ότι δεν έχουν δεχτεί θετική αποδοχή από την κυβέρνηση στα αιτήματά τους, γι' αυτό θα επιμείνουν. Φυσικά είναι η μέρα όλων των κινδύνων αναφορικά με τη βία. Έχει σημειωθεί πολύ βία εδώ στην προγαλλική πρωτεύουσα τις τελευταίες μέρες. Ήδη σήμερα δύο κορίτσια τραυματίστηκαν, αλλά προς το παρόν οι αρχές έχουν ρίξει στους δρόμους τη διαδικασία μαζικά πολλές ομάδες ασφάλειας για να είναι σίγουροι ότι δεν θα ξεφύγουν, επειδή περιμένουν και αναρχικούς, μάλλον τα black blocks, τα περίφημα black blocks, που θέλουν να συγκρούονται, επιθυμούν να συγκρούονται με την αστυνομία, ώστε να μην υπάρξουν χειρότερα. Θέλω να σας πω όμως ότι στην Πρεμπή όλοι ο διάδρομος που έχουν ασφαλίσει οι αστυνομικοί έχουν κλείσει φυσικά τα μαγαζιά, έχουν κλείσει όλα τα γραφεία για να μην γίνει χειρότερα.
2: Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Θωμαίδα Παπαϊώνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Παρίσι και τη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Τουρκία. Γιατί σήμανε συναγερμό το πρωί σε σχολείο της Κωνσταντινούπολης μετά την επίθεση με μαχαίρι που άφησε μαθητές τραυματίες. Αστυνομία και διασώστες έφτασαν στο σημείο, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στην Ελβίρα Κρίθα, την ανταποκριτηριά μας, η οποία έχει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελβίρα, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για το περιστατικό?
10: Γρηγόρη, 8 και 40 σήμερα το πρωί, μια 15χρονη μαθήτρια πήγε έξω από το παλιό της σχολείο στην περιοχή Μπασάξεχιρ της Κωνσταντινούπολης, όπου ενεπλάκη από ό,τι φαίνεται σε καυγά, και εκεί χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο κατά πάσα πιθανότητα μαχαίρι, επιτέθηκε σε 8 συμμαθητές της, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, 2 σε πολύ σοβαρή, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργού Υγείας. Τώρα, αυτό φυσικά η μαθήτρια συνελήφθη και διεξάγεται έρευνα. Είναι ένα περιστατικό, Γρηγόρη, από τα πολλά του τελευταίου διαστήματος. Από την Άνοιξη και μετά έχουμε δει τουλάχιστον 4 περιστατικά, κάποια πολύ νεκρά και αιματηρά, σε σχολεία της Τουρκίας, με πρωταγωνιστές έφηβους μαθητές, τα οποία βέβαια έχουν ανησυχήσει πάρα πολύ και τις αρχές και την κοινή γνώμη εδώ. Μάλιστα, για αυτόν τον λόγο έχει επιβληθεί στην Τουρκία απαγόρευση μετάδοσης του περιστατικού από τα μέσα ενημέρωσης και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι αρχές φοβούνται ζητήματα μιμητισμού των παιδιών. Από αυτές τις ενέργειες υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι οι πρώτες επιθέσεις τότε την άνοιξη στα σχολεία της Τουρκίας, στην Ανατολική Τουρκία, είχαν προκαλέσει φαινόμενα μιμητισμού στα παιδιά και έτσι προσπαθούν οι αρχές και με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν λίγο το φαινόμενο. Πάντως είναι κάτι που παρακολουθούν οι αρχές διεξοδικά, καθώς αυτά τα φαινόμενα φαίνεται πως πληθαίνουν τον τελευταίο καιρό στην Τουρκία.
2: Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Κωνσταντινούπολη πίσω στα δικά μας να δούμε τα νεότερα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται, μέσα στην ημέρα αναμένεται να ανοιχθεί το χρηματοκιβώτιο που βρέθηκε και κατασχέθηκε από το σπίτι του στη Βούλα, καθώς οι αρχές αναζητούν στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ηλία, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ανοίχθηκε πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε διαδικασία εδώ στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών. Ανοίχθηκε το χρηματοδικηγόριο και όπως μας είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, κ. Λικούδης, το χρηματοδικηγόριο ήταν, Γρηγόρη, τελείως άδειο. Δεν είχε κάτι οτιδήποτε μέσα. Ήταν χαρακτηριστικά, είπε ο κ. Λικούδης σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους λίγο πριν συνδεθούμε, ότι το χρηματοκιβώτιο ήταν τελείως άδειο. Σε κάποιες ερωτήσεις που κάναμε οι δημοσιογράφοι για το πού κινείται η υπόθεση, μας είπε ότι είναι μια υπόθεση η οποία ανακριτική έρευνα θα διαρκέσει πολλούς μήνες, καθώς χρειάζεται να διευκρινιστούν διάφορες σκοτεινές πτυχές της. Περιμένουμε την ίδια στιγμή να ολοκληρωθεί η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, καθώς είναι ένα πράγμα αυτό και είναι άλλο τα μηνύματα, τα δεδομένα από τα κατασκευθέντα κινητά, να το σημειώσω, αλλά βεβαίως περιμένουμε και τις απαντήσεις των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, συνοψίζοντας, το χρηματοκιβώτιο που ήταν στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, επισήμως πλέον ήταν τελείως άδειο, αφού ανοίχθηκε παρουσία του δικηγόρου της οικογένειας. Δεν ήταν κάποιο μέλος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν μόνο ο νομικός εκπρόσωπος, ο κ. Λικούδης. Και όπως είπα, είναι μια υπόθεση η οποία σίγουρα θα διαρκέσει πολλούς μήνες η ανακριτική έρευνα, όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη.
2: Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στο ανακριτή οδηγήθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί ο 32χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και στον νυν σύντροφό της στο Λαύριο την περασμένη Πέμπτη. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα, ο 32χρονος ρουμανικής καταγωγής κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του στον 5ο τακτικό ανακριτή. Απολογήθηκε για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και για 4 πλημελήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του υποστήριξε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι είχε καταναλώσει νωρίτερα χάπια και αλκοόλ, όπως επίσης και ότι δεν συνέβη τι ακριβώς έγινε κατά την επίθεσή του στο σπίτι της οικογένειας, της πρώην συντρόφου του, όπου μέσα βρισκόταν και ο φίλος της, αλλά και τα ανήλικα παιδιά του πρώην ζευγαριού, με αποτέλεσμα και οι δύο να τραυματιστούν σοβαρότερα ο νυν σύντροφος της 32χρονης κοπέλας και να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Αυτή λοιπόν είναι η εξέλιξη. Μας. Παίρνει το δρόμο για την φυλακή μετά την απολογία του. Ενώ τραγική ηρωνία είναι ότι για αύριο είχε αναβληθεί το δικαστήριο μετά την καταγγελία, την τελευταία καταγγελία της κοπέλας για ενδοοικογενειακή βία στις αρχές του Σεπτέμβρη. Αύριο θα εκδικαζόταν συγκεκριμένη υπόθεση.
2: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε όμως, Έλενα, του γύρω μας τον κόσμο, με το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσικής, το οποίο απονεμήθηκε πριν από λίγο στον Βέλγο Φράνσις Χέλτσεν για την καθοριστική συμβολή του στον εντοπισμό και την παρατήρηση των νετρίνων. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Πολύ σημαντική και καθοριστική, όπως είπες, η συμβολή του 82χρονου Βέλγου φυσικού, τον εντοπισμό και την παρατήρηση αυτών των σωματιδίων, που είναι από τα πιο μυστηριώδη και διακριτικά, όπως τα αναφέρουν οι επιστήμονες στο σύμπαν. Ήταν καθοριστική συμβολή του στη δημιουργία του παρατηρητηρίου Ice Cube στην Ανταρκτική, καθώς ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε ότι ικανός αριθμός νετρίνων μπορεί να παγιδεύονται στους πάγους της Ανταρκτικής ώστε να παρατηρηθούν. Τώρα, αυτή η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται και είναι πιθανό να οδηγήσει στην εξιχνίαση και την διερεύνηση ανεξήγητων μέχρι σήμερα κοσμογονικών και κοσμικών φαινομένων. Τώρα, ο Χέλτνερ θα λάβει το βραβείο του 1 εκατομμύριο δολαρίων από την Σουηδική Ακαδημία Επιστημών και, όπως είπαμε και χθες, Γρηγόρη, είναι η εβδομάδα για την απονομή των φετινών βραβείων Νόμπελ μέχρι και την Παρασκευή που αναμένεται να δοθεί και το Νόμπελ Ειρήνης.
2: Βεβαίως, περιμένουμε λοιπόν, εκεί θα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, όχι ότι τα άλλα δεν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά καταλαβαίνουμε έχει πολύ και πολιτικό ενδιαφέρον το Νόμπελ Ειρήνης. Πάμε στη Μέση Ανατολή τώρα, και όπου κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στους Χούθη της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Τι ακριβώς συμβαίνει, Έλενα?
13: Οι μάχες συνεχίζονται για τον έλεγχο κυρίως των στενών του Μπαμπ Ελ Μαντέμ, των στρατηγικής σημασίας στενών. Η κυβέρνηση της Ιεμένης υποστηρίζει ότι ελέγχουν την πόλη Μόκα στρατηγικής σημασίας και άλλα σημαντικά σημεία γύρω από τα στενά. Ωστόσο, οι Χούθη το αρνούνται, όμως οι μάχες συνεχίζονται με σφοδρότητα και οι Χούθη συνεχίζουν τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν αεροδρόμια της χώρας και στο Ριάντ, το διεθνές αεροδρόμιο, κάτι που η Σαουδική Αραβία δεν έχει επιβεβαιώσει. Την ίδια ώρα, πάντως, να πούμε ότι πολύ σημαντική εξέλιξη είναι το γεγονός ότι Τουρκία και Πακιστάν συμφώνησαν να ενεργοποιήσουν το αμυντικό σύμφωνο της ΜΕΚΑ, που υπέγραψαν οι τρεις χώρες τον περασμένο Αύγουστο, στέλνοντας στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία.
2: Την ίδια ώρα, πάντως, σοκ και ασφαλές, ευτυχώς, είναι το πλήρωμα ελληνόκτητου πλοίου που δέχθηκε πλήγμα στα Σθηνά του Ορμούς.
13: Πρόκειται για το ελληνόκτητο πλοίο Μιστράλ. Χθες το βράδυ αναφέρθηκε ότι χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούς, ανοιχτά του Ομάν. Το πλήρωμα, 30 μελές πλήρωμα, είναι ασφαλές, ανάμεσά τους 11 Έλληνες. Το πλοίο κατευθύνθηκε προς το λιμάνι της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες τώρα ελέγχεται για τυχόν ζημιές.
2: Και να κλείσουμε με μια σύντομη αναφορά στο μέτωπο της Ουκρανίας. 2 εμπορικά πλοία πλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά της Βουλγαρίας και ένα από αυτά βυθίστηκε. Με το πλήρωμά του, δυστυχώς, να αγνοείται.
13: Ναι, πολύ σοβαρά περιστατικά αυτά στην Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Βάρνα στη Βουλγαρία. Το ένα πλοίο υποσημαία Τόγκο βυθίστηκε αφού δέχτηκε πλήγμα από ντρόουνς, όπως αναφέρουν οι βουλγαρικές αρχές, και δυστυχώς, παρά τις έρευνες, το πλήρωμα εξακολουθεί να αγνοείται. Το άλλο επίσης εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε επίσης από ντρόουνς. Το πλήρωμά του, ωστόσο, διασώθηκε. Είχαμε και δηλώσει τη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από το Ρέικιαβικο που βρίσκεται και χαρακτήρισε απαράδεκτες αυτές τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία.
2: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τελευταίο ταγκό απόψε για τον Λιονέλ Μέση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής.
14: Ακριβώς 2 ώρα τα ξημερώματα από την RTO Sport θα μπορούμε να δούμε την αναμέτρηση Αργεντινή-Μπενίν. Το Μπενίν είναι το δευτερεύον, το τριτεύον έτσι στην υπόθεση, όποιος και να ήταν. Νομίζω το γήπεδο θα είναι κατάμεστο και θα υπάρχουν έτσι αρκετά συγκινητικές στιγμές. Ο σίγουρα μεγαλύτερος Αργεντινός μετά τον Μαραντόνα και από σύγχρονος ίσως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής για πολλούς και όλων των εποχών. Οπότε σήμερα τελευταίο παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινή. Στα δικά μας 7 η ώρα το απόγευμα, Earth View Sport, Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα, για την ομάδα των Ελπίδων. Η εθνική μας ομάδα θέλει νίκη με 2-0, με 2 γκολ διαφορά, για να προκριθεί ως καλύτερη δεύτερη. Το έχει. Είναι αρκετά καλή ομάδα και νομίζω ότι απόψε θα κερδίσει με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά και θα προκριθεί στα τελικά του Euro μετά από 25 χρόνια στο Euro Under 21.
2: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
15: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 5 μποφόρ και στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 με 27 και τοπικά στα δυτικά τους 28 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε αίθριο καιρό. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την Ερτ Χανίων.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή Sound Machina Μηχανή των Ήχων έχει ξεκινήσει. Το εβδομαδιαίο σας ταξίδι με τη ροκ μουσική, τα παρακλάδια της και όχι μόνο. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Με τον Βάιο Χειμώνα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της μουσικής και τον Γιώργο Βλατζάκη στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από τους 104 στα FM και από το site της ΕΡΤ, erteco.gr. Σήμερα το μενού θα έχει ασύγνωστα κομμάτια alternative Britpop και άλλα από τη δεκαετία του 90. Καλή σας διασκέδαση.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, όπου και θα εξεταστούν τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες της Κρήτης στο οροπέδιο Λασιθίου, που χτυπήθηκε από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε ταχύ αποζημίωση και πάγωμα των οφειλών για τους πληγέντες. Στο μεταξύ, οι κάτοικοι μιλούν για πρωτοφανή καταστροφή, τονίζοντας ότι δεν έχουν ζήσει κάτι αντίστοιχο τα τελευταία 70 χρόνια. Ενώ συνεχίζεται παράλληλα η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και άλλες υποδομές. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε υπόθεση φοροδιαφυγής. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα και αναζητούνται 2 ακόμη, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του, οι οποίοι βρίσκονταν στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εδώ και μήνες, λόγω ύποπτων συναλλαγών σε ελληνική τράπεζα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η ζημιά ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της, σύμφωνα με τις αρχές, ιδρύαν εταιρείες στο όνομα αχυρανθρώπων, άφηναν απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια έκλειναν τις εταιρείες όταν έφτανε η ώρα καταβολής των οφειλών προς τον ΙΕΦΚΑ. Πολύ σημαντικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης. Στο μεταξύ, αντιπροσωπεία υψηλού επίπεδου της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτείων υποδέχθηκε σήμερα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης, στην αναβάθμιση της ασφάλειας των συνόρων και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου. Θα αυξήσουμε την ένταση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα. Η ενοποίησή τους δεν είναι απλώς ελληνικό ζήτημα, αλλά υπόθεση της Ευρώπης. Τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα διάλογη για την Αθήνα από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη. Όπως είπε, η επανένωση των γλυπτών πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια μοναδική περίπτωση, καθώς τα γλυπτά αποτελούν μέρος της συζήτησης για τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη στεγαστική κρίση, υπογραμμίζοντας ότι είμαστε μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κύρια κατοικία, ασκώντας παράλληλα κριτική στην ισπανική κυβέρνηση. Θέλουμε να χτίσουμε, να δώσουμε κίνητρα, να δημιουργήσουμε το building to rent, χτίσιμο για ενοικίαση, τόνισε χαρακτηριστικά. Ξεκίνησε η πρώτη φάση επαναπατρισμού. Καλύτερη επιστροφή 48 παρά 0 κοιμηλίων, είπε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μερδόνη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Η Υπουργός χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντική, τονίζοντας ότι οι δύο γειτονικές χώρες που είναι φίλες μεταξύ τους και πρέπει να ζήσουν μαζί, καταφέρουν σιγά σιγά να επουλώσουν τραύματα του παρελθόντος. Στη Γαλλία συνεχίζεται ο μαθητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα. Με κεντρικό σύνθημα «Λέτε πως οι νέοι είναι το μέλλον, τότε ακούστε τους». Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων από την έναρξη των διαμαρτυριών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις αναμένεται αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με θερμοκρασίες σχετικά υψηλές για την εποχή. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία από 6 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

της, από τα πολύ ωραία της νομίζω και τα πολύ τρυφερά, το Lovely, πάρα πολύ ωραία εκδοχή από εκείνα τα λίγο παλιότερα και κάπως ξεχασμένα στο χρόνο, αλλά εμείς εδώ είμαστε γι' αυτό, για να τα θυμόμαστε κάτι τέτοια. Ξέρετε, είναι ένα παιχνίδι αυτό εντός εισαγωγικών, θα λέει κανείς, να προσπαθήσεις να βρεις ποια τραγούδια δεν πρέπει να ξεχαστούν, να μπουν στην άκρη. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είναι απόγευμα Τρίτης. Να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Δώστε στίγμα, Κόσμος Radio στο Viber, γραπτά μηνύματα, περιμένουμε να μας πείτε τι κάνετε, που είστε, πώς περνάτε, πώς ξεκίνησε και πώς κυλά αυτή η εβδομάδα. Διαφορετικά 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει στο στούντιο και Κόσμος 936 για το Facebook και το Instagram, να μαθαίνετε τα νέα μας, να μιλάμε και εκεί. Μας βρίσκεται και στα προσωπικά μας social, αν θέλετε έχουμε επικοινωνία. Εδώ λοιπόν. Στις νέες κυκλοφορίες των τελευταίων ημερών, Μισελ Εντεγκιοτσέλο, Λιάν Λαχάβας από τη Βρετανία, με καταγωγή από τη χώρα μας, αυτή η φωνή. Από τον πολύ ωραίο και ιδιαίτερο δίσκο που κυκλοφόρησε, το Synonym, Don't Look Any Further, μας θυμίζουν αυτό.

0: for salvation when troubles get real. Cause you can't help the world until you help yourself. And I can't blame the hood the day that I was killed. You had to see it, that's the only way to feel. And though my physical won't reap the benefits, the energy they carry on admit still, I want you.
1: Αυτό ακριβώς κρατάμε το αγώνσιο από το τραγούδι που πέρασε και πηγαίνουμε κατευθείαν στις 4:30 για τις ειδήσεις. Πολύ καλησπέρα σας, εσάς εκεί στα Μαρούσι. Μεγάλη καλησπέρα και στο κέντρο της Αθήνας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Το συνολικό ύψος της ζημιάς για το δημόσιο ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αναζητούνται δύο άτομα. Εντός της ημέρας στη χώρα μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ, δρακόντια μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψή του στην Αθήνα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων μέχρι το πρωί της 5.

0: της. Μηνύσεις σε 18 influencers και trappers για προώθηση παράνομου τζόγου, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, σημείωσε. Ενισχύουμε την ενεργειακή συνεργασία στα Βαλκάνια για ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη δεύτερη τετραμερή συνάντηση για την ενέργεια και τη διασυνδεσιμότητα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Στη Γαλλία συνεχίζει το μαθητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα. Σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων έχει προχωρήσει η αστυνομία. Στην Ιεμένη, συνολικά πάνω από 270 νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες στις συγκρούσεις με τους Χούθη. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

Coasters, Down in Mexico από τα 70's, αυτή τη θρυλική δεκαετία για την μουσική που άλλαξε πολλά πράγματα και έφερε πολλά πράγματα στον ήχο που ακούμε μέχρι σήμερα. Καλησπέρα ξανά, δεύτερο ημίωρο εκπομπής, εδώ στο Κόσμος 93,6.

και το Love Was Made of Stone, γιατί υπάρχει και αυτή η αγάπη. Έχω πιστεί ότι υπάρχει και αυτή η αγάπη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε και αν ακούτε podcast και αν παρακολουθείτε στην καθημερινότητά σας αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες που υπάρχουν και γίνονται θέμα σε διάφορα podcast. Έβλεπα τώρα και το έχω βάλει στη λίστα μου, η αλήθεια είναι, ένα podcast της Ζωής Παρασίδης στο News 24-7 για την ζωή στην πόλη, έτσι λέγεται κιόλας, αυτός είναι και ο τίτλος του, και γράφει πως σε αυτό το επεισόδιο μιλάει με την Μέρη Πατρικίου και μιλάει για την ανάγκη να γνωρίσουμε ξανά τους ανθρώπους που μένουν πολύ κοντά μας, από την αμηχανία, λέει, της πρώτης γνωριμίας με έναν άγνωστο γείτονα μέχρι τις σχέσεις που μπορούν να γεννηθούν μέσα σε μια γειτονιά. Ζούμε, λέει, όλο και πιο κοντά ο ένας τον άλλον, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι γνωριζόμαστε. Μπορεί να μένουμε χρόνια στην ίδια πολυκατοικία, να συναντιόμαστε καθημερινά στο ασανσέρ ή στο δρόμο και παρόλα αυτά να μην ξέρουμε ούτε το όνομα του ανθρώπου που μένει δίπλα μας. Και όμως, πόσο διαφορετική θα ήταν η καθημερινότητα αν η γειτονιά μας αποτελούνταν από ανθρώπους που γνωρίζουμε, χαιρετάμε και μπορούμε να εμπιστευτούμε. Και αυτό είναι κάτι που το χάσαμε με τα χρόνια και το έχουμε χάσει για τα καλά, είναι η αλήθεια. Σημασία έχει να μπορείς να πεις μια κουβέντα με κάποιον που γνωρίζεις και μένει δίπλα σου, και σημασία έχει ότι έτσι η ζωή γίνεται πιο απλή, πιο διαφορετική, πιο όμορφη, να μπορείς να χαιρετάς τους ανθρώπους που μένουν στη γειτονιά σου. Και αφορμή λοιπόν για αυτή την κουβέντα, και θέλω να το αναζητήσω, είναι αυτό το ως εκ τούτου, λέει, η πλατφόρμα που δημιούργησε η Μέρη Πατρικίου, η οποία είναι μια πλατφόρμα που τρέχει στην Κυψέλη, στο Παγκράτη και τα Βρυλίσια, με στόχο να φέρει πιο κοντά ανθρώπους που ζουν λίγα λεπτά με τα πόδια ο ένας από τον άλλον, δημιουργώντας αφορμές για πραγματικές συναντήσεις και ουσιαστικές επαφές χωρίς την απόσταση που δημιουργούν τα social media, γιατί μας έχουν φάει το χρόνο και είμαστε όλοι κολλημένοι μπροστά σε μια οθόνη. Θεωρούμε ότι επικοινωνούμε με τους ανθρώπους, αλλά στην πραγματικότητα δεν επικοινωνούμε. Κοιτάμε την οθόνη και μέσα από εκεί ερχόμαστε σε επαφή. Η αλήθεια είναι ότι η επαφή είναι διαπροσωπική και είναι ζωντανή. Αυτό. Τελεία. Δεν λέω άλλα. Νίνα Σιμών. In the sky, you know how I feel.

μέρος του γιου σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, ταιριάζει. Σιδερίζον και Κλέρελ, και είμαστε λίγο πριν από τις 5, που σημαίνει ότι θα πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με ένα Nick Waterhouse, γιατί έχουμε καιρό να ακούσουμε αυτό το LA Turnaround.

Σε προληπτική εκένωση δύο πολυκατοικιών στην Καλλιθέα προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις μετά τον εντοπισμό δύο φιαλιδίων που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνη ουσία. Τα δύο φιαλίδια εντοπίστηκαν επί της οδού Λασκαρίδου 174, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες περιέχουν πικρικό όξι σε κρυσταλλοποιημένη μορφή. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος και να προχωρήσει στην περισυλλογή των φιαλιδίων. Ενισχύουμε την ενεργειακή συνεργασία στα Βαλκάνια για ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη δεύτερη τετραμερή συνάντηση για την ενέργεια και την διασυνδεσιμότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου με τους υπουργούς να επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του ρόλου του ως αξιόπιστης ενεργειακής πύλης προς την Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη και τα Δυτικά Βαλκάνια. Στο πλαίσιο αυτό χαιρετίστηκε η συμμετοχή της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας στον κάθετο διάδρομο, καθώς και επικείμενη έναρξη κατασκευής της διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσα στους οποίους trappers έχουν κατατεθεί για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Αυτό αποκάλυψε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας μάλιστα ότι οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγο πριν μεταβεί στην Αθήνα, ο κ. Ρούμπιο χαρακτήρισε τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών του στη χώρα μας. Λεπτομέρειες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Στο μεταξύ, την προσωπία υψηλού επίπεδου της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών υποδέχτηκε σήμερα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης, στην αναβάθμιση της ασφάλειας των συνόρων και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε υπόθεση φοροδιαφυγής. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα και αναζητούνται 2 ακόμα άτομα, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του, οι οποίοι βρίσκονταν στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εδώ και μήνες, λόγω ύποπτων συναλλαγών σε ελληνική τράπεζα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η ζημία ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αύξηση της πίεσης προς τη βρετανική πλευρά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εντάσσοντας τη διεκδίκηση στη συζήτηση για την αναθέρμανση των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αυξήσουμε την ένταση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα. Η ενοποίησή τους δεν είναι απλώς ελληνικό ζήτημα, αλλά υπόθεση της Ευρώπης, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα διάλογοι για την Αθήνα από το μύθος στη σύγχρονη πόλη. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η επανένωση των γλυπτών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία μοναδική περίπτωση, καθώς τα γλυπτά αποτελούν μέρος της συζήτησης για τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Γαλλία συνεχίζεται ο μαθητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα με κεντρικό σύνθημα «Λέτε πως οι νέοι είναι το μέλλον, τότε ακούστε τους». Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων από την έναρξη των διαμαρτυριών. Ο καιρός. Γενικά έθρος θα είναι ο καιρός αύριο με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις σε ολόκληρη τη χώρα με θερμοκρασίες σχετικά υψηλές για την εποχή. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνεώνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία από 6 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
5: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
4: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
5: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
4: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
5: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
4: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
5: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
4: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6
5: και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
4: Περικλής Κουκλάκης.
5: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
4: Αυτός είσαι.
5: Από επαγγελματίες.
4: Μου κόβεις την τύχη.

Legend και Black Thought, και έχω πέσει πάνω σε ένα άρθρο που έχει για τίτλο του «Τέσσερις τρόποι για να είναι κανείς πιο ευτυχισμένος καθώς μεγαλώνει», και αναφέρεται σε μια έρευνα που έχει γίνει και προτείνει κάποια πράγματα, και κρατάω αυτό που λέει πως η προσφορά είναι η δύναμη του δίνω. Το να δίνεις, λέει, δεν σημαίνει απαραίτητα υλικά αγαθά, σημαίνει μοίρασμα του εαυτού σου. Μπορεί να είναι μια μικρή πράξη καλοσύνης από ένα χαμόγελο, ένα τηλεφώνημα, μια βοήθεια σε κάποιον που μένει δίπλα μας. Και η έρευνα αυτή που έγινε δείχνει πως η προσφορά, λέει, όχι μόνο αυξάνει τη χαρά, αλλά ενισχύει και τη σωματική υγεία, μειώνοντας, λέει, τη φλεγμονή και βελτιώνοντας την λειτουργία της καρδιάς. Απίστευτο σαν στοιχείο αυτό. Όταν δίνεις, θρέφεις την ψυχή σου τόσο όσο και εκείνου που βοηθάς. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Και επίσης είναι κάτι που έχουμε ξεχάσει, την προσφορά. Μια άλλη τρόπη είναι να μην σταματάς να μαθαίνεις, να μην απομονώνεσαι και να μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι τις αλλαγές. Μεγάλο αυτό το ζήτημα, πολύ μεγάλο. Γιατί η ζωή δεν σταματά να αλλάζει.

Sincere και Did You Know από εκείνο που κυκλοφόρησαν μέσα στο 2026 και τα έχουμε ξεχωρίσει. Και σε ένα λεπτάκι από τώρα θα είναι 5:30, οπότε θα πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις, να μάθουμε τα τελευταία νέα και θα επιστρέψουμε. Στο μεταξύ έβλεπα τώρα πάνω, λέει, από 1.900 κλήσεις για κράνος σε μία εβδομάδα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκενώθηκαν λίγο νωρίτερα δύο πολυκατοικίες στην Καλλιθέα λόγω συναγερμού από δύο μπουκαλάκια που πιθανόν περιείχαν πικρικό οξύ σε κρυσταλλοποιημένη μορφή. Μηνύσεις υποβλήθηκαν σε 18 influencers και trappers για προώθηση παράνομου τζόγου, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, σημείωσε. Σε λίγο η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Αναμένονται παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Εντός της ημέρας στη χώρα μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψή του στην Αθήνα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Στη Γαλλία συνεχίζεται ο μαθητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα. Σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων έχει προχωρήσει η αστυνομία. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Big Smoke, Amy Winehouse και επιστροφή. Τέταρτο, τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Ήρθε ο Κώστας Γεωργακόπουλος τώρα στον ήχο. Εμείς εδώ μένουμε μέχρι τις 6. Έχουμε ακόμα 23-24 λεπτά μπροστά μας. Κάτσε, είδες, άμα το μυαλό δεν συγκεντρώνεται, αυτά παθαίνει. Λοιπόν, εδώ στο Κόσμος 93,6 είστε και είμαστε και...
1: Do you understand me now that I'm done talking? Do you understand me now that I'm gone?
0: Καλησπέρα ξανά.

Happy to have today από το 2024 και λίγο πριν φύγουμε θέλω να σας πω ότι αυτή η εβδομάδα θα μας πάει σε ένα πολύ ωραίο και πολύ δυνατό, αυτή η λέξη μου έρχεται στο μυαλό, φεστιβάλ, το Borderline. Κρατώντας λοιπόν και λίγο ακόμα το πνεύμα του καλοκαιριού στην πόλη με αυτό το φεστιβάλ, το μακροβιότερο μουσικό φεστιβάλ της Στέγης, έρχεται λοιπόν με θρύλους της ηλεκτρονικής μουσικής, φωνές που κουβαλούν ολόκληρες γεωγραφίες και καλλιτέχνες που μετακινούν διαρκώς τα όρια του ήχου, την Παρασκευή που μας έρχεται στο Onassis Ready, ένα line-up που κινείται από τα υπόγεια clubs του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρυτό και την Αθήνα. Ricardo Villalobos, Nightmares on Walks, Yasmin Hamdan, Stella και πάει λέγοντας. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το φεστιβάλ το βράδυ της Παρασκευής. Για μια βραδιά λοιπόν το Onassis Ready θα γίνει αυτό το σημείο συνάντησης για διαφορετικές μουσικές γεωγραφίες αλλά και γενιές και καλλιτέχνες. Borderline Festival

Ολυμπία Βιτάλης και Maverick. Σαν break εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε μαζί στο Κόσμος 93,6. Ευχαριστούμε για την παρέα. Έρχεται η Κλάουντια Μάτωλα, οπότε μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι.

ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και την επαφή που λέγαμε και στην εκπομπή σήμερα. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αφρικά, Αφρικά, Μανού Ντιμπάγκο για το ξεκίνημα. Απογευματάκι Τρίτης είναι 6 Οκτωβρίου, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος βρίσκεται απέναντί μου και θα φροντίζει τον ήχο μας μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρέα. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό, μουσικές του κόσμου και διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Με καλοκαιρινή ημέρα σήμερα, 6 Οκτωβρίου, μας φύλαγε λίγο ακόμη καλοκαίρι. Οι Womack Sisters με αυτό το, την έκπληξη στο 26 με το All Around, στο vintage ήχο που θυμίζει Motown και Stax. Παρέα μέχρι τις 8 στον κόσμο.

All around λοιπόν από τις Womack Sisters στο 2-10-6-6-4-29 μιλάμε εκτός αέρα εδώ. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας και τα μηνύματά σας σε Viber, σε Messenger, official σελίδες στα social media, Instagram, Facebook. Ακολουθείς και μάλιστα πριν σημερούς και σε διαγωνισμούς. Τρέχουν διαγωνισμοί στα social media. Αν μπεις και κερδίζεις προσκλήσεις για πολύ όμορφα πράγματα που γίνονται στην πόλη μας. Αξίζει πολύ και να ακολουθήσεις και να κάνεις like και να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς. Για ωραίες μουσικές βραδιές και θεατρικές.

0: 2026 και αυτό το single. In fact, you know you gotta go. Όταν μέσα σου ξέρεις ότι πρέπει να πας κάπου.
1: Cosmos
2: Classic.

Don't Let Me Be Misunderstood από τον Eric Burton και στο, σε μια πολύ ωραία στιγμή από soundtrack Gangsta Grass και Tones.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τέλος συναγερμού μετά την απομάκρυνση από δύο μπουκαλάκια που πιθανόν περίχαν πικρικό οξύ στην Καλυθέα σε κρυσταλλοποιημένη μορφή. Μηνύσεις υποβλήθηκαν σε 18 influencers και trappers για προώθηση παράνομου τζόγου, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, σημείωσε. Σε λίγο η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ αναμένονται παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Εντός της ημέρας στη χώρα μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Τρακόντια μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψή του στην Αθήνα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Στη Γαλλία

Συνεχίζεται ο μαθητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα, σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων έχει προχωρήσει η αστυνομία. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, ως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Cosmos Radio.gr.

Ambient Edit. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτου λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. 7 παρα 25 6 Οκτωβρίου ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας και διαβάζω μία έρευνα που έγινε. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί οι επιστήμονες ονομάζουν το φαινόμενο από ανθρωποποιητική αισθητική προκατάληψη. Τι είναι αυτό λοιπόν? Έδωσαν ερευνητές σε 423 συμμετέχοντες ακριβώς το ίδιο μουσικό κομμάτι. Ακριβώς το ίδιο. Έτσι, το τραγούδι το είχε γράψει άνθρωπος, όχι τεχνητή νοημοσύνη. Και άλλαξαν απλά την ταμπέλα. Στους μισούς ανθρώπους είπαν ότι το έγραψε άνθρωπος, στους άλλους μισούς ότι το έγραψε τεχνητή νοημοσύνη. Το αποτέλεσμα λοιπόν ποιο ήταν? Όσοι πίστευαν πως άκουγαν μουσική τεχνητής νοημοσύνης, το βαθμολόγησαν χαμηλότερα και δήλωσαν λιγότερα συναισθήματα. Μέσω βιοαισθητήρων φάνηκε μάλιστα πως το νευρικό του σύστημα έμπαινε σε λειτουργία άμυνας, μειωμένη δηλαδή παρασυμπαθητική δραστηριότητα, και το φαινόμενο ήταν πιο έντονο σε όσους πίστευαν πως η δημιουργικότητα είναι αποκλειστικά ανθρώπινο χάρισμα. Λοιπόν, μάλιστα σε μουσικούς με πάρα πολλά χρόνια στο κουρμπέτι έβαλαν τεχνητή νοημοσύνη και μουσική που την έχει κάνει άνθρωπος και δεν κατάφεραν να το ξεχωρίσουν. Το 54,7% των ανθρώπινων κομματιών τους φάνηκαν AI. Και δύσκολα ξεχωρίζουμε την τεχνητή νοημοσύνη από αυτά που φτιάχνουμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά και υπάρχει μια τεράστια άμυνα αυτή τη στιγμή στα συναισθήματα, στο να αφαιθεί κανείς, να νιώσει, να απορροφήσει ένα έργο που έχει γίνει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για να δούμε όμως πώς θα νιώθετε εσείς τώρα, να κάνουμε ένα πείραμα. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι 50% τεχνητή νοημοσύνη, 50% άνθρωπος. Πώς θα νιώσεις?

Έτσι λοιπόν γίνεται το μπέρδεμα, γιατί δανείζεται στοιχεία το AI ούτως ή άλλως από αυτά που έχει ακούσει. Δηλαδή αυτά που φτιάχνονται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης βασίζονται σε ένα 80% σε αυτό που έχουν φτιάξει άνθρωποι. Εδώ ας πούμε ακούμε, μέσα υπάρχει και Jamie Woon, υπάρχει μια ποιότητα Jamie Woon με το Nighter σε αυτό το τραγούδι, και σε οτιδήποτε φτιάχνει Kelly Bush είναι πολύ κοντά στην αισθητική Jamie Woon. Και γενικότερα εδώ κλέβουν όλα τα χούγια των ανθρώπων. Αντιγράφει το ένα AI το άλλο, κλέβουν, λένε ψέματα, ασυναρτησίες, όλα αυτά τα πράγματα, gaslighting, ό,τι έχει ο άνθρωπος το παίρνει αρκετά, οπότε σίγουρα θα είναι δύσκολο να το ξεχωρίσεις ως εμπειρία και να έχεις. Επίσης δεν ξέρουμε τι γίνεται και με αυτά που κυκλοφορούν τώρα. Ας πούμε, εμείς ακούσουμε από το καινούριο άλμπουμ του Bruno Mars ένα ωραίο, ωραία κατάσταση, πολύ. Risk it all, Bruno Mars. Δεν ξέρουμε όμως πώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει χρησιμοποιήσει ο Bruno Mars. Δεν έχει ανάγκη. Καλλιτέχνες από τον Bruno Mars και τους παραγωγούς τους δεν έχουν ανάγκη, αλλά για ευκολία δεν ξέρεις τι και πώς πλέον.

όλοι ακούσαμε τον Bruno Mars από το καινούριο του άλμπουμ πίσω στο 1969, όταν δεν υπήρχε τέτοιος φόβος να μην μπορούμε να ξεχωρίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογία από αυτά που πραγματικά φτιάχνουν οι άνθρωποι με την καρδιά τους και την ψυχή τους. Εκεί θα βρεθούμε. Έτσι κυκλοφόρησε μια τέτοια μέρα, 6 Οκτωβρίου δείχνει το ημερολόγιο, το 1969, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των Beatles, George Harrison και Something.

Something λοιπόν κυκλοφορεί 6 Οκτωβρίου του 1969. Το είχε γράψει το Σεπτέμβρη του 1968 και το παρουσίασε στους Beatles ο Harrison. Και με έναν τρόπο τον καθιέρωσε. Καθιέρωσε την αξία του ως συνθέτη δίπλα σε Lennon και McCartney. Εκεί φάνηκε και το μεγάλο ταλέντο του Harrison, που έγραψε υπέροχα τραγούδια για τους Beatles, και εννοείται ότι έφτασε πάρα πολύ ψηλά το Something, και είναι και το δεύτερο πιο διασκευασμένο τραγούδι των Beatles μετά το Yesterday, με πάνω από 150 επανεκτελέσεις. Το έχει διασκευάσει και ο Sinatra και ο Elvis. Ο Harrison το έχει γράψει για την Patti Boyd, όπως και το Λέιλα, ο Κλάπτον, αλλά μετά το πήρε πίσω. Είπε ότι δεν είναι και καλά για την Patti Boyd, αλλά για τη θεϊκή αγάπη και τον Κρίσνα. Είπε ότι είναι, αλλά ξέρουμε ότι είναι για την Patti Boyd, οπότε δεν αλλάζει αυτό που είπε ο George Harrison. Εν τω μεταξύ το διασκεύασε ο Sinatra, ο οποίος είπε, το εκθίασε και είπε ότι είναι από τις ωραιότερες μπαλάντες, από τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ, αλλά του Harrison δεν του άρεσε ο Sinatra. Και δεν του άρεσε και η εκτέλεση αυτή, είπε ότι δεν το καταλαβαίνει το τραγούδι ο Frank Sinatra, ότι δεν το ένιωσε. Φοβερό έτσι. Πήρε και ο Sinatra την πίκρα του. That's life, όπως λέει και ο ίδιος. Παίρνει τις πικρές του και ο Sinatra. That's life.

Women deserve rage. Αυτό είναι ο τίτλος του άλμπουμ, το καινούριο άλμπουμ της Η Μανή ήταν I am who I am. Είμαι αυτή που είμαι και θα κάνω αυτό που θέλω και γι' αυτό είμαι ελεύθερη. Ακούγεται ωραίο και εύκολο, αλλά δεν είναι. Rolling Stones διασκευάζουν Amy Winehouse.

0: σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ρόζ ακούσαμε στο 2026 αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Λίγο μετά τις 7 είμαστε αυτό το βραδάκι της Τρίτης που έρχεται 6 Οκτωβρίου και η θερμοκρασία ανεβαίνει αυτές τις μέρες στους 27 βαθμούς, έτσι. Το καλοκαίρι δεν φεύγει με τίποτα. Επιμένει. Η Έλπη με νέο τραγούδι «Μη κορασόν». Κλάουδιο Αμάτου λένε εδώ. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, ένα ρότρι μουσικό με τον Μπάμπλη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας.

Μη κορασόν ακούσαμε από την Ελπή. Ερτακό.gr, όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand με ένα κλικ στο κινητό σου. Μπαίνεις μέσα στο Ερτακό και βρίσκεσαι σε ένα μαγικό κόσμο του ραδιοφώνου. Και είναι μαγικός κόσμος του ραδιοφώνου, γιατί εκεί μπορείς να ακούς ό,τι θέλεις εσύ, στο χρόνο που σε βολεύει, ζωντανά, on demand, σε μια βόλτα στο σπίτι, στις διακοπές σου, σε μια όμορφη διαδρομή. Ακούς όλες τις εκπομπές και τα podcast του κόσμου, όλες ελληνικές ραδιοφωνίες, στο Ερτέκο, στο 210-6066-429. Μιλάμε εκτός αέρα, το τηλέφωνο επικοινωνίας, και τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο Messenger, μέσα στο Facebook και στο

0: de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas.
1: Like on the Radio True Wire στο 2026, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6. Θυμίζω και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορείτε να καλείτε στο 210-6066-429. Δύο κορίτσια από την Νορβηγία, Άνε Μπρουν και Άρη, συνεργάζονται σε αυτό το ντουέτο και αυτόν τον ήχο εγώ τον έκανα. Είναι αυτή η κακή στιγμή που ακουμπάει το ακουστικό στο μικρόφωνο.

συνεργασία Άννε Μπρουν και Άρη, τα δύο κορίτσια από τη Νορβηγία. I thought we were the same, ο τίτλος του άλμπουμ. Μπορεί να γίνεσαι πιο παραγωγικός με το AI. Έρευνα σε επαγγελματίες μουσικούς όμως έδειξε ότι όσοι χρησιμοποιούν AI εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης παράγουν περισσότερη μουσική και τέχνη και σε άλλες, όχι μόνο στη μουσική, σε κάθε μορφή τέχνης, αλλά να φέρουν χαμηλότερη συναισθηματική ικανοποίηση από τη δημιουργία. Η ταχύτητα κοστίζει κάτι που δεν μετριέται εύκολα. Έτσι, η απώλεια της δημιουργικής τριβής είναι πολύ σημαντική. Συνδέεται η συναισθηματική ικανοποίηση στην τέχνη άμεσα με την προσπάθεια. Οι ώρες που περνάει ένας καλλιτέχνης προσπαθώντας να φτιάξει ένα δημιουργικό έργο, ένας μουσικός προσπαθώντας να λύσει μια αρμονική μετάβαση, να βρει τα σωστά πράγματα στο στίχο, δημιουργούν μια πολύ βαθιά αίσθηση ευχαρίστησης. Έτσι, αυτό είναι που γεμίζει τους καλλιτέχνες, οποιαδήποτε δημιουργική εργασία, έτσι. Τόσο απλά τα πράγματα, αλλά σιγά σιγά αυτή η ευκολία ίσως βγάλει σε ένα πιο σκοτεινό μονοπάτι. Η Κολάσνη, Σκάλα and Κολάσνη Brothers, διασκευάζουν με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο αγαπημένα τους τραγουδιά. Μετάλλικα αυτή τη φορά, αγαπημένο τραγούδι και του Elton John.

διασκευάζουν πάρα πολύ όμορφα αγαπημένα τους τραγούδια. Διάλεξαν εδώ μια υπέροχη μελωδία, Nothing Else Matters των Metallica. Όπως και πολύ ωραία είχε πει ο Elton John ότι είναι από τις πιο ωραίες συνθέσεις που είχε ακούσει, είπε, και έδωσε τις ευχές του στο James Hetfield που έβαλε τα κλάματα, συγκινήθηκε. Αυτή τη στιγμή Metallica είναι ένα από τα μεγαλύτερα acts μουσικά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι μια billion dollar band. Έχει ξεφύγει από το πλαίσιο αυτό που γνωρίζαμε κάποτε, που μπορείς απλά να πας σε μια συναυλία να δεις τους Metallica. Δεν γίνονται έτσι πια τα πράγματα. Έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα και άπιαστα συγκροτήματα όλων των εποχών, και από το 80 ήταν που είχε βγει και ένα ντοκιμαντέρ When Metallica Ruled the World. Έπαιξαν στο Sphere, ήταν συγκλονιστική βραδιά, φοβερή εμπειρία για όποιον κατάφερε να βρεθεί εκεί. Έπαιξαν και οι U2 στο Sphere, είναι μια μοναδική εμπειρία. Στο Las Vegas, όποιος έχει τα χρήματα και τον χρόνο, αξίζει πολύ να δει συναυλίες στο Las Vegas, στο Sphere. Ραούλ Μάλλο, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, Forever and Ever, Demis Roussos, ζωντανά στο Nashville. Και αυτό ωραίο ταξίδι να πάει κανείς στο μουσείο της Country στο Nashville.

0: Thank you.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος 93,6.

Ωραία σίγκλης της χρονιάς, 2026, που είπαμε φεύγει. Και ας είναι καλοκαίρι, και ας είναι καλοκαίρι και επιμένει, σιγά σιγά θα μπούμε στις γιορτές. 8 παρα 25 είναι Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτουλα είναι εδώ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Παλιά ψυχή τον είπαν, τον φωνάζουν τον E.J. Jones και The Young Old, αυτό είναι και το ψευδόνυμο του Τιουάιο που ακολουθεί. Υπάρχει κάποια έκπληξη με τον Τιουάιο, θα τα πούμε αυτά τις μέρες που έρχονται. E.J. Jones λοιπόν και Τιουάιο, τα δύο αγόρια με τις παλιές ψυχές, όπως τους φωνάζουν οι καλλιτέχνες, οι μουσικοί, και έτσι τους ανακάλυψαν, σαν να υπάρχει μια ανάγκη για παλιές ψυχές, για παλιές φωνές, όπως και η Womack Sisters που έβγαλαν αυτό το άλμπουμ πιστό στον ήχο της Stax, της Motown, γιατί υπάρχει μια ανάγκη κάπως σε αυτή την κατεύθυνση. Up for Soul, Τιουάιο στη συνέχεια, αφιερωμένο και στο φίλο Μουράς που είναι, βρίσκεται στο αυτοκίνητο συντονισμένο στον κόσμο, και αγαπάει πολύ τη μουσική. Στο δρόμο, στο σπίτι, στο γραφείο, που κι αν είσαι, κόσμος, η παρέα σου. Βλέπω και φωτογραφίες εδώ από Ηλιοβασιλέα μου, τα μας στέλνετε.

Don't Let Me Down, Olympians με Lee Field στο 2026 διασκευάζουν Beatles, τους ήρθε να διασκευάσουν το Don't Let Me Down πιστό στον ήχο του Lee Field, έτσι δεν αλλάζει, είναι ακριβώς το μουσικό περιβάλλον του και κάπως το χώρεσε. Teddy Swims, περιμένουμε το νέο του άλμπουμ, θα κυκλοφορήσει 22 Ιανουαρίου. Ούτε καν τους τίτλους δεν βλέπεις στο Spotify και με αντίστροφη μέτρηση.

Λίζα Μπράμπα στη Βραζιλία, Μαρή Φρόε στον αέρα μας κόσμο, στα ραδιοφωνά σας. Bystander Effect είναι αυτό το μεγάλο ερώτημα, γιατί οι άνθρωποι σε έρευνες που μου γίνει δεν βοηθούν όταν βλέπουν κάποιον σε κίνδυνο σε δημόσιο χώρο. Είναι γιατί όσο περισσότεροι άνθρωποι είναι παρόντες σε ένα έκτακτο περιστατικό, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να βοηθήσει κάποιος. Διάχυση ευθύνης δηλαδή. Σου λέει ο άλλος, τόσο είναι. Κάποιος άλλος θα πάει, γιατί να πάμε εμείς. Αν ένας άνθρωπος είναι μόνος του, οι πιθανότητες να βοηθήσει αγγίζουν το 85%, ενώ σε ομάδα πέφτουν κάτω από το 31%. Help is coming. Άιο.

Άγιο, παίρνουμε, εδώ βλέπουμε φωτογραφίες, τα μηνύματά σας έχετε στείλει, ουράνιο τόξο, ηλιοβασιλέματα σε διάφορα σημεία. Α, η Δέσποινα είναι στο Τέξας, ακούει κόσμο από το Τέξας. Τέτοια η παρέα είναι μεγάλη και μέσα από το airteco.gr διαδικτυακά ακούς έτσι σε ηλιοβασιλέματα, σε ουράνια τόξα, στο Τέξας, στο Νάσβιλ. Βέβαια, μια παρέα είμαστε. My Sweet Lord, Damian Marley, σε τραγούδι του George Harrison, από αυτή την έρα του Harrison. Κλάουντια Μάτο λέτε στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Το καλοκαίρι είναι επίμονο, θα μείνει για λίγες μέρες. Μάλλον κατευθείαν στα Λαμπιόνια θα πάμε. Χωρίς κρύο. Ο χειμώνας μπαμ. Χριστούγεννα από καλοκαίρι. Δροσερός ο Πέτρος Αδάμ.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine. Ξέρεις ότι στα Λίντλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Λίντλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Λίντλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5-8 Οκτωβρίου. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

La Tirana, αυτή είναι η Μον Λαφέρτε. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. 7 λεπτά μετά τις 8. Παρέα με τον Παπιδούκα εδώ στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ναι.

Ένα κομμάτι που ακούγαμε πάρα πολύ πριν από πολλά χρόνια από την Άννα Μπελέν, το Νέγρα Ιστόρια. Και είπα να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το καινούριο τραγούδι, μετά από το καινούριο άλμπουμ της Μον Λαφέρτε και το Λατήρ Άννα. Για κάποιο λόγο έτσι μας πήγαινε στο παρελθόν αυτός ο ήχος της Μον Λαφέρτε. Μου θυμίζει περισσότερο, το έχουμε ξαναπεί εξάλλου, τον ήχο από την δεκαετία του 60, την μεξικάνικη μουσική σκηνή, αλλά την μουσική σκηνή που μας έρχεται από την Κούβα και δις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν εμφανίστηκε και έβγαλε εκείνα τα συγκλονιστικά άλμπουμ και με τον Τίτο Πουέντα, αλλά και μόνη της η Λα Λούπε. Πάμε να συναντήσουμε τη Λουσέν.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Μας ζητάτε ωραία πράγματα, τραγούδια, στέλνετε φωτογραφίες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στον υπολογιστή μας και απαντάμε. Η Lordi.

Αυτό είναι το Running, αυτή είναι η China Moses από το τελευταίο της άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που παρουσίασε και 2-3 τραγούδια όταν ανέβηκε πάνω στη σκηνή και τραγούδησε παρέα με τον Jose James στο Λυκαβιτό το καλοκαίρι που μας πέρασε. Και μάλιστα στα λίγα λεπτά που είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και είπαμε και δύο κουβέντες, ανταλλάξαμε με την China Moses. Έτσι κι αλλιώς και λόγω της Didi Bridgewater και με την China πριν από χρόνια όταν είχε έρθει και στον Καζάρτε, είχαμε πάρει συνέντευξη. Εγώ τις είχα μιλήσει από την εκπομπή. Ήταν μια εξαιρετική παρουσία, 48χρονη πια China Moses. Είπα ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι ακριβώς είχαμε καταλάβει και εμείς πάνω στη σκηνή, ότι ο Jose James είναι ένας τεράστιος καλλιτέχνης, γιατί σου δίνει χώρο να ανέβεις, να τραγουδήσεις και να παίξεις μουσική. Η ίδια ούτως ή άλλως εξυμνεί τη μητέρα της πάντα, αλλά και τον Gilbert Moses, τον πατέρα της, και όλους αυτούς τους ήχους που προέρχονται αφενός μεν από την Dinah Washington μέχρι την Esther Phillips, την Etta James και την Janis Joplin, που άκουγε μουσικές, τα blues, την Donna Summer, την Billie Holiday και γενικά τον ήχο που μερικές φορές μπαίνει μέσα σε μονοπάτια και σε πιο rock, θα μπορούσε κανείς να πει, καθότι το τελευταίο της άλμπουμ έχει τέτοια στοιχεία. Ούτως ή άλλως η China Moses, και λόγω της Αμερικής, συγγεννημένης στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγγεννημένη στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, οι επιρροές εκεί από τον ήχο είναι πάρα πολλές και αυτό φαίνεται. Από τα demo της Amy Winehouse και το άλμπουμ που περιμένουμε στις 23 Οκτωβρίου, το Back to Black 20th Anniversary.

λέγαμε πιο ροκαμπίλι. Δεν έχει βάλει μέσα βέβαια τα πνευστά, δεν έχει κάνει την ενορχήστρωση, δεν έχει κάνει τις μίξεις ούτε ο Σαλαμ Ρέμι ούτε ο Μαρκ Νόρσον, αλλά αυτή είναι η ομορφιά, αν θέλετε, στα ντεμό, όταν αρχίζεις και χτίζεις σιγά σιγά ένα τραγούδι, κάτι που φαίνεται πραγματικά η αξία του μετά από τόσα χρόνια, όταν περνάνε 20 χρόνια και θέλεις να ακούσεις και μια διαφορετική βερσιόν και του Rehab και όλων των άλλων τραγουδιών. Το ωραίο είναι ότι σε μερικές μέρες ο Mark Ronson με τους Alan Remy έχουν καλέσει την Baby Rose, την Corinne Bailey Ray, την Georgia Smith, τη Leanne DeHavas, τη Sky, την Newman και τη Gemba. Τους έχουν καλέσει όλους για το μεγάλο πάρτι, το live που θα δώσουν tribute στο Camden, στο London Roadhouse, ένα μαγαζί που άνοιξε, ένα μπαρ που άνοιξε το 1960, δεν μεγάλο, παίρνει περίπου 1500 άτομα, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα είναι εμβληματικό το να ακουστούν, μεγάλο, παίρνει περίπου 1500 άτομα, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα είναι εμβληματικό το να ακουστούν πάλι

Πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι της Μισελ Γκούρεβιτς, στο καινούριο της, το Boring. Ένα τραγούδι, ένα single μόνο έχει βγάλει. Λογικά κάποια στιγμή θα ακούσουμε και κάτι ακόμα. Προφανώς ετοιμάζει μια νέα δισκογραφική δουλειά, με ένα νέο άλμπουμ μέσα στο 2027 η Μισελ Γκούρεβιτς, που έχει γεννηθεί, έχει μεγαλώσει στον Καναδά. Οι γονείς της, η μητέρα της ήταν μπαλαρίνα στα Κίροφ, τα πρώτα Κίροφ, και ο πατέρας της μηχανικός στο Λένιγκραντ. Εκεί ξεκίνησε να ακούει μουσική, κυρίως ευρωπαϊκή μουσική. Τώρα το τι αμερικάνικη μουσική, δεν έχει τύχει να μιλήσουμε με την Μισελ Γκούρεβιτς, αλλά από όσο μπορεί κανείς να καταλάβει, είναι αυτός ο dark ήχος που έχει πάνω στις μελωδίες της, δεν είναι απαραίτητα σκοτεινός ή πώς να το πω, όχι σκοτεινός, χρησιμοποιήσω τη σωστή έκφραση, ίσως καταθλιπτικός αν θέλετε. Μπορεί πολύ άνετα να τραγούδαγε με την Νίκο, μπορεί πολύ εύκολα να τραγούδαγε με τον Κοέν, σίγουρα, αλλά έχουν κάτι πολύ προσωπικό τα τραγούδια της, γιατί χωρίς μεγάλο label, χωρίς mainstream προβολή και χωρίς ποτέ να εγκαταλείψει αυτό το low tempo, κατάφερε να γίνει σημείο αναφοράς και δει στη χώρα μας. Μισελ Γκούρεβιτς, που είχε έρθει στην Αθήνα, ήταν να παίξει του Παπάγου, δεν έπαιξε, αν θυμάστε, εκείνη τη βροχή στις 12 Ιουνίου, και για να μην έβρεχε παραπάνω, πήγε και ερμήνευσε τα τραγούδια της στον Γκαγκάριν. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, παρέα με τον Παπιδούκαρο εδώ στον κόσμο, στους 93,6, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Ευθύνη Μιλέρ Φανέρ, εδώ παρέα με τον Sting στο Stolen Car, όπως το είχε κάνει τα ντουέτα πριν από μερικά χρόνια ο Sting. Πολλά τραγούδια του, μάλιστα είχε κάνει και ένα πολύ ωραίο ντουέτο, αλλά ήταν πρωτότυπο τραγούδι. Ήταν το τελευταίο καινούριο τραγούδι, όχι πάντως το Stolen Car. Το Stolen Car είναι ένα τραγούδι που ούτως ή άλλως το έχουμε ακούσει από το Sting πριν από πολλά χρόνια. Καινούριο τραγούδι όμως, καινούρια τέσσερα τραγούδια, είπαμε έχει επιστρέψει ο Stevie Wonder. Ακούστε το πόσο χαρακτηριστικός είναι αυτός ο ήχος. Ήταν τα 4-5 τραγούδια που βγήκαν τώρα αυτές τις μέρες με αφορμή το Songs of the Key of Life.

0: on in there.
1: Πάρα πολύ ωραίος πραγματικά ο Stevie Wonder. Ο Stevie Wonder μας θυμίζει πραγματικά. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι που έπρεπε να μπει τότε στο Songs in the Key of Life. Ξέρετε, το Songs in the Key of Life ήταν ένα άλμπουμ που καταρχήν είχε κερδίσει τα πάντα το 76 όταν κυκλοφόρησε. Φανταστείτε, έχει κυκλοφορήσει 28 Σεπτεμβρίου του 76, την προηγούμενη εβδομάδα. Επίσημα έκλεισε τα 50 χρόνια και ήταν ένας δίσκος που αγγίζει τα όρια της soul, της jazz και αυτό που έφτιαξε ως progressive soul βασικά ο Stevie Wonder. Ξέρετε, αυτό το άλμπουμ δεν ήταν τον βγάλει. Ήταν εντελώς twist to faith, ήταν τύχη και το λέω αυτό γιατί διαβάζοντας πριν από χρόνια την αυτοβιογραφία του Stevie Wonder έλεγε ότι όταν

Έχει κυκλοφορήσει το Inner Visions και το Fulfillment's First Finale του 1974. Ήταν να φύγει, ήταν να τα σπάσει με τη δισκογραφική, να κάνει μια... να κάνει ένα break-up και να φύγει όχι μόνο από την τότε από την Gordy, τη δισκογραφική του Berry Gordy, την Damla μάλλον που ήταν η division της Motown, αλλά ήταν να πάει στην Αφρική, ήταν να πάει στην Γκάνα για να ασχοληθεί με παιδιά τα οποία είχαν disabilities και κινητικά προβλήματα. Τελικά για κάποιο λόγο τον έπεισε τότε η Motown να παραμείνει, έκαναν ένα καινούριο συμβόλαιο, μεγάλο συμβόλαιο για την εποχή εκατομμυρίων, και βγήκε βέβαια αυτό το ιστορικό Songs in the Key of Life, όπου μπήκε μέσα, δεν ξέρω αν του δώσαν την ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει, καθότι υπήρχαν διάφορες κριτικές για τα 2-3 προηγούμενα άλμπουμ του, και το Taking Book και το Inner Visions. Βέβαια, άμα τα ακούμε τώρα μετά από 55 χρόνια, λέμε ότι τέτοια άλμπουμ δεν μπορούν να ξαναηχογραφηθούν. Σε κάθε περίπτωση όμως, το Songs in the Key of Life ήταν ένα προϊόν που βγήκε πραγματικά στην τύχη. Ο ίδιος έκανε ένα revival, αν θέλετε, στη μουσική του, και προσέθεσε πάρα πολλά καινούργια στοιχεία τα οποία δεν είχαν βγει μέχρι εκείνη την εποχή, αφενός μεν στη δισκογραφική της Motown. Βέβαια, ο λόγος που είχε δημιουργηθεί η Damla και η Gordy ήταν αυτός, για να γίνει λίγο πιο progressive και λίγο πιο εναλλακτικός ο ήχος της soul, ενώ η Motown ήταν αυτός ο κλασικός ήχος που ξέρουμε τη soul μέχρι και σήμερα. Οι άλλες δύο εταιρείες ήταν ο λόγος που τις έφτιαξε τον Berry Gordy να γίνουν λίγο πιο εναλλακτικοί soulman, όπου δεν ήταν η καθαρή εμπορική soul, όσο εμπορική θα μπορούσε να ήταν η soul τη δεκαετία του 60, που είχε κατακριθεί πάρα πολύ από πολλές άλλες μουσικές, δεν είχαν παιχτεί τα ραδιόφωνα, είχαν γίνει μεγάλες ιστορίες, τώρα δεν είναι της ώρας. Η ουσία είναι ότι το Songs in the Key of Life είναι μια προσωπική επιλογή του Stevie Wonder και αξίζει τον κόπο να το πούμε, όπως και αυτά τα τραγούδια, και μάλιστα είναι και προσωπική του επιλογή να βγει σε μια περιοδία μέχρι το τέλος Νοεμβρίου στην Ευρώπη, θα φτάσει μέχρι τη Γαλλία, που να ερχόταν και στην Ελλάδα, τέλος πάντων, και μετά στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συνεχίσει αυτό το tour και να παρουσιάσει ολόκληρο το άλμπουμ συν τα καινούργια τραγούδια. Μια βόλτα μέχρι τη Βοστόνη, η Στέλλα Λεύτη.

αυτό είναι το Boston. Αυτή είναι η Στέλλα Λεύτη. Το κρατάμε αυτό το όνομα γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Για αυτή τη στιγμή στην Αμερική ακούγεται πάρα πολύ. Μια τραγουδίστρια που ήθελε να προωθήσει την μουσική της. Την ξεκίνησε μέσα από το YouTube και από ψηφιακές πλατφόρμες. Αλλά η απόφασή της ήταν να ασχοληθεί και λίγο παραπάνω. Δεν παίζει καν τρικαθαρή. Παίζει alternative. Ο ήχος της αγγίζει και τα όρια του folk, αγγίζει και τα όρια του indie. Μέχρι τις 9 πάμε με τον Τζο Μπονάμασα. Ψάχνοντας σήμερα κάτι άκουγα για τον Τζο Μπονάμασα και κάτι διάβαζα και έπεσα επάνω σε ένα live από τα πολλά που έχει δώσει, φίλες και φίλοι, το οποίο ήταν unplugged και διασκευάζει υπέροχα το The Rose, τη μελωδία του 77 που είχε κάνει επιτυχία η Bette Midler, και με μια χοροδία, ένα gospel choir και με ακουστική γιθάρα, παρακαλώ, ο Τζο Μπονάμασα. Μέχρι τις 9.

0: Εσείς που πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
2: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Νίνα Σιμών, For Woman, στο remix της Desiree. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου κι αν βρίσκεστε. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος απέναντί μου, χαμογελαστός πάντα στην κονσόλα του ήχου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Με ζέστη, έτσι. Και ζέστη που δεν είναι ούτε του Οκτωβρίου ούτε του Σεπτεμβρίου που έβγαλε αυτόν τον καιρό που δεν τον περίμενε κανένας. Μια χαρά, φίλες και φίλοι. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και πάμε με την Νίνα Παστόρη, το καινούριο της άλμπουμ. Νίνα Παστόρη μας εξέπληξε ευχάριστα, παίρνοντας μια κλασική επιτυχία, θα τη λέγαμε pop, ό,τι θέλετε μπορείτε να την πείτε, το Μπαμπολέο, εξάλλου ένα κομμάτι των Gypsy Kings που όλοι ξέρουμε πώς το είχαν κάνει, πώς το είχαν διαμορφώσει. Το να το πάρει όμως η Νίνα Παστόρη και να το κάνει φλαμέγκο, έχει μια ομορφιά, πώς θα το κάνουμε.

Αυτή λοιπόν ήταν η Νίνα Παστόρη. Την ξέρουμε όλοι παίζοντας φλαμέγκο, ερμηνεύοντας φλαμέγκο εξαιρετικό στην Ισπανία, στο Καντίθι, στο Σαν Φερνάντο. Αλλά έχει βάλει και τη ροκ τα τελευταία χρόνια. Και καλά κάνει. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε. Ο Γιώργος Βαρύγιας.

Follow the Sun, αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρύγιας. Διάβαζα σήμερα ένα, έχουμε πει αυτές τις μέρες ότι προφανώς μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι η χρονιά των αφιερωμάτων που θα γίνουν για την Dolly Parton. Διάβαζα, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, πώς σχετίζεται η εκπομπή με το CMA, με τα βραβεία, με τα Country Music Awards και με την Ακαδημία της Country. Έτσι λοιπόν σήμερα μας έρχεται ένα πολύ ωραίο mail, μου ήρθε που λέει ότι η Ρίμπα Μακεντάιρ, η Κάρι Άντεργουντ, ο Βιλτς Γκιλ και η Λάνι Βίλσον θα, και η Έλα Λάγκλη, θα είναι η All Star Startup για το CMA Dolly Parton Celebration Tribute, που το έχει βαφτίσει το CMA I Will Always Love You. Σιγά που δεν θα έκαναν αφιέρωμα. Κάπου εκεί θα κάνουμε κι εμείς, φίλες και φίλοι, αφιέρωμα. Θα μάθετε λεπτομέρειες εν καιρό. Όλα αυτά για την Dolly Parton, που σας είπα, θα την τιμήσουν ούτως ή άλλως στο Nashville. Θα την τιμήσουν σε μια ξεχωριστή βραδιά, διότι κανονικά δεν θα έπρεπε να ήταν CMA Awards. Θα έπρεπε να ήταν κανονικά Dolly Parton Tribute Night και Awards. Οπότε κανονικά θα προτείνουν να, και έχουν ήδη κανονίσει να γίνει μια βραδιά αποκλειστικά για την Dolly Parton, ένα αφιέρωμα, ένα tribute, κάτι ανάλογο, είμαι 100% σίγουρος ότι θα γίνει στα Grammy, για να μην πω και στα Oscar, γιατί σχετιζόταν ιδιαίτερα με τη μεγάλη οθόνη, αλλά ξεκινάει αυτό το All Star Startup Lineup με τίτλο I Will Always Love You. Όλα αυτά λοιπόν και πολλά άλλα που θα συμβούν αυτόν τον καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες, και λέω κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί στις Μεσοδυτικές Πολιτείες ούτως ή άλλως πρέσβευε η Dolly Parton αυτά που ήθελε να κάνει και αυτά που έκανε. Νομίζω βέβαια ότι όλος ο κόσμος την έχει τιμήσει, ίσως όχι όσο θα έπρεπε ακόμα. Στην Ευρώπη, στο Λονδίνο ιδιαίτερα έχουν γίνει αφιερώματα, στην Αμερική θα γίνουν φαντάζομαι εν καιρό και μέχρι το τέλος του χρόνου. Πάμε να συναντήσουμε τον Jimmy Allen. Να διασκευάζει τι άλλο, Rolling Stones και Miss You.

Μπούντε Μπαρ. Αυτή είναι η Τζάβα παρέα με τον Winston McCann. Μια μικρή στάση στη Γαλλία. Και από εκεί γραμμή για τη Χιλή. Τσίκο Τρουχίγιο. Και φουέρα ντε μη βίδα.

Στίχο Τρουχίγιο λοιπόν, και μου κάνει έτσι ένα συνειρμό όλη αυτή η διαδικασία με τη Λατινική Αμερική και το τελευταίο και ιστορικό παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής απόψε, 3η 6 Οκτωβρίου. Είναι ξημερώματα Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Είναι το επίσημο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του 39χρονου πια Superstar. Η Αργεντινή εναντίον του Μπενίν λοιπόν, στις 2 τα ξημερώματα. Όποιοι είστε ξύπνοι και μπορείτε να ακούσετε την Elsport 2 ζωντανά από το Monumental στο Buenos Aires, την 208η και τελευταία εμφάνιση του Μέση με το εθνόσημο. Να πούμε ότι ο Μέση δεν αποσύρεται από το ποδόσφαιρο, αλλά θα συνεχίσει κανονικά τις υποχρεώσεις του με την Inter Miami. Εμείς φίλες και φίλοι, μέχρι τις 9.30 πάμε να ακούσουμε Diego.

44 λεπτά μετά τις 9. Πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο σε 93,6. Αυτός είναι ο θρύλος, ο Butch Collins παρέα με την Μάιρα Washington στο Is Anybody Out There. Butch Collins τον είχαμε μάθει φυσικά με τον Prince, έτσι, με την πάντα του Prince. Από την άλλη, Butch Collins είναι άρρηκτα συνδεδεμένο το όνομά του με τον James Brown. What a life. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Times Like Music και αυτός είναι ο Marvin Gaye. Don't get lost in the mix. Και από το τελευταίο άλμπουμ του Ziggy Marley. Sunshine wash away my head. Παρέα με τη Σίλα Ή και τον Τροπόν Σόρτη.

0: Πες d'enfoiré.
1: Αυτός είναι λοιπόν ο Oxlade, Oxlade και Deluxe. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Μάριο Biondi.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία και για τα μηνύματά σας. Σας αφήνω με τον Τζοβανότη από το soundtrack του Μπιάτσα Μια Ανκόρα, όταν το ηχογράφησε το 2010, έτσι για να υποδεχτούμε όμορφα και μελωδικά τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη, για να σας πάει μέχρι τις 12, 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη, και ο κόσμος είναι από το πρωί νωρίς εδώ. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τρίτης, 6 Οκτωβρίου. Προμείνει στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για 2 ώρες. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Λίγο δύσκολο το κέντρο στην Αθήνα σήμερα το βράδυ, διότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, έφτασε και εννοείται κλείνει το κέντρο. Λογικό είναι αυτό. Τι έχω να σας πω σήμερα, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Νόμπελ Ιατρικής βγήκε, Νόμπελ Φυσικής ανακοινώθηκε. Σαν σήμερα γεννιέται ο Le Corbusier. Θα μιλήσουμε σίγουρα για σπίτια. Ένας αρχιτέκτονας ελβετός μοντερνιστής, Le Corbusier Charles-Édouard Jeanneret, Gris, το κανονικό του όνομα. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Λοιπόν, υπάρχει ένας σνάιπερ που έχει γεννηθεί 23 Μαρτίου. Τον λένε Βασίλη Ζάιτσεφκ. Και η ζωή του μεταφέρθηκε στην ταινία «Ο εχθρός πρώτων πυλών». Σαν σήμερα όμως γεννιέται ο Βασίλειος Ζαχάροφ. Ήταν Έλληνας, μεγαλέμπορος, όπλων.

1981 ο Jill Scott Heron κυκλοφορεί ένα άλμπουμ με τίτλο Reflections. Στο εξώφυλλο φοράει εξαιρετικά γυαλιά. Στα γυαλιά του κάτι βλέπει, τα κρατάει με τα δυο του χέρια. Τα χυλάκια του, πω καλά, πετροκέρασο. Σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει ένα τραγούδι που αγαπάω πάρα πολύ, Τα χέρια της γιαγιάς, Grandma's Hand. Τραγουδά ένα τραγούδι του Marvin Gaye, το Inner City Blues, διαφορετικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το B-Movie. 12 λεπτά είναι αυτό το τραγούδι. Την έλεγε τότε στο Reagan του 1981, επαναλαμβάνω. Είχε βγει ο Reagan τότε. Αλλά υπάρχει και ένα τραγούδι που μιλάει για όπλο. Για όπλα. Ή για όπλο. The Gun. Τώρα αν έχω 35 ή 45 και αν έχω πιστόλι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, Jill Scott Heron, The Gun.

έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει πάρα πολύ βία εκεί έξω. Είμαστε όλοι τσαντισμένοι, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Το έλεγε πολύ ωραία σήμερα ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που τον άκουγα το απόγευμα. Θα σας πω τι είπε ο Κωνσταντίνος. Τέλος πάντων, μην πάρουμε τώρα τα όπλα, στάρματα στα βουνά.

Borderline Festival αυτή την Παρασκευή. Ο Ανάς is ready. Nightmares on Wax. Στέλλα, Γιάν Βαν, Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Ρίζολοτ από πίσω από Νέα Υόρκη, Γιασμίν Χαμντάν. Τα εισιτήρια, τα early birds έχουν φύγει. Τώρα αν είσαι άνεργος, 18 ευρώ. Αν υπάρχει ένα θέμα αναπηρίας, 10 ευρώ. Και αν έρθετε στην πόρτα, υπάρχουν εισιτήρια, 30 ευρώ. Για τρία stages, τα 30 ευρώ δεν είναι τίποτα. Ο Nas is ready αυτή την Παρασκευή, από τις 9 μέχρι τις 4 το πρωί, 2 στρατή Τσίρκα, Αγίος Ιωάννης, στο Ανάγιο Ιωάννη Ρέντι. Ο Nas is ready.

Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου της Αθήνας κατά την πέμπτη χρονιά διεξαγωγής του φεστιβάλ αυτή, με τίτλο «Τίποτα δεν προέρχεται από το κενό», Τριανών, στέγη, Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Ρετροσπεκτίβα στο έργο του Ηλία Σουλεϊμάν, του συζύγου της Γιασμίν Χαμντάν, που τραγουδάει την Παρασκευή την επόμενη εβδομάδα. Ο Σουλεϊμάν θα παρευρεθεί στην Αθήνα προσκεκλημένος στο φεστιβάλ. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να τον γνωρίζει. Ηλίας Σουλεϊμάν, Σαλέχ Μπαχρή, Γιαφάχ Μπαχρή, Ελιάνα Σαλέχ, Μοχάμεντ Ελκούρντ, Αμάς Ραμσής, Αμέρ Σομαλή. Η μουσική Παντελής και Μιχάλης Καλογεράκης. I remember, I forget. Θυμάμαι και ξεχνώ.

έλεγαν σήμερα ότι έχει γεννηθεί ο Le Corbusier, ένας Ελβετός αρχιτέκτονας. Αλλά και ο Βασίλειος Ζαχάροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων. Το 1849 είχε τρεις αδερφές. Βασίλη Ζαχαρίου ήταν το όνομά του. Οι γονείς του μεγάλωσαν και αυτός γεννήθηκε στη Μούγλα της Μικράς Ασίας. Οι αδερφές του Σεβαστή, Ζωή και Χαρίκλια. Και όταν το 1821 ξεκίνησαν η ανθεληνική διωγμή, πήγε στη Ρωσία και άλλαξε το όνομά του σε από Ζαχαρίου σε Ζαχάροφ. Καμία σχέση με τον άλλον που σας είπα, που γεννήθηκε 23 Μαρτίου και είναι σνάιπερ. Ήταν ένας μυστηριώδης άνθρωπος στην Ευρώπη. Ο πατέρας του ήταν έμπορος υφασμάτων και τα πρώτα χρόνια της ζωής του δεν ήταν ευχάριστα. Καταρχάς εργάστηκε ως τουλουμπατζής, πυροσβέστης, και μετά έκανε το δραγουμάνο, το διερμηνέα και τον ξεναγό. Ήξερε κάτι λίγα γαλλικά, λίγα αγγλικά. Αν ήταν όμορφος, κούκλος ήτανε. Περιστασιακά δούλευε και ως αράφης, δηλαδή αργυροαμοιβός. Λοιπόν, απογείωσε την επιχείρηση του θείου του, αλλά πήρε το ταμείο και έφυγε. Είναι σαν το 101, 101 χιλιάδες, 100 εκατομμύρια, 103 δραχμές. Καταχράστηκε δηλαδή χρήμα. Αθώθηκε και πήγε στην Αγγλία. Και μετά τον διώξαν και από εκεί και γύρισε στην Αθήνα. Πότε θα σας πω. Αλλά οι καλοί του τρόποι, η εμφάνισή του και η γλωσσομάθειά του του άνοιξαν πολλές πόρτες.

Λοιπόν, επειδή όμως η φήμη του είχε φτάσει στην Αθήνα ότι είχε καταχραστεί χρήμα, τον διώξαν για την Αθήνα και πήγε στη Δυτική Ευρώπη. Αλλά ξαναγύρισε στην Αθήνα για να αποδείξει ότι είναι ζωντανός. Τότε λοιπόν, όταν ξαναγύρισε στην Αθήνα, εκείνη την εποχή όλα τα κράτη της Ευρώπης, μεγάλα και μικρά, φτωχά και πλούσια, διέθεταν αρκετά κονδύλια και πολεμικούς εξοπλισμούς. Και με τη βοήθεια του Σκουλούδη ανέλαβε αντιπρόσωπο της αγγλικής εταιρείας πολεμικού υλικού Maxim Nordenfeld, μετέπειτα Vickers Armstrongs. Ευκαιρίες πήρε και από την Ισπανία και από τη Μαδρίτη και από το Παρίσι και από τη Μαρία Ντεπιλάρ, τη Δούκισσα Βιγραφράγκα. Με τη Δούκισσα αυτή, εντάξει, είχα ένα φιλερτάκι. Πού να δείτε ένας άλλος φίλος μου που έχει κάτι φλερτάκι με κάποιες που λέγονται Foxy Lady. Τώρα στο Μεγάλο Πόλεμο, δηλαδή τον Πρώτο Παγκόσμιο, βρίσκεται επιθύρες. Ο Ζαχάροφ στο Μεγάλο Πόλεμο οδηγείται στο ζενή της επιτυχίας του. Σημαντικότερος προμηθευτής όπλων των συμμαχικών δυνάμεων. Και ο Ελευθέριος Βενιζέλος σκέφτηκε να εκμεταλλευτεί τις ικανότητες και την ελληνική καταγωγή του, κατόρθωσε να τον κερδίσει και να τον κάνει να εργαστεί για την ελληνική υπόθεση. Αυτός λοιπόν ο μυστηριώδης Ευρωπαίος που ήταν Έλληνας και ο βασιλιάς της Αγγλίας του έδωσε παράσημο του λουτρού και της Γαλλικής Δημοκρατίας, τότε τον ονόμασε υπότη της Λεγιώνας της Τιμής, έγινε και σερ. Σερ Μπαζίλ ή Μπάζιλ Ζαχάροφ. Σε ηλικία 75 ετών παντρεύτηκε την αγάπη της ζωής του, την Ισπανίδα, τη Δούκισσα, τη Μαρία Ντεπιλάρ, που σας έλεγα, τη Βιλιαφράγκα, η οποία εντωμεταξύ είχε χωρίσει, είχε βασικά χειρεύσει. Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων προσέφερε 1.000.000 δραχμές Ίδρυσε το Ινστιτούτο Παστέρ στην Αθήνα, δόρισε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό. Συνέφερε τα μάλα με πάρα πολλά χρήματα και βοήθησε πρόσφυγες Έλληνες να συνεχίσουν σπουδές στο Παρίσι. Και αν ήταν ένας άνθρωπος που έκανε δωρεές ελληνικά δρήματα της Κωνσταντινούπολης. Ναι, αυτός ο μυστηριώδης. Το Σάββατο, Πλίσκεν Φέστιβαλ από πίσω, στον Καζάρτε, ξεκινάνε τα Tunnel Party. Η Σοφία Κουρτέση που ακούμε εδώ, μαζί με Τζον Τάλαμποτ.

Εντάξει, ωραία, ωραία, πολύ ωραία ο Μπάζιλ Ζαχάροφ. Σας έχω πει τα νέα. Αυτό το μήνα, τον Οκτώβρη, ο κόσμος γιορτάζει 25 χρόνια. 25 χρόνια ζωής ο σταθμός μας γιορτάζει μαζί μας. Δηλαδή μαζί σας και εμείς μαζί σας. Και γενικότερα έχουμε γενέθλια. Να μας πείτε χρόνια.

Αυτή βεβαίως είναι η Little Sims μαζί με τον Bon Jagger. Το τραγούδι λέγεται Point and Kill, δηλαδή όπλησε, στόχευσε και σκότω. Βασικά είπαμε όχι βία. Το βίντεο στο βίντεο κλίπ ο Bon Jagger έχει μια ματσέτα. Εντάξει. Βασικά αμήνονται. Άμυνα κάνουν οι άνθρωποι.

το άλμπουμ Sometimes I Might Be Introvert, κάποιες φορές μπορεί να είμαι εσωστρεφής. Το πρώτο τελευταίο άλμπουμ της Little Sims, ένα εξαιρετικό βίντεο κλιπ που θυμίζει Ταραντίνο. Εμένα δεν με σταματάς. You can't stop me now.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. TinosWorldMusicFestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Δεν θέλω, δεν θέλετε, δεν θέλουν και αυτοί που το πάθανε να τους βοηθήσουμε. Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Βράδυ Τρίτης, 6 Οκτωβρίου.

Λοιπόν, είναι ένα αγόρι που τον λένε A$AP Rocky. Έχει τρία παιδιά, είναι ο άντρας της Ριάννα. Αυτή την Κυριακή, Telecom Arena, έχει συναυλία. Στην Αθήνα δεν θα είναι μόνο Αθηναίοι που ακούγουν rap, trap. Θα είναι και από όλο τον κόσμο και από όλη την Ευρώπη. Είναι σχεδόν sold out. Για να δω, μου φαίνεται είναι και σχεδόν sold out. Ένας φίλος μου σήμερα μου είπε ότι είναι λίγο κουραστικός, φωνάζει. Okay, αλλά εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να πάω για να δω τι γίνεται. Του αρέσουν οι ληστείες, Robbery, A$AP Rocky. Μαζί του η Ντότσι από το Μαϊάμι. Και στο πιανάκι ο Τζον Μπατίστε εδώ, που παίζει ένα σαμπλάκι από Duke Ellington, Caravan. Εγώ γι' αυτό θα ήθελα να πάω να ακούσω τον A$AP Rocky την Κυριακή, για να ακούσω αυτό το τραγούδι.

έλεγα και την Παρασκευή και το λένε και όλοι οι συνάδελφοι. Δίνουμε προσκλήσεις μέσω social media. Αυτή την Πέμπτη στο Γκαζάρτε live Pussy Riot. Την Τετάρτη αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη στο Μέγαρο Μουσικής. Το Σάββατο, το έλεγα πριν, πλίσκεν στο Γκαζάρτε. Την Κυριακή στο Half No Jazz Club live Chico Pineiro. Αλλά δίνουμε και βινίλια και CD. Άλμπουμ των Beatles, Rubber Soul, σε συνεργασία με τη Universal. Δεν θέλετε ένα βινίλιο, δεν θέλετε ένα CD, μπείτε σε social media. Δίνουμε. Μας αρέσει να δίνουμε. Τα έλεγε ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου το μεσημέρι. Έλεγε τι σημαίνει να δίνεις και όχι να παίρνεις. Και έλεγε και κάτι φανταστικό για μια πλατφόρμα που σε κάποιες γειτονιές θέλουν οι άνθρωποι να γνωρίζονται μεταξύ τους, να πάνε για ένα καφέ, να ξέρεις ποιος είναι ο γειτονά σου. Ο απέναντι, ο δίπλα. Να γνωριστούμε, ρε παιδί μου, κάπως. Όχι μέσω Tinder ή άλλες πλατφόρμες αυτές. Αυτές είναι άλλες. Να γνωριστούμε λίγο. Εμείς θέλω να παραγνωριστούμε στα 25 χρόνια του κόσμου που θα γίνει χαμός στα γενέθλιά μας.

αυτή την Κυριακή, Ace Epropiki, Telecom Arena. Το άλμπουμ λέγεται Don't Be Dumb, μην είσαι βλακάς. Σαν να λέει Don't Be a Dick δηλαδή. Don't be a dick, don't be dumb. Don't be a pussy.

0: William.
1: So you start looking at me like that, it's like, I don't even know, I've just met you, like, who the telling me how to behave in my life? It's like, take a look at yourself, just for once.
2: Εάν θέλετε να ακούσετε μια εξαιρετική συναυλία, να μπείτε στο ίντερνετ και να ακούσετε τη συναυλία στο BBC 6 της Erykah Badu. Η Erykah Badu έβγαλε καινούριο άλμπουμ μαζί με τον Alchemist.

Ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ο Ιμπραήμ Αλούφ είναι τρομπετίστας με καταγωγή από το Λίβανο. Ο Όξμο Πουτσίνο είναι Γάλλος, ο οποίος είναι ράπερ. Αν διαβάσετε στο Wikipedia, λέει ότι δεν είμαι ράπερ, είμαι ποιητής. Το άλμπουμ είναι το 2014 και είναι η πόρτα της ευτυχίας, που την ανοίγεις. Είναι σαν την άλλη και στη χώρα των θαυμάτων. Ένα τραγούδι που αφιερώνω στον Πόθο, τον Άραμι, οι τρεις σωματοφύλακες. Πόθος Άραμις και... ποιος άλλος ήτανε? Ο Πόθος ο Άραμις και άλλος ένας ήτανε. Ήταν και ο Νταρτανιάν. Ήταν τρεις οι σωματοφύλακες. Πόθος, Άραμις... ο Πόθος ήταν ο Χοντρούλης, ο Άραμις ήταν ο Μορφούλης. Ήταν κι άλλος ένας. Ο Νταρτανιάν, ποιος να είναι, το αφιερώνω σε δύο εξαιρετικούς μου φίλους, και αυτό και το επόμενο. Το επόμενο να δείτε. Στον Πόλη. Πολύ, πολύ, πολύ. Κάτι μαγιό, καλά, καλά. Τώρα ο Γιάννης είναι.

0: besoin de tout et de tout.
1: Ήταν και ο Άθος, τον Άθο ξέχασα. Άθος, Πόρθος, Άραμις. Ο Πόρθος ήταν λίγο κοντρούλης. Μια χαρά ήταν. Ο Άραμις είναι ο Γιάννης. Ο Άθος είναι ο Πόλη. Εγώ είμαι ο Πόρθος. Ο Νταρτανιάν είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο.

Η ζωή είναι δύσκολη. Η ζωή είναι δύσκολη. Η ζωή είναι δύσκολη όταν δουλεύει σε κάποια νησιά και πουλάς λουλούδια τουλάχιστον. Η ζωή είναι δύσκολη να είσαι τσαγκάρης, να είσαι υδραυλικός, να είσαι

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο, έστω και αυτή την ώρα, διότι μόλις ακούσαμε βεβαίως Los Lobos, σαν σήμερα γεννιέται ο ακορντεονίστας της παρέας. Γι' αυτό ακούσαμε αυτό που ακούσαμε. Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο.

Σας έλεγα νωρίτερα για το Νόμπελ Ιατρικής. Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας. Πίτερ Χέγκερμαν, 72 ετών, από το Βερολίνο. Γκέωργ Νάγκελ. Και ο Καρλ Ντάισερθ. Οπτογενητική είναι η μέθοδος που επιτρέπει να χρησιμοποιούμε το φως για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κυττάρων, ώστε να χαρτογραφούμε τον εγκέφαλο, να ανακαλύπτουμε τα κυκλώματα των νευρώνων που ελέγχουν αναμνήσεις, συναισθήματα και συμπεριφορές. Για να καταφέρουμε να κατανοήσουμε τα μεγαλύτερα μυστήρια της ανθρωπότητας, δηλαδή πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Οι επιστήμονες άρχισαν τον προηγούμενο αιώνα να εξετάζουν ποιες περιοχές του εγκεφάλου επηρεάζουν ποιες λειτουργίες, δηλαδή πώς πάμε πιο μακριά. Η εικόνα που είχαν για τον εγκέφαλο έμοιαζε με ένα χάρτη. Κενό, ερωτηματικά, άγνωστες περιοχές. Και μετά άρχισαν να αλλάζουν όλα με την οπτογενετική. Αποτελεί τη βάση στην οποία καθημερινά γίνονται νέες ανακαλύψεις. Μπράβο τους, Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας.

Κλείσε τα παράθυρα, μη βλέπουν οι γειτόνιοι, και την πόρτα σφάλιζε και σβήσε το κερί. Η αγκαλιά μου επίρρωσε σαν το κερί και λιώνει, για σφιχταγκαλιάσματα κι όλο καρτερί. Κλείσε σου λέω, μη μας βλέπουνε λοξά οι ματιές του κόσμου. Δώσ' μου το χυλάκι σου, που να απαλώ, νοπώ. Έχω κάτι ολόγλυκο για σένα απόψε, φως μου. Έχω κάτι ολόγλυκο, σαν μέλι να σου πω. Έλα πέσα πάνω μου και μην κοιτάς με τρόμο. Το κερί μας έσβησε, δεν μας θωρεί κανείς. Ξέχασε πως βρίσκονται κι άλλες ψυχές στο δρόμο, κι άσε να κυλήσουμε σε πέλαγα ειδονής. Έλα ως τα μεσάνυχτα, θα σε φιλώ στο στόμα. Έλα κι είναι η πόθη μου τρελή, τόσο τρελή που το γλυκό χάραμα θα μας προλάβει, θα μας προλάβει. Στο πρώτο μας αγκάλιασμα, στο πρώτο μας φιλί. Και όταν σε ρωτήσουνε τη χαραυγή γειτόνι για ποιο λόγο σφάλισες, αχ, πες μου να χαρείς. Πες τους πως την κάμαρα φοβάσαι άμα ανοιχτώνει, κι έπεσες και πλάγιασες νωρίς. Τ' ακούς, νωρίς. Κοιμόμαστε νωρίς για, ξέρετε για ποιο λόγο. Εκείνη την ώρα που κοιμάζε εκεί, 9 με 9 πρέπει να κοιμόμαστε. Το βράδυ, 10. Κολαγώνω. Τώρα εγώ κοιμάμαι νωρίς τα τελευταία 9 χρόνια. Ποιος θα μου πληρώσει το κολαγώνο μου, θα το δω αυτό. Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10.

Είναι Βίκτορα. Δεν θα σας πω το επώνυμο του. Είναι τόσο γλυκός όταν κοιμάται. Τον έχω πάρει αγκαλιά. Απλά είναι to catch. Μόκο τζάμπολ, shoot. Πυροβόλα. Μην ξεχάσω να σας πω ότι το ποίημα που μόλις διάβασα λέγεται «Κλείσε τα παράθυρα, Ναπολεόν Λαπαθιώτης». Ναπολεόν en français, Ναπολέον στα ελληνικά. Ο Προκόπης Δούκας με κοροϊδεύει πάρα πολλά χρόνια εδώ στο κόσμο, γιατί τα κάνω όλα γαλλικά. Όταν δεν ξέρω ένα μουσικό τον λέω γαλλικά, γιατί είναι πιο εύκολο. Δηλαδή θα πω τώρα Δημητρά Κακαουνακή σε καμία περίπτωση. Η Δήμητρα Κακαουνάκη ακολουθεί μέχρι τις 2 το πρωί. Δήμητρα Κακαουνάκη, Ρουμπίνι Σταγκουράκη, καταλάβατε.

Ένα τραγούδι έλεγε στο σπιτιού μου την αυλή με φλερτάρει ένα παιδί, ένα γόρι ζωηρό, στη μαμά μου θα το πω. Ο Γιώργος Μαζονάκης έλεγε αλλάξανε τα πλάνα μου, κοιμήθηκα στη μάνα μου. Και ο Λέιφουρ Τζέιμς που ακολουθεί και σας αφήνω με αυτόν λέει «Mama, don't tell». Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Κόσμος 93,6.
5: Κόσμος 93,6.
6: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.
7: Je

δικαιωματάκι είναι, δεν θα μας κρατήσει τίποτα μακριά. Να είμαστε καλά, να βρισκόμαστε, να κάνουμε παρέα. Να φέρνουμε τους Λαφάμ που φέρνουν την Τατιάνα. Εδώ είμαστε.

Η Λαφάμ την αγαπούν την Ελλάδα και κάθε φορά έρχονται να μας παίξουν τις μουσικές τους. Εδώ φέρνουν μια Τατιάνα από τα παλιά, από αυτή την Οδύσσια που κρύβουν κι αυτοί. Στο Rock Machine, για να μην λέμε και πολλά, εκεί κρύβεται αυτή εδώ η Τατιάνα, με την οποία θα σας καλωσορίσουμε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στο παρεάκι.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη φροντίζει τις μουσικές και τα λόγια, και εδώ η Fontaine DC υπολογίζω πως μας βγάζουν γλώσσα. Καινούριο άλμπουμ, καινούριο σίγγλ εντός του 2024, όπου οι τύποι μας δίνουν δύο σιγκλάκια, τη Μαριάννα και το Tongue, που θα πει γλώσσα. Διαλέγω τη γλώσσα και φεύγω.

εσύ υπέγραψε το τέλος και ο Baxter Dury στέκεται στον φίλο του, στέκεται στον συνεργάτη του και δημιουργεί μια οικογένεια, family, το κομμάτι που προκύπτει από αυτό.

ήχος μας βγάζει στο δρόμο, μας πάει στη γειτονιά των Kerala Dust, που κι αυτοί δεν ξέρουν πια που είναι το πατρικό τους, Future Visions, και από εκεί και πέρα άρχισαν να ταξιδεύουν και να περιοδεύουν παντού. Kerala Dust, κάπου ανάμεσα στο Λονδίνο και το Βερολίνο.

Max Sisters ξέρουν τη δουλίτσα τους, γιατί πολλά χρόνια στη ζωή τους παίξαν soul. Οι Max Sisters της γνωστής οικογενείας βγάζουν καινούριο άλμπουμ και μας λένε If I Let You.

radio.gr και από παντού ξεχάστηκα με τη Μαρή Φρόγες που έρχεται εδώ με τους Τρίνιξ. Επεμβαίνουν οι Γάλλοι για να δημιουργηθεί αυτό το Βαϊτιμπόρο που πέρσι το καλοκαίρι το ακούσαμε.

τι να πούμε για την Τζέιν που ήρθε να παίξει τις μουσικές της εξαιτίας της Μίριαμ Μακέμπα. Ναι, αυτό το κορίτσι μαζί με το Μακέμπα της σε αυτό το Dirty Reading Remix.

εμπιστευτούμε οπωσδήποτε τις Αμαζόνες της Αφρικής, οι οποίες εδώ ερχόντουσαν με μία αγάπη. Ο Johann Simon ρημίξαρε και το Love είναι εδώ, στον Νίκο.

τσέμπα γκρούβ, αλλά μην νομίζεις, οι cavemen έχουν έρθει από τη Βραζιλία, η Φατουμάντα Τιαβαρά είναι εδώ και έτσι οι τσέμπα γκρούβ φτιάχνουν αυτό το γουάκα, το οποίο μπορείς να το εκλάβεις και ως wake.

Νικόδημος θα πει άλλο μπαϊράκι. Θα πει έχουμε φτάσει στη Νέα Υόρκη, μέσα από τη Μαδρίτη, η Disco Star έρχεται με τη φωνή της Απέλικα, καινούργιο το σιγλάκι αυτό.

Μην ξεχαστούμε, πλησιάζει μέρα που η Γιασμίν Χαμντάν έρχεται. Θυμόμαστε και δεν ξεχνάμε. I remember, I forget.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε, αντέχουμε. Στον Νίκο, τον φιλόξενο, στον κόσμο μας. Here and now και το κομμάτι που φτιάχνει ο ορχιστρικός τύπος James Hunter Six. Καλώς ήρθατε, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε στον κόσμο σας.

κλωτσίσουμε λίγο, γιατί χρειάζεται και καμιά κλωτσιά πότε πότε. No Nothing About είναι ο τίτλος του άλμπουμ. Μέσα στο 2025 αυτός ο κορίτσαρος το ηχογραφεί.

αφού φτάσαμε στη ρέγγε πλευρά της ζωής, να μην ακούσουμε και την τραγουδάρα In These Times. Δεν το αποχαιρετούμε το καλοκαίρι. Όχι. 1977.

μιλήσω λίγο πιο σιγά και να πάω σε αυτή τη σούπερ κολεκτίβα που κάνει πολύ καλή δουλίτσα εδώ και χρόνια. Fat Freddy's Drop το όνομα αυτών, και το κομμάτι που φέρναν τότε που ηχογράφησαν αυτό είναι με τίτλο Ernie. Γιατί άραγε? Γιατί πάντα θες να κερδίζεις. Χάσε και λίγο.

και με Shake Down παίρνουν τις μουσικές από την Αφρική και ηχογραφούν απλώς στη Νέα Υόρκη. Απλά πράγματα. Του Ζούγκα και Brennan Green και αυτό το disco άσυντο που πραγματικά ευχαριστιέμαι να

Εδώ ο Tom York βάζει τα traffic lights και κυκλοφορεί νύχτα μαζί και η Φλή. Να σας ευχαριστήσω και εγώ πολύ για την ακρόαση. Συγγνώμη, είμαι λίγο συναχωμένη. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον κόσμο μας. 20 αντοχής κάπου εδώ τέλος. Να ευχαριστήσουμε και τον Αλέξανδρο Κασελάκη που έφτασε μέχρι εδώ με τον ήχο τόσο υπέροχα, και η Δήμητρα Καγκαουνάκη, δηλαδή η αφεντιά μου, διάλεξε μουσικές και λόγια. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος.